Είναι στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Σαν χωρώσουμε στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Με δανούρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρια μου!

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: τις τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια. Πώς παίρναν

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και

0: κολλάνε. Παίξε μπάλα.
1: Βεγκάς,
2: Στέλιο.
1: Καλά ρε, έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια?
2: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
1: Ήρθα, πας και πάρε την καναβιού.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Αυτά, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν και ερευνητικά έτσι περίεργα και παράξενα. Ομάδα χιλιανών επιστημόνων ήθελε να μελετήσει πώς περπατούσαν οι δεινόσαυροι. Συγκεκριμένα ο τυρανόσαυρος Ρεξ. Επειδή όμως, όπως είναι γνωστό, έτσι, πλην της πεθεράς μου, οι δεινόσαυροι έχουν πεθάνει εδώ και μερικά εκατομμύρια χρόνια, ένας υπάρχει, μια ζωή, οι ερευνητές σκέφτηκαν το αξής απλό. Αφού λοιπόν οι κότες, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι μακρινοί απόγονοι των δεινόσαυρων, θα πάρουμε κότες. Βέβαια, υπάρχει ένα θέμα, έτσι, ότι οι κότες δεν έχουν τη βαριά μακριά ουρά του τυρανόσαυρου Ρεξ. Οπότε υπάρχει και διαφορά στο κέντρο βάρος, ρε Χριστίνα. Έδωσαν όμως λύση οι επιστήμονες, έδεσαν με κολλητική ταινία στο πίσω μέρος των κοτόπουλων ένα τεχνητό ξύλινο ραβδί με βάρος. Ουσιαστικά δηλαδή έκαναν μια τεχνητή ουρά δεινοσαύρου. Οι κότες άρχισαν αμέσως να περπατάνε επιβλητικά με βαριά βήματα, ακριβώς όπως ο T-Rex στο Jurassic Park. Με πολύ πιο αργά όμως βήματα, Χριστίνα, από το κατοστάρι, στο οποίο υποχρεώθηκε η πεθερά μου όταν χθες από λάθος. Λάθος, σε βεβαιώνω. Μαζί με το λάδι έβαλα και λίγο καθαρτικό στη σαλάτα της.

Ξεκάθαρα, δεν το συζητώ. Ξεκάθαρα. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. 13 λεπτά μετά τις 7, παραπολιτικά 90,1. 38 θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα εδώ στην Αττική, να ξέρετε. Σαραντάρια βλέπω στην Πελοπόννησο και εκεί προς τα δυτικά, δηλαδή Αγρίνιο κτλ. Θα έχουμε θέματα. Προετοιμαστείτε, καλοκαίρι είναι ακόμα, σας τα είπα. Ειδικά εσύ που μου λες από τώρα, μου λες για Χριστούγεννα και τα λοιπά και πότε θα στολίσουμε. Για σένα το λέω, Μαριάννα, ναι. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εγώ με σαγιονάρα, όσο κυκλοφορώ με σαγιονάρα, αρνούμε να συζητήσω για Χριστούγεννα. 27 σήμερα, προ-Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. 239η μέρα του έτους. Χρόνια πολλά στο Λιβέριο και τον Λιμπέρι, αλλά και στο Φανούριο και στη Φανουρία. Εσύ το ήξερες? Ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένη, λέει, ημερομηνία. Πότε μαρτύρης ο Άγιος Φανούριος. Χρόνια πολλά στο Φανούρι και στη Φανουρία. Αυτό έγινε, λέει, τυχαία. Έγινε γνωστός ο Άγιος Φανούριος τυχαία όταν βρέθηκε, λέει, η εικόνα του μεταξύ του 1335 και του 1369 στη Ρόδο, όταν γίνονταν ανασκαφές στο νότιο μέρος των παλαιών τυχών της πόλης. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ένας αρχαίος χριστιανικός ναός, ναι, με πολλές κατεστραμμένες εικόνες και μία καλώς διατηρημένη που απεικόνιζε ένα νεαρό στρατιωτικό ο οποίος κρατούσε σταυρό και λαμπάδα αναμένη, ενώ λόγυρα της εικόνας ήταν ζωγραφισμένες 12 παραστάσεις με τα μαρτύρια που υπέφερε ο Άγιος. Η εικόνα έφερε επιγραφή με τις λέξεις Άγιος Φανούριος. Ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου, Νίλος ο δεύτερος, ο Διασπορινός, ανοικοδόμησε τον ναό του Αγίου, συνέταξε την ακολουθία του Αγίου Φανουρίου και καθιέρωσε μάλιστα και τη γιορτή του στις 27 Αυγούστου. Θεωρείται από την παράδοση ως ο κατεξοχήν Άγιος που μπορεί να βοηθήσει στην ανέβρεση, φανέρωση, ναι, οποιουδήποτε χαμένου αντικειμένου, προφανώς από την παρετιμολογική σύνδεση του ονόματός του με τη λέξη φανερώνω. Συναφής με τη δοξασία αυτή είναι και η παλιότερη πίστη ότι ο Άγιος Φανούριος φανερώνει στις κοπέλες τον άνδρα που θα πάρουν. Εσύ είχες βάλει στο φανουρόπιτα για να δεις ποιο θα παντρευτείς? Δεν είχες κάνει τέτοιο πράγμα? Έλα ρε, δεν το πιστεύω. Επίσης, κάποιοι συνηθίζουν, για να μου θα φάμε καμιά φανερόπιτα φέτος. Η λεμονιά είχε φέρει φανερόπιτα κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, οι γυναίκες όταν χάσουν, λέει, κάτι, επικαλούνται τη βοήθειά του, τάζοντάς του μια φανερόπιτα, το οποίο είναι ένα κέικ, με αλεύρι, μαύρες σταφίδες ζάχαρη, λάδι, ξύσμα πορτοκαλιού και άλλα υλικά και τη μοιράζουν για να συγχωρεθούν οι αμαρτύρες της, μάνας του Αγίου, που σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση ήταν αμαρτωλή. Πολλές φανουρόπιτες φτιάχνονται σήμερα ως ευχαριστήρια προσφορά προς αυτόν, ή κάποιοι το κάνουν φαλημιστικά, για προληπτικά, λέει, για να τους φανερώσει όσα θα χάσουν ο Άγιος. Δηλαδή, εντάξει. Στην Κρήτη, άκου τώρα, στο κέντρο της λαϊκής λατρείας του Αγίου, που βρίσκεται στην περιοχή Βαλσαμόνερου Ηρακλείου, υπήρχε παλαιότερα μονή αφιερωμένη και στο όνομα του Αγίου Φανουρίου. Εκεί λοιπόν, λέει, πάνε τους ύποπτους για ζωοκλοπή και μπροστά στην εικόνα του Αγίου ξεφανερώνονται, δηλαδή ορκίζονται για την αθωότητά τους. Και δικαστής ο Άγιος εδώ, για να ξέρετε, δηλαδή. Μάλιστα. Αυτά, φίλες και φίλοι, εμείς να πούμε απλά χρόνια πολλά σε εορτάζοντες, σε εορτάζουσες. Να έχετε υγεία, ευτυχία, ευδαιμονία, όλα τα καλά. Και φυσικά για όσους έχετε και γενέθλια σήμερα, έτσι, τα αντίστοιχες και ανάλογες ευχές μας. Να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο Άγγελος των Ήχων, Χριστίνα Αγγελάκη, κυρίες και κύριοι. Τα τραγούδια επιλέγει ο απόλυτος γνώστης και γευσιγνώστης Βασίλης Κρυμπάς. Αν μπείτε στο Instagram, δε, έχει τα καλύτερα, έτσι. Θα φάτε μάτια ψάρια που λένε. Όχι ψάρια, έχει γλυκά, έχει τα πάντα μέσα στο Instagram του. Έχει και μουσικές προτάσεις. Έχει και μουσικές προτάσεις. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Δεν έχω δει μουσικές προτάσεις. Μόνο κάτι φαγητά έβλεπα και κάτι πολύ ωραία, βέβαια. Και κάτι πολύ ωραίες εικόνες από κέικ και διάφορα άλλα γλυκά. Στο τηλεφωνικό κέντρο 2-11-10-80-8-80. Η απαστράπτουσα, ηλιοκαμένη.
Ελένη Τάγκα. Ξανθή πρασινομάτα. Την επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωικού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότο σας Τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρεΐτσα και σήμερα και αύριο. Και από την ερχόμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακό μας, όπως μας έχετε συνηθίσει τα τελευταία... Πόσα χρόνια είναι εσύ, Χριστίνα? Ξεκινήσαμε την πρώτη εκπομπή το 2014. Έτσι. Και ξεκινάμε πάλι το 2026. 12 προς 13 χρόνια. 13η σεζόν, κύριε Σκεφτή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Γιατί όλο αυτό συμβαίνει επειδή εσείς μας δίνετε την ψήφο εμπιστοσύνη σας, επειδή εσείς μπαίνετε στο αεροπλάνο μας και επειδή εσείς είστε ουσιαστικά η κυροζήνη για να πετάμε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, όπως και όλοι εδώ στα Παραπολιτικά, για όλο αυτό που μας προσφέρετε απλόχερα. Την αγάπη και τη στήριξή σας. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα όμως και επανερχόμαστε.

0: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
1: Διαβάστε στην απογευματινή διπλάσιες από σήμερα οι συντάξεις χειρίας. Ποιοι αστυνομικοί δικαιούνται το επίδομα από 80 έως 500 ευρώ. Πόσο κοστίζει να χτίσεις ένα σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία και νησιά. Στα ύψη τα οικοδομικά υλικά. Από σήμερα η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Οι 5 νέοι σταθμοί και το ωράριο λειτουργίας. Κοτόπουλο. Το κρέας του φτωχού κατακτά τον πλανήτη σύμφωνα με τον ΟΣΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: που είναι άγνωστος και ξαφνικά, ας πούμε, κάτι παθαίνουμε. Λέμε, τι έγινε ρε παιδί μου. Δηλαδή παθαίνω ένα σοκ που ακούμε την καλημέρα από τον άλλον. Και έχουμε φτάσει. Τι να πω ρε παιδιά. Υπάρχουν πολυκατοικίες στην Αθήνα που δηλαδή μένει στον ίδιο όροφο και δεν γνωρίζονται. Στον ίδιο όροφο ρε αδερφέ. Απίστευτα πράγματα τα οποία δυστυχώς είναι σημεία των καιρών. Λίγο πιο άνθρωποι να γίνουμε, να χαμογελάμε περισσότερο όσο μπορούμε. Να είμαστε ευγενείς. Εδώ βλέπεις στο δρόμο λίγο να σε κοιτάξει ο άλλος στραβά, λίγο ας πούμε να κάνει καμία ματσολιά με το αυτοκίνητο και είσαι έτοιμος να βγεις έξω, να κάνεις, πώς το λέγανε εκείνο, ένα έργο με το φούντα. Ναι, καράτε, ναι, γίνεις καρατέγκα. Με το φούντα που στρίβανε ο ένας τα καρύδια του άλλου, είχαν πιάσει τον ένα από τον λαιμό, ο ένας από τον άλλον και πάλευαν, βέβαια και πάλευαν για μια γυναίκα, συνήθες, τότε. Τώρα παλεύεις γιατί ο άλλος δεν έβγαλε φλάς, ας πούμε. Ναι, πώς να βγάλει φλάς, αφού μιλάς στο κινητό. Εδώ άλλος έστελνε μήνυμα στο κινητό. Ο άλλος έκανε ανάρτηση στο Facebook και στο Instagram. Η άλλη είχε βγει. Απορώ ρε παιδάκι μου, με τόσες λακκούβες καταρχάς. Πώς βάφεται μια γυναίκα με τόσες λακκούβες. Γίνεται. Έχετε εκπαιδευτεί, Χριστίνα, ε. Μάλιστα. Λίγο περίμενα, ας πούμε, το βάψιμο μέσα στο αυτοκίνητο να είναι πραγματικά ένα δύσκολο εγχείρημα με τις λακκούβες που έχουμε. Στα φανάρια. Α, έχω δει και την ώρα που οδηγούν ορισμένες. Γι' αυτό σου λέω θέλει μαεστρία. Είναι μερικές δηλαδή, πραγματικά. Τους βγάζω το καπέλο. Πώς τα καταφέρνετε ρε κορίτσια. Εμένα λέει ο γείτονάς μου είναι γυμνός. Τι γυμνός είναι ο γείτονάς σου? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Έχεις γείτονα γυμνό? Α, για τις καλημέρες που λέγαμε. Εντάξει, μάλλον σε συμπαθεί λίγο παραπάνω για να βγαίνει γυμνός. Ξέρω εγώ τι να πω. Αχ, Παναγία μου, τι να κάνουμε. Πιάνο φαντασία λέγεται αυτό. Ναι. Το συγκεκριμένο είναι το εμβληματικό κομμάτι που έπαιζε στην Αθλητική Κυριακή την ώρα που έλεγαν τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες, Χριστίνα. Δεν το θυμάσαι, έβλεπες Αθλητική Κυριακή? Εγώ όταν έπαιζε, όταν ξεκίναγε το σήμα της Αθλητικής Κυριακής, έλεγα πού, από Δευτέρα σχολείο.
1: Και εγώ.
0: Και εσύ, ε. Αλλά αυτό έπαιζε εκεί που σου λέω. Σωτηρακόπουλος τότε, έτσι, Τζόβενο. Τζόβενο Σωτηρακόπουλος, μεγάλη μορφή, μεγάλος αθλητικός, εντάξει. Λοιπόν, Χριστίνα, ήρθε η ώρα. Όχι του Γιάννη Βαλαώρα, να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε πώς ο τύπος καταγράφει την επικαιρότητα και αναλύει τα γεγονότα. Γιατί ξυνίζεις? Να μην στο πω δηλαδή, να μην αφήσουμε τον κόσμο στο σκοτάδι. Ε, τι να του λέω για την πεθερά του. Εντάξει, τι να σας πω για την πεθερά σας. Τώρα εσείς ειδικά που είστε έτσι στη θάλασσα, είστε ακόμα στις διακοπές, έχετε μια μοναδική ευκαιρία να την κάνετε να νιώσει υπέροχα. Δηλαδή να πάρετε, δηλαδή να περάσετε όμορφες στιγμές με την πεθερά σας. Έτσι όπως θα έχετε ξανοιχτεί, υπάρχουν ωραίες θάλασσες. Εγώ προτείνω να πάτε Πελοπόννησο, Κορινθία, δηλαδή Κορινθία, Αχαΐα. Εκεί έχει μια παραλία που τη λένε Άκολη. Άκολη δεν έχει πάτο δηλαδή. Έχει, δεν ξέρω, 5.000 μέτρα βάθος. Δεν ξέρω πόσα έχει. Καλά, 5.000 έχει εκεί στην Ιαπωνία. Αλλά είναι βαθιά, ρε παιδί μου, πολύ βαθιά. Και μόλις πέφτεις, ας πούμε, κατευθείαν άπατα. Εκεί θα την πάτε. Σου πείτε, πεθερούλα μου, εδώ εγώ σε έφερα, ας πούμε. Την κεράσετε και μια μπυρίτσα, της πάρετε και ένα ψαράκι, μην πάει έτσι. Να είναι ευχαριστημένη και χορτάτη. Άμα είναι και χορτάτη, μπουτάει πιο εύκολα. Πάει πιο εύκολα πάτο. Και άμα σας πει, μα δεν πατώνω, δεν πατώνω, θα της πείτε εσείς, θα πατώσεις. Θα πατώσεις. Θα πατώσει. Πάμε για πρωτοσέλιδα εφημερίδα. Μέχρι να πατώσει πεθερά. Ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, με την απογευματινή. Συγχωρήστε με, σήμερα έχω ξεχάσει και τα γυαλιά μου. Χριστίνα, έχεις φέρει γυαλιά εσύ?
2: 2000 FM.
0: Πού είσαι, Τζόβενο? Τι έχεις, πρεσβειοποία? Από πότε την απέκτησες, στα 30 σου? Λοιπόν, απογευματινή. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τείχη. Τι σηματοδοτεί η Συμφωνία Ελλάδος-Ιταλίας για την αγορά δύο φρεγάτων Μπεργκαμίνη? Στις 8 Σεπτεμβρίου υπογραφές στη Ρώμη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Τι άλλο ακολουθεί?
1: Στις 30 Οκτωβρίου στο Λορίδι.

Αντριάν της Γαλλίας έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί η Μπελαρά νέαρχος, η δεύτερη που έρχεται. Επίσης, εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Τι ήταν και αυτό, ρε παιδιά? Τι ήταν αυτό που πάθαν οι άνθρωποι? Πόσο κοστίζει να χτίσει σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία? Κεραμίδια από χρυσάφι. Τι να χτίσει? Θα πάρει ένα οικόπεδο, θα πάρει και μια σκηνή. Μέχρι εκεί. Μηνιαία επιδόματα από 80 έως 500 ευρώ για χιλιάδες αστυνομικούς. Ήταν έτοιμα ετών, λέει η απογευματινή, και δικαίωμα στην ελπίδα. Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς με φανουρόπιτες. Εμείς δεν φάγαμε καθόλου φανουρόπιτα σήμερα. Τι είναι, καμιά, ρε παιδιά, δεν λέει να φανερωθεί. Το μετρό στις Ράγκες μέχρι την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί. Θα το δούμε το θέμα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και με τον κύριο Νίκο Ταχιάο λίγο αργότερα. Η θερικιότητα του Μητσοτάκη απέναντι στα ΘΑ, το είπαμε, το κάνουμε. Και πράσινες ανάσες από Χαρδαλιά και Παπασταύρου. Πάμε στα νέα. Ωραία είδηση, μεγάλη είδηση. Φάρμακο για τον καρκίνο στο πάνκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ενέκρινε χθες μια θεραπεία που επιβραδύνει τον καρκίνο του παγκρέατος. Το νέο φάρμακο τυπά τη μετάλλαξη που κάνει τον καρκίνο αυτό ιδιαίτερα θανατηφόρο. Έχει φάει πολύ κόσμο στο πάγκρεας. Για μια απίστευτη στιγμή, σε μια 40χρονη μάχη μιλούν οι ερευνητές, καθώς διαφαίνεται ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί μια μικρή ομάδα μεταλλαγμένων γονιδίων, ελπίδες και για άλλους καρκίνους. Βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια, εκατοντάδες νεκροί. Πλασματικά έτη, πώς θα κερδίσετε ως 7 χρόνια. Σχεδιάζεται επιπλέον εξαγορά ετών για τις επικουρικές για να κλειδώσει 15 ετία. Στα 184 ευρώ μηνύως το ελάχιστο κόστος, που διαμορφώνεται το συνολικό ποσό αναλόγως του μισθού. Ευρωδικαστήριο, νέα προσφυγή στο Στραβούσβουργο για τις υποκλοπές. Και ο δημοσιογράφος Κουκάκης απευθύνθηκε στο Ευρωδικαστήριο για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Για τα social media, συμβιβασμός μαμούθ από τη Μέτα του Facebook, 17 δις δολάρια. Γιατί ο Gates θέλει να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι. Το Ριάντ χρωστάει 6 εκατομμύρια ευρώ για τους Patriot. Έλα να πέφτει ο Παράς, ο Μπερντές. Τακτικές συναντήσεις Χριστοδουλίδη Έχουρμαν στο εξής, και Ουκρανία-Ιράν το αδιέξοδο δύο πολέμων χωρίς τέλος. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα, βλέπω φωτογραφία του Άβυνου Γεωργιάδη, σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Σύμπραξη εταιριών αναλαμβάνει αντί 10 εκατομμύριων ευρώ να καταγράψει προς αξιοποίηση περιουσία εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ. Σε πρώτη προτεραιότητα πωλήσεις, ενοικιάσεις, παραχωρήσεις για αποκόμιση οικονομικού οφέλους. Ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, προσδοκά έσοδα για το ΕΣΥ και προαναγγέλει το ίδιο μοντέλο διαχείρισης για όλο το δημόσιο. Τρομοπότηκα στην Κυψέλη, κατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Νέο χωροτεξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Σωρία προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας από όλη την Ελλάδα. Κυβέρνηση τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Νάταλι Χάρπι, πανταχού παρούσα σύμβουλος του Τραμπ, είναι αυτή που αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία έχει κληθεί πίσω στην Ουάσιγκτον για να πει γιατί είχε μιλήσει για τα υψώματα του Γκολάν και ότι ανήκουν στη Συρία και όχι στο Ισραήλ. Και χρέος στα μυστήρια της προώρης αποπληρωμής. Επίσης, Champions League στα αστέρια πάει για την ΑΕΚ. Και τεσσάρα έριξε χθες, μπράβο στο δικέφαλο. Ελεύθερος τύπος, 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Απόφαση σταθμός της ΑΔΕ απαλλάσσονται και οι πληρωμές γονέων για οφειλές των τέκνων τους. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας. Πλήρης επιβεβαίωση της αποκάλυψης για την κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Μητσοτάκης, το είπαμε, το κάνουμε. Κεραμέως τέλος σε μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Πράσινες ανάσεις σε 13 δήμους της Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς και ο κύριος Παπασταύρου, ανθολόγιο μαρτυριών μιας άλλης εποχής και ζωντανεύει δήλωση του περασμένου αιώνα. Με γεμάτες βαλίτσες μεταβαίνει στην Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός, στις Ράγκες, στο μετρό έως την Καλαμαριά. 5 νέοι σταθμοί εγκαινιάζονται σήμερα. Σενάρια εμπλοκή σε πιθανή κρίση, ένταση πόλεμο από την Τουρκία. Εκνευρισμός για τη συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ. Ελληνικό ναυτικό κλείδωσε συμφωνία για δύο φερεγάτες τύπου Μπεργκαμίνη από την Ιταλία. Πασόκ Τσίπρας Καριστιανού, η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει καυγάδες στην αντιπολίτευση.
Πάμε στη δημοκρατία. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Η Άγκυρα επαναφέρει την απέτησή της για συγκυριαρχία. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανούσιες δηλώσεις. Αμήχανη σιωπή για τις business της γαλλικής Μεριντιά, που ανέλαβε το έργο με το καθεστώς Ερντογάν. Κλιμακώνει τις προκλήσεις και τις απειλές σε όλα τα μέτωπα ως Σουλτάνος. Υπογράφεται η συμφωνία για τις δύο Ιταλικές φρεγάτες σε ειδική τελετή στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία των Υπουργών Άμυνας. Τι λέει ο φιλότουρκος Σάντσεθ, νομιμοποιεί το ψευδοκράτος η Ισπανική Μπαρτσελόνα. Ό,τι προλάβει ο Άδωνης ξεπουλά τώρα και τα σημικά του Υπουργείου Υγείας. Επικοινωνιακό σοου με τη συντάξη Συρίας, όλοι νάξος κατά του εκτρώματος Παπασταύρου, προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στοιχεία σοκ, η κρίση χτυπάει πλέον και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πάμε στην καθημερινή. Φωνικές πλημμύρες άρρωσαν τον Νεπάλ. Ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής Μεριντιάν. Οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, 75 νέα κρούσματα και 6 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα. Με συμβολικό ενίκιο στις φυτικές αιστείες, τι ορίζει ο νέος κανονισμός στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μειώθηκε κατά 9 μήνες η αναμονή για μία απόφαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 25.000 καταγγελίες από πολίτες για φορολογικές παραβάσεις στο 8μηνο, παρακαλώ. Και εγκρίθηκε φάρμακο για τον καρκίνο του παγκρέατος, παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Συμβιβασμό με πρόστιμο 17 δις για τη ΜΕΤΑ. Και ελβετικό φράγκο, 6 στους 10 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στη ρύθμιση για κούρεμα και μετατροπή σε ευρώ. Η προθεσμία υποβολής εκπνέει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ριζοσπάστης, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Με νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, συζητιέται στη Βουλή, έτσι το γράφει, επεκτείνουν την επαγγελματική ασφάλιση και ρίχνουν στο τζόγο τους κόπους μιας ζωής των ασφαλισμένων με κάλπικες υποσχέσεις για καλύτερες συντάξεις. Συντάξεις χειρίας, προκλητική κοροϊδία, η δίθεν αποκατάσταση. Η κυβέρνηση με θράσος παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή. Υιός του Δυτικού Νείλου, η απουσία ουσιαστικής πρόληψης πίσω από την έξαρση των κρουσμάτων. Πανελλαδικό παλαϊκό προπεσυλλαλητήριο στη ΔΕΘ να μην χαθεί ούτε ώρα στην προετοιμασία της μεγάλης μάχης. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ο λόγος. Νέα ισχύ στο Αιγαίο. Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Πότε εντάσσονται στο στόλο. Κυριάκος Μητσοτάκης για συντάξεις χειρίας μέχρι την Παρασκευή. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις. Αποκαθίστατη αδικία. Μετρό Θεσσαλονίκης. Η Καλαμαριά μπαίνει από σήμερα στο χάρτη. 5 νέοι σταθμοί. Νίκη Κεραμέως, ξεκίνησε η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χειρίας. Τάκη Θεοδωρικάκο, στηρίζουμε με 500 εκατομμύρια 282 επενδύσεις σε Μακεδονία, Θράκη και μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου από σήμερα εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα ΑΕΗ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης επιδότησης του ντίζελ. Πάμε στην κόντρα. Βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλωπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Το σχέδιο προβλέπει να οδηγηθούν Τσίπρας και Ανδρουλάκη σε μια διαρκή σύγκρουση στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές. Καταπατούν πλήρως την ελληνική ΑΟΣ. Η Άγκυρα δημοψήφισε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Εκκρεμώτες με την εφορία, ποιοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, τι ισχύει στην Ελλάδα, θανατηφόρο το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη, τουλάχιστον 35.000 θάνατοι από καύσωνα. Πάμε στην εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρηση από τη διακήρυξη των Αθηνών. Τριπλή παρέμβαση Ροζάκη, Γεραπετρίτη, Διαμαντοπούλου κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της για μονομερείς ενέργειες με αφορμή τα πάρκα και καλώδια και προτείνεται η κατάθεση χαρτών και συντεταγμένων. Παραλήρημα Ερντογάν για σπαθιά και απειλές πολέμου. Και συμβόλαιο 2,4 εκατομμυρίων δολαρίων για λόμπι υπέρ της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον. Λένε ότι αυτοί που θα παίρνουν τα λεφτάκια θα προσπαθήσουν να βάλουν στις ράγες και πάλι το θέμα που έχει να κάνει με τα F-35. Τσάμπα χαλάνε λεφτά οι Τούρκοι. Χαμένη υπόθεση τα F-35. Να είναι καλά το Ισραήλ. Να είναι καλά το Ισραήλ. Θα πω. Να είναι καλά το Ισραήλ. Voice Business at Politics. 50% αύξηση στην εργασία ανηλίκων. Συνέντευξη σοκ. Η φτώχεια σπρώχνει τις οικογένειες να βγάζουν τα ανήλικα παιδιά τους στη δουλειά. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό Γιώργου Χότζογλου. Τι γυρεύουν 18 επιχειρήσεις από την Ιαπωνία στη ΔΕΘ. Απόβαση στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα.
Το Ελευθέριος Βενιζέλος πετάει και η μετοχή βουλιάζει. Ο Κώστης Αϊβαλιώτης θυμάται τον Δημήτρη Κόκοτα από τα παιδικά του χρόνια. Μανιφέστο. Τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Προβληματισμό στο Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα δόμησης δίπλα στο κύμα. Στη Γαλλία και την Ισπανία, οι αδόμητες παράκτης ζώνες ξεκινούν από τα 100 μέτρα. Στην Ελλάδα 25, ε. Εδώ οι άλλοι έχουν χτίσει, τι έχουμε δει, ας πούμε. Βιλίτσες εκεί να τις γλύφει το κύμα. Όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δις στραγάλια. Λίγους μήνες αργότερα έφερε με περίσσια κοινικότητα το τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο, το 100 δις. Συντάξεις κυρίας, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Και λεφτά υπάρχουν. Λέει εφημερίδα Σοφία Βούλτεψη, το ψαλίδισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Και ρευστοποίηση ΣΥΡΙΖΑ, δικαίωση του Σαμαρά για την αριστερή παρένθεση. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ξυπνάτε Έλληνες, γιατί ο Ερντογάν έδεσε την ουρά του αλόγου. Τι σημαίνει αυτό, ρε Κατερίνα, Κατερίνα. Κατάσεις Κατερίνα από τώρα. Τι σημαίνει αυτό. Ο Ερντογάν έδεσε την ουρά του αλόγου. Τι λέει η ελεύθερη ώρα, τι την έδεσε λέει. Τύμπανα πολέμου, η αναφορά επίσημου εγγράφου της Άγκυρας Ελλάδα-Ισραήλ και ασπίδα του Αχιλλέα και μια άγνωστη προφητεία για ελληνοτουρκική σύραξη στο Αιγαίο. Διαλύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω Γερμανίας, το ακροδεξιό AfD επαληθεύει τον Άγιο Παΐσιο. Τι να πω, παιδιά, ο Άγιος Παΐσιος και το AfD. Ένας πολίτης στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης, τι θέλουν και τι ζητούν οι Έλληνες από τους αρχηγούς των κομμάτων. Πάμε στην αυτεμπορική. Ακρίβεια και στα τραπεζικά δάνεια. Euribor 12 μήνου, 2,2 αρχές Φεβρουαρίου. Σήμερα προσεγγίζει το 3%. Ανεβαίνει το Euribor, ε, μάλιστα. Πλούσιο το καλάθι για τους συνταξιούχους. Πάνω από ένα δις στη ΔΕΘ. Αυξήσεις πολιτικός καυγάς για τη συντάξη κυρίας. Και Αρμαγεδόνας έπληξε το Νεπάλ. Κυρίες και κύριοι, αυτή η φοβερή τραγωδία για χιλιάδες νεκρούς κάνουν λόγο, έτσι, τοπικές αρχές. Bill Gates, γιατί ανησυχεί για την AI και τι προτείνει για τον έλεγχό της, και Πέλεκης 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια για εθισμό στη Μέτα του Facebook. Και όχι μόνο του Facebook και του Instagram. Τύπος Θεσσαλονίκης, και κλείνουμε με αυτή. 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα της πόλης. 5 νέοι σταθμοί θα εξυπηρετούν περίπου 60.000 έξτρα επιβάτες καθημερινά. Εκδήλωση τιμής για 110 πανεπιστημιακούς του Αριστοτέλειου που αποχωρούν. Αναβρασμός στο Δήμο Φέρμης. Κλειστά σχολεία, δεν βρεθεί λύση για τη μεταφορά μαθητών. Σημαντική απόφαση, σταρικός τόπος στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στις Σικές. Και ισχυρό αναμένεται το ενδιαφέρον εταιριών για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Με γεμάτη ατζέντα έρχεται ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να συζητήσουμε τι. Να συζητήσουμε για αυτές τις νέες φρεγάτες τις ιταλικές, οι οποίες είναι μεν μεταχειρισμένες, αλλά είναι σαν αυτές, σαν τα αυτοκίνητα που κάνουμε εισαγωγή από Γερμανία, που είναι τεφαρίκια. Για τεφαρίκι πρόκειται. Πολύ καλές φρεγάτες, ελαφρά μεταχειρισμένες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με ναύαρχο σε λίγο. Σας έχω ναύαρχο σε λίγο. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikr 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. We'll be right back.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου.

0: Και μία από τις πολύ πολύ σημαντικές και ιδέες που μας κάνει να χαμογελάμε, γιατί βλέπουμε ότι μετά από αρκετά χρόνια, κυρίες και κύριοι, που το ελληνικό πολεμικό ναυτικό είχε μείνει ουσιαστικά με πλοία τα οποία δεν ήταν σύγχρονα, επιτέλους ενδυναμώνεται και αναλαμβάνει το ρόλο που είχε πάντοτε, δηλαδή να είναι το αίτητο πολεμικό ναυτικό. Επιτελεί και θα επιτελεί για πολλά χρόνια ακόμη αυτό που πάντα μας έκανε περήφανους. Δύο νέες φρεγάτες, φρεγάτες Μπεργκαμίνη από την Ιταλία, ελαφρώς μεταχειρισμένες με πολλές δυνατότητες, θα ενσωματωθούν στη δύναμη του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, ενώ σύντομα, νομίζω μέσα στον Οκτώβριο, έρχεται και ο νέαρχος. Η άλλη φρεγάτα Μπελαρά, η οποία χτίζεται στη Γαλλία, στο Λοριάν. Μαζί μας και σίγουρα απόλυτα ευχαριστημένος ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Γιάννης Εγκολφόπουλος, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει στο ρουθούν των Τούρκων, θα έλεγα. Όλοι με εσάς ασχολούνται συνέχεια, ανάβαρχε. Όλο με εσάς ασχολούνται οι Τούρκοι. Καλημέρα.
1: Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και μου άρεσε που βάλατε το τραγούδι. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω.
0: Έτσι.
1: Γιατί κοιτάξτε, αν μεγαλώσω και ξεχάσω αυτά που έχουμε ζήσει με αυτούς τους απαράδεκτους τύπους, τους γείτονες, τους Τούρκους που έχουμε, εκεί θα πρέπει πλέον να. Θα είμαστε δυστυχισμένοι.
0: Έχετε δίκιο, να
1: βαθύνει. Ακούστε, δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει τα εγκλήματά τους. Δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει όλα αυτά τα πράγματα. Και σας ευχαριστώ και για τα καλά λόγια που είπατε για το ναυτικό μας. Και ακούστε, το ναυτικό, θέλω να σας πω κάτι. Στις εποχές του έπαιρνε πάντα πλοία τα οποία ήταν μπροστά από την εποχή του. Ο στόλος που έχουμε σήμερα... Αυτός που έχουμε σήμερα, χωρίς τον κείμωνα και αυτά που θα πάρουμε.
0: Ναι.
1: Ξέρετε πότε σχεδιάστηκε? Το 1991, επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.
0: Το 91.
1: Ακούστε, τότε τα πλοία που πήραμε, οι φρεγάτες, οι ΜΕΚΟ που είχαμε, οι φρεγάτες, οι Ολλανδικές φρεγάτες που πήραμε, οι τύπου Έλλη Λίμνος, ήταν πλοία πολύ μπροστά στην εποχή τους. Να σας πω κάτι άλλο, το οποίο δεν έχει κομματικό χαρακτήρα ούτε τίποτα. Ξέρετε πότε παραγγείλαμε τα πρώτα υποβρύχια, τα οποία ήταν τα καλύτερα συμβατικά υποβρύχια, τα πρώτα που πήραμε, τα γερμανικά?
0: Ναι, ναι.
1: Το 1968 τα παρήγγειλε η Χούντα.
0: Το 68.
1: Αλλά αυτά δεν τα παρήγγειλε, ακούστε, δεν τα παρήγγειλε η Χούντα. Αυτά τα επέλεξαν και τα παρήγγειλαν οι αξιωματικοί του ναυτικού. Και αν ακούσετε πίσω από αυτά τα υποβρύχια ιστορία που κρύβεται, πραγματικά. Θέλω μια μέρα, αν έχετε το χρόνο, να
0: θα έρθετε στο στούντιο να τα πούμε. Ένα Σάββατο, μια Κυριακή.
1: Βεβαίως, με τα χαράς, κύριε Σαντορίνο, με τα χαράς. Γιατί ξέρετε, είναι ιστορία που πρέπει ο κόσμος να την ξέρει.
0: Βεβαίως,
1: και πρέπει να είναι υπερήφανος ο κόσμος, διότι έχουμε πάντα. Όταν πήραμε εμείς το 81 τις φρεγάτες Έλλη και Λίμνος, τι είχαν οι Τούρκοι τότε? Αντιτορπιλικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχαμε και εμείς. Όταν εμείς το 90. Ήρθε ο Μπούς εδώ και μας έδωσε τα 4 τορπιλικά που είχαν πρωτοπόρα βλήματα για το 90 την εποχή τους, μετά τον πόλεμο στον κόλπο, τον,
0: ναι,
1: πρώτο,
0: ναι,
1: πόλεμο.
0: Τον πρώτο πόλεμο.
1: Και
0: ναι,
1: μας έδωσε τα τορπιλικά τύπου Άνταμς που πήραμε. Λοιπόν, τι είχαμε κάνει τότε? Είχαμε τα πρώτα αντιεροπορικά αντιτορπιλικά με βλήματα τα οποία πηγαίνανε 18 χιλιόμετρα.
0: Μεγάλη εμβέλεια για την εποχή.
1: Για
0: έτσι.
1: Τα αεροπλάνα της εποχής ήταν μεγάλη εμβέλεια.
0: Σωστά.
1: Προσέξτε, και σήμερα παίρνουμε. Ποιοι τα παίρνουνε, το ελληνικό ναυτικό. Ποιοι αποφάσισαν, οι αξιωματικοί του ελληνικού ναυτικού. Για να καταλάβετε πόσο μπροστά είναι οι άνθρωποι. Αυτό το λέω γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Γιατί αυτός είναι ο σπόρος που έχουμε και εμείς που φύγαμε, αφήσαμε πίσω μας. Αυτό είναι ο σπόρος που σπήραμε και έπιασε και έχει πιάσει πάρα πολύ καλά και βγάζει δυνατό, πολύ δυνατούς ανθρώπους. Αυτοί λοιπόν επέλεξαν τον Κίμωνα. Ο Κίμωνας και τα αντορπιλικά αυτά, οι φρεγάτες τύπου Κίμωνα και Μπεργκαμίνη, που είναι ακριβώς το προηγούμενο μοντέλο από, το, από τον Κίμωνα, εντάξει, είναι ακριβώς το προηγούμενο μοντέλο, αλλά με περίπου σχεδόν ίδιες δυνατότητες στα οπλικά συστήματα.
0: Μόνο στο ραντάρ παίζει η ρόλο.
1: Το ραντάρ είναι λίγο χαμηλότερο να πιλώσουν, αλλά προσέξτε, έχει επάνω τακτικά βλήματα, κρούιζ, 1500 χιλιόμετρα. Κάθε το άλλο στην Αίγινα και βαράει πέρα από την Άγκυρα, φτάνει στη Δαμασκό. Καταλαβαίνετε, στην Αίγινα, εδώ καθακά, εδώ από έτσι θα βγουν. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Πήραμε αεροπλάνα, Ραφάλ. Λένε, άκουγα, δηλαδή οι άνθρωποι είναι και γραφικοί, ας πούμε. Αφήστε αυτά που λέει τώρα. Πήραμε, λέει, θα μας χτυπήσουν την Κωνσταντινούπολη, λέγανε. Λένε οι Τούρκοι εκεί, οι διάφοροι.
0: Ναι, διάφορα.
1: Θα χτυπήσουν οι Ισραηλινοί. Δεν χρειάζεται να χτυπήσουν οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλοί θα σηκώσουν τα αεροπλανάκια τους από πάνω, θα στείλουν 4 βληματάκια στις γέφυρες του Βοσπόρου και τέλειωσε η Τουρκία. Η Τουρκία έσβησε. Μόλις πέσουν οι γέφυρες του Βοσπόρου και των Δαδανελιών, λήξανε αυτοί. Και με τι θα τους αντιμετωπίσουνε, τι έχουνε. Είδατε τι έγινε τώρα με το Ιράν, που φάγανε τόσα βλήματα και δεν είχαν τίποτα, ήταν ξεβράκωτοι. Και λέει, ποιοι τα κατέρευσαν τα βλήματα από το Ιράν? Οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Προσέξτε τι λένε.
0: Κατά τα λοιπά, θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά. Φτιάχνουν θαλάσσια πάρκα.
1: Κύριε Σαντορινέο μου, να σας πω κάτι. Δεν είμαι πολεμοχαρής. Αλλά μακάρι να έρθουν. Γιατί την άλλη μέρα το πρωί, αυτή η Τουρκία που βλέπουν δεν θα υπάρχει. Δεν θα έχουν προλάβει να ξημερώσουν αν έρθουν μια νύχτα. Θα τους φάει το μαύρο το σκοτάδι. Ο λαός μας δεν λέει τις νύχτα στα καμώματα, τα βλέπει μέρα και γελάει. Αυτό θα συμβεί. Και θα γελάνε οι Έλληνες. Και λέω, μακάρι να το κάνουν. Μακάρι να πάνε να πιάσουν μια βραχονισίδα και να μας δώσουν την ευκαιρία να δούνε τι σημαίνει η Ελλάδα, ας πούμε. Και να τελειώνουμε με αυτούς πλέον.
0: Πλέον, τώρα κύριε Γκολφόπουλε, και με τις φρεγάτες τις καινούργιες που έρχονται και με τις δύο Μπεργκαμίνη. Πού πάμε, δηλαδή, σε τι επίπεδο είναι το ναυτικό μας στο ΝΑΤΟ?
1: Ακούστε, με το που θα πάρουμε τις τέσσερις φρεγάτες, έρχονται, η δεύτερη θα έρθει τώρα, παραλαμβάνεται τον Οκτώβριο, θα έρθει γύρω στο Νοέμβριο, ναι. Η άλλη παραλαμβάνεται τον Ιανουάριο, θα έρθει γύρω στο Μάρτιο, ναι. Εντάξει, και στο τέλος του χρόνου θα έρθει και η τέταρτη. Οι φρεγάτες, οι οποίες όλες αυτές καθυστερούν να έρθουν λίγο, γιατί κάνουμε τις απαραίτητες μετασκευές για να πάρουν και τα βλήματα κρούιζ, τα σκάφη ναβάλ. Τα οποία πάνε 1500 χιλιόμετρα, έτσι, αυτό,
0: ναι,
1: που σας,
0: ναι,
1: είπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Αυτά λοιπόν, μόλις αυτές, του χρόνου δηλαδή, το 28, τέλος του 27, αρχές του 28, πώς το λένε, θα έχουμε τέσσερις κίμωνες εδώ, θα έχει έρθει η πρώτη Μπεργκαμίνη, θα παίρνουν και τη δεύτερη, και εν πάση περιπτώσει, μαζί, ακούστε, το σημαντικό δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Σωστά.
1: Η ασπίδα του Αχιλλέα, που είναι πολύ μεγάλο θέμα, και αυτό μια μέρα, μα θέλετε να τα πούμε στο στούντιο.
0: Λοιπόν, το άλλο Σάββατο θα έρθετε στο στούντιο. Θα μιλήσουμε μόλις κλείσουμε εδώ, σε μια ωρίτσα, μια μισή.
1: Θα κανονίσουμε και σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα σας έχω στο στούντιο.
1: Είναι πράγματα τα οποία πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι έχουμε πάει πολύ μπροστά και ότι αυτές οι απειλές. Ακούστε τώρα τι έλεγε.
0: Δεν θα προλάβουμε να τα πούμε τώρα, γιατί πρέπει να διακόψει κατά δύο ειδήσεων.
1: Μισό δευτερόλεπτο. Ναι. Όταν του είπανε για το κάζους μπέλι, ναι, τον κύριο Ερντογάν, είπε, λέει, δεν τα καταλαβαίνει, λέει, τα κάζους μπέλι ο λαός μου. Εντάξει. Χθες όμως, λέει, ο λαός μας θα είναι ο νικητής και θα τους δώσει το μάθημα. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνει από τη μια, δεν καταλαβαίνει, αλλά πότε, το 2071. Φέξε μου και γλίστρισα.
0: Ευχαριστώ, δηλαδή, κύριε Γκολφόπουλε. Θα τα πούμε από κοντά.
1: Τώρα, αυτά είναι παραμύθια εδώ για τους για τους προπαγανδιστάς εδώ της Τουρκίας. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκολφόπουλε.
1: Να είστε καλά, κύριε Σαντορινέο. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: 2000 FM. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικιάσεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Καλωσορίσατε, Έβιβαλ, οίκος μας και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο

Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.

Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo.

0: Μακάρι να βγούμε έξω στο φως. Η αλήθεια είναι ότι το τούνελ ήταν πολύ μακρύ. Ελπίζω έτσι το φως να έγινε περισσότερο, γιατί τα προβλήματα που μας κληροδότησαν όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων και μετά φυσικά η περίοδος της COVID δεν ήταν και ότι καλύτερο. Ήταν σημαντικά προβλήματα και ανέκοψαν μια πορεία. Μεγάλα ζητήματα και μεγάλα προβλήματα, φίλες και φίλοι. Καθημερινά διαβάζουμε για τα ζητήματα που προκύπτουν και έχουν να κάνουν με το δημογραφικό. Με το δημογραφικό, το οποίο ίσως είναι το μεγαλύτερο, και όχι ίσως, σίγουρα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και είναι και το μεγάλο στίχημα για την πολιτική διακυβέρνηση των επομένων δεκαετιών, θα έλεγα, να μην πω αιώνα. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Διαβάζουμε ότι κάθε χρόνο κλείνουν σχολεία. Ελαττώνονται οι μαθητές. Και όλο αυτό χρειάζεται μια πολιτική η οποία θα ενδυναμώσει, δεν θα είναι αποσπασματική, θα είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο χρειάζεται για να προχωρήσει και να ανακοπεί αυτή η λέλαπα που είναι μπροστά μας. Τη ζούμε. Θα πάμε να μιλήσουμε με την πρόεδρο των Τριτέκτων της Ανατολικής Αττικής και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, την κυρία Μαρία Ναυροζίδου, που είναι μαζί μας σήμερα. Καλό πρωινό, κυρία Ναυροζίδου.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι κάνατε μια πολύ σημαντική εισαγωγή όσον αφορά το δημογραφικό και θεωρώ πως είναι η βόμβα στα θεμέλια της Ελλάδος. Εάν δεν πάρθουν πραγματικά άμεσα μέτρα για το δημογραφικό και την αντιμετώπιση του, όχι όμως υποσχέσεις και λόγια.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κυρία Ναυροζίδου? Σας έχουν υποσχεθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί πράγματα που έχουν πέσει στο τραπέζι και σας έχουν πει ότι θα γίνουν?
1: Βεβαίως. Εμείς περιμένουμε τώρα σχετικά με τις εξαγγελίες από την κυβέρνηση, αλλά κρατάμε πολύ πολύ μικρό καλάθι. Γιατί να σας πω, η εμπειρία των περασμένων ετών μας έχει δείξει ότι όσες υποσχέσεις έχουν δοθεί, που δίνονται πολύ εύκολα, το γνωρίζετε αυτό, η υπόσχεση είναι κάτι πολύ εύκολο, αλλά στην πράξη γίνονται πολύ δύσκολα. Εμείς ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια διεκδικούμε την πλήρη εξομοίωση. Το μόνο που καταφέραμε πέρυσι, μετά από συνεχείς αγώνες που γίνονται τα τελευταία 25 χρόνια, είναι αυτή η εξαίρεση που μας δόθηκε πρόσφατα για την ψήφιση του νόμου για την ισόβια την τεχνική ιδιότητα για τους γονείς. Ήταν πραγματικά αυτό ένα δίκαιο αίτημά μας, που επιτέλους πήρε σάρκα και οστά. Όμως, εμείς ζητάμε την πλήρη εξομοίωση σε όλα τα επίπεδα όπως είναι η πολίτικη. Αν πραγματικά θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια, αν πραγματικά θέλουμε να δούμε οι νέοι μας να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, να δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες, θα πρέπει να λυθούν πολλά ζητήματα. Και αναφέρομαι, όπως τα είπατε και εσείς, και για την ακρίβεια που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οικογένειες.
0: Δηλαδή, να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή, γιατί τώρα έρχεται ο Σεπτέμβριος και το Σεπτέμβριο, μετά από τις διακοπές και τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί για να μπορέσει μια οικογένεια να πάει διακοπές, είναι αρκετά και σημαντικά τα ποσά αυτά που έχουν διατεθεί. Έχουμε μπροστά μας και τη σχολική χρονιά, την νέα σχολική χρονιά. Όπου αν έχεις τρία παιδιά, τώρα τα οποία θα πρέπει να πάνε σχολείο, θα πρέπει να δαπανίσεις ένα πολύ σημαντικό ποσό. Δεν είναι εύκολο.
1: Είναι και τις οικογένειες. Η σχολική χρονιά δεν είναι πηγή χαρά, θα ξέρετε. Είναι πηγή τρόμου και οικονομικής ασφυξίας.
0: Γιατί είναι.
1: Όταν έχεις να κάνεις, ας πούμε, μια οικογένεια που πρέπει να αγοράσεις σχολικά είδη, βιβλία, τα ξενόγλωσσα.
0: Ξενόγλωσσα. Βέβαια. Μόνο τα ξενόγλωσσα που κάνω πάνω από 120-130 ευρώ.
1: Μιλάμε
0: για κάθε τάξη.
1: Το μισθό. Μιλάμε για τρία παιδιά.
0: Ναι.
1: Που εξαφανίζεται αυτό μέσα σε μία μέρα. Τώρα αυτό το αντιλαμβάνεστε, μπορεί να το αντιληφθούν οι οικογένειες που το βιώνουν με την έναρξη της σχολικής.
0: Και δεν είναι μόνο τα βιβλία. Γιατί εντάξει, ένα παιδί για να πάει σχολείο πρέπει να πάρει και ένα ζευγάρι παπούτσια. Να πάρει και μια σχολική τσάντα και μπορεί να μην το κάνει κάθε χρόνο αυτό, αλλά κάθε δύο χρόνια πρέπει να το κάνει. Δύο-τρία χρόνια.
1: Απαραίτητα. Όπως είπατε, είναι ο ρουχισμός και επί τρία. να το υπολογίσετε.
0: Ακριβώς.
1: Μιλάμε για έναν ολόκληρο μισθό έτσι που εξανεμίζεται μέσα σε μία μέρα.
0: Εδώ δεν θα μπορούσαν να βγουν κάποια βάουτσερ ίσως τα οποία να χρησιμοποιήσουν οι τρίτεκνοι.
1: Κοιτάξτε, περιμένουμε τώρα το καλάθι, το περιβόητο καλάθι των σχολικών,
0: ναι.
1: τα οποία βέβαια είναι ψίχουλα αυτά για την οικογένεια.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε να πάρουν κάποια μέτρα τουλάχιστον όσον αφορά στα σούπερ μάρκετ που έχουν να κάνουν με τα σχολικά είδη. Δεν ξέρουμε τώρα, είμαστε και εμείς σε αναμονή. Όμως και τα βάουτσερ που δίνονται είναι με εισοδηματικά κριτήρια και όχι μόνο.
0: Α, δεν είναι για όλους δηλαδή. Μάλιστα.
1: Όχι, δεν είναι για όλους. Κοιτάξτε να σας πω, αν πραγματικά η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση θέλει να στηρίξει την οικογένεια και δεν θα επικεντρωθώ μόνο στην τρίτεκνη οικογένεια, γιατί ξεκινώντας να κάνεις μια οικογένεια από το πρώτο παιδί αντιμετωπίζεις το πιο βασικό από όλα, το στεγαστικό σου, το πιο βασικό. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Νομίζω ότι σε καθημερινή αναφορά που γίνεται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το νούμερο ένα αυτό, και οι λογαριασμοί, οι τρελοί λογαριασμοί ενέργειας που δεν μπορούσε να πεις να ανταποκριθείς με μισθούς πάρα πολύ χαμηλούς. Λοιπόν, απαιτούνται πραγματικά μέτρα για να πεις ότι θα στηρίξουμε τα νέα τα παιδιά και για να μπορείς να τα κρατήσεις και στην Ελλάδα, έτσι. Κρατήστε το κι αυτό. Γιατί μεγάλος αριθμός νέων παιδιών, επιστήμονες που τους σπουδάσαμε εδώ στην Ελλάδα, που δαπανήθηκαν τα έξοδα στην Ελλάδα, φεύγουν στο εξωτερικό και δίνουν την γνώση τους.
0: Ναι, ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Κυρία Ναυροζηδού, να σας ρωτήσω, ποιο είναι το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό αίτημα το οποίο έχετε θέσει εσείς στην πολιτεία, στους λειτουργούς, τους αρμόδιους λειτουργούς, προκειμένου να επιληθεί και να μπορέσετε να πάρετε ανάσα? Ποιο είναι το πιο ισχυρό αίτημα?
1: Κοιτάξτε, ο σκοπός που πρωτοϊδρύθηκαν πρώτο το κίνημα και στη συνέχεια οι σύλλογοι και μετά το δευτεροβάθμιο όργανο η Ομοσπονδία είναι ένας και μοναδικός. Η πλήρη εξομοίωση σε όλα τα επίπεδα. Αν εμείς ως τρίτεκνοι έχουμε καταφέρει να δώσουμε κάποιες μικρές παροχές στις οικογένειες των τριτέκνων με τη βοήθεια πάντα ορισμένων χορηγών, δεν ξέρω αν επιτρέπετε να αναφέρω κάποια σούπερ μάρκετ που πραγματικά στηρίζουν με την κίνησή τους τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Και όπως και αυτοπλοϊκές γραμμές οι οποίες πραγματικά δώσανε μία ανάσα στις οικογένειες οι οποίες θα θέλανε να κάνουν κάποιες ολιγοήμερες διακοπές. Αυτά όμως είναι από προσπάθειες και ενέργειες που έχουν γίνει από τους συλλόγους και την Ομοσπονδία. Αυτό που πρέπει η πολιτεία να κάνει είναι να δώσει την πλήρη εξομοίωση των τριτέκνων, επειδή είναι μια μεγάλη σειρά αναφορά που πρέπει να το πούμε. Δεν θα ήθελα να τρώω το χρόνο σας. Γνωρίζει πολύ καλά η πολιτεία τι σημαίνει πλήρη εξομοίωση των τριτέκνων.
0: Με τι θα ήσασταν ευτυχισμένοι, δηλαδή, να έλεγε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, ξέρετε κάτι, τρίτεκνοι απλέον θα απολαμβάνουν όσων απολαμβάνουν από την πολιτεία οι πολίτεκνοι, αυτό?
1: Ακριβώς. Πλήρη εξομοίωση. Στήριξη ουσιαστικά της οικογένειας. Για να σας πω κάτι. Επιδόματα που δίνονται, γιατί δεν θέλω να τα ισοπεδώνω όλα, υπάρχει μια στήριξη, όμως αν αναλογιστείτε ότι μια οικογένεια ξεκινάει να κάνει, ένα ζευγάρι ξεκινάει να κάνει την οικογένειά του και το πρώτο επίδομα της εφάπαξ καταβολής που παίρνουν είναι τα 2-2,5 χιλιάρικα, δεν λύνεται το πρόβλημα αυτό. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Θα πρέπει πραγματικά να δούνε ουσιαστική στήριξη στις οικογένειες. Απαιτείται αυτό. Αν πραγματικά θέλουν να αντιμετωπίσουν την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό. Αναφερθήκατε στην αρχή, στην εισαγωγή σας, για τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία που κλείνουν. Εγώ θα σας πω ότι κάθε χρόνο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, περίπου μια ολόκληρη κομμόπολη χάνεται. 56 με 76.000 μείωση των γεννήσεων έχουμε. Έχουν αυξηθεί οι θάνατοι, έχουν μειωθεί οι γεννήσεις και η Ελλάδα συρρυκνώνεται.
0: Κυρία Ναυροζήδου, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα το λύσουμε το θέμα εμείς εδώ τώρα. Όμως εμείς, ο ρόλος μας είναι να το φέρνουμε συνεχώς στην επικαιρότητα.
1: Εμείς ευχαριστούμε που μας δώσατε την τιμή.
0: Δίνουμε το λόγο σε εσάς.
1: Πραγματικά, νομίζω ότι λίγο, γιατί 25 χρόνια τώρα που αγωνιζόμαστε με το τριτεχνικό κίνημα, έχουμε δει ελάχιστες ελάχιστα βήματα που έχουν γίνει από την εκάστοτε κυβέρνηση. Όμως, όσο υπάρχει η φωνή μας και πιέζουμε, κερδίζουμε βήμα-βήμα κάποια πράγματα που πραγματικά αξίζει για την Ελλάδα, αξίζει για τα παιδιά μας.
0: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε σε λίγο. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας, τα οποία θα διαβάσω σε λίγο. Έχουν έρθει αρκετά, έχουν μαζευτεί πολλά, οπότε ναι, ήρθε η ώρα.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

24 λεπτά μετά τις 8, παραπολιτικά 90,1, πρωινό προπαρασκευής. Να είστε καλά, αδέρφια μου. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχουν έρθει, αρκετά και σημαντικά θα έλεγα. Ιδιαίτερη καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Παναγιώτης ο Πονηρός λέει: θα μας πει σοβαρά κάποιος για όλους αυτούς τους μουσουλμάνους λαθρομετανάστες, επίκους που μπαίνουν κατά χιλιάδες στην Ελλάδα, δεν τους στέλνουν πίσω από εκεί που ήρθαν. Τους αποθηκεύουν σε δομές, γιατί σε λίγο δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Θα είμαστε μια μεγάλη μουσουλμανική αποικία, υποστηρίζει και στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα στο Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα, πιλότε, λέει. Από το υπεθερά μου, μου το είπε ναι τα σκέτα, μέχρι και το αξέχαστο του Νίκου Ρίζου. Εγώ σήμερα σκίζω μαρίνες, φέρτε μου τη μαρίνα να τη σκίσω. Μήνα μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αφανασία. Καλή συνέχεια, μου λέει ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ο Γιάννης...

0: Πόλεις της χώρας. Όσο δεν μπίζουμε σε αυτή την κίνηση και σε αυτή την αλλεπορία που προκαλείται από το μεγάλο όγκο ανθρώπων που κατοικούν στο κλινονάστη, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα. Γι' αυτό είπα, είναι win-win η κατάσταση. Από σήμερα, κυρίες και κύριοι, η Καλαμαριά συνδέεται με το μετρό και η Θεσσαλονίκη αποκτά ένα μενιό μεγάλο συγκοινωνιακό δίκτυο. 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα ανοίγουν στις 3 το απόγευμα μετά τα εγγένεια παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την Θεσσαλονίκη και για ολόκληρη τη χώρα, εδώ τα λέμε. Φεύγουμε οριστικά πλέον. Θυμάστε τότε που το μετρό ήταν ένα ανέκδοτο που πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη, ένα ανέκδοτο που πολλές φορές χρησιμοποιούσαμε τότε. Θυμάστε και την εποχή με τους μουσαμάδες. Αλλά όλα αυτά έχουν φύγει ανεπιστρεπτή και πλέον έχει μπει η Θεσσαλονίκη μας σε μια νέα εποχή. Καλημερίζω τον κύριο Νίκο Ταχιάο, τον Υφυπουργό για θέματα υποδομών, που είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Είναι, η αλήθεια είναι ότι μόνο χαμόγελα για αυτή την εξέλιξη. Το περίμεναν οι Θεσσαλονίκοι, το περιμέναμε και όλοι δηλαδή, γιατί η Θεσσαλονίκη την αγαπάμε όλοι. Ανεβαίνουμε συχνά στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια φοβερή πόλη για την πατρίδα μας. Όλα καλά, όλα πολύ καλά. 5 νέοι σταθμοί. Πόσους επιβάτες, κύριε Ταχιά, θα εξυπηρετούνται με αυτή τη νέα ουσιαστικά, την επέκταση της γραμμής?
1: Κοιτάξτε, καλημέρα. Επιτρέψτε μου να πω πέρα από όλα τα άλλα ότι εκτός από το θέμα των μετακινήσεων, αυτό που κλείνει σήμερα στην Θεσσαλονίκη είναι κλείνει το κεφάλαιο μετρό όπως το είχαμε γνωρίσει έως σήμερα. Δηλαδή, από τη μια η περιπέτεια της βασικής γραμμής και από την άλλη η εκκρεμότητα της Καλαμαριάς. Πλέον μπορούμε να σχεδιάσουμε και το επόμενο κεφάλαιο μετρό. Πολύ πιο όρημα και πολύ πιο συγκροτημένα. Ναι. Τώρα, σε αυτό που μου απαντάτε, οι υπολογισμοί είναι ότι στην πλήρη ανάπτυξή του, με την έννοια ότι παίρνοντας τη ζωή των Θεσσαλονικιών, γιατί ξέρετε αυτό γίνεται από μια μέρα στην άλλη, έτσι, το μοτίβο των μετακινήσεων ο άνθρωπος το διαμορφώνει με το χρόνο. Mm-hmm. Είναι θέμα συνήθειας. Υπολογίζουμε ότι περίπου 63.000 επιβάτες είναι η ζήτηση η οποία θα υπάρχει από την Καλαμαριά για μετακινήσεις και αυτό σημαίνει το περίπου 10-12.000 αυτοκίνητα μπορούν να βγουν από την κυκλοφορία, κάτι το οποίο θα είναι μια φοβερή ανάσα για την πόλη.
0: Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα για τη Θεσσαλονίκη. Είπατε ότι σχεδιάζονται και άλλα πράγματα. Μπαίνει πλέον, έχει μπει πλέον το νερό στο αυλάκι. Πότε θα έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τη χρηματοδότηση για τις επεκτάσεις προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη και ποια περιοχή θα είναι η πρώτη που θα δει μετρό?
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι δύο θέματα τα οποία είναι αλληλοεξαρτώμενα. Δηλαδή, το πιο βασικό βέβαια είναι η χρηματοδότηση. Επειδή προφανώς ένα μετρό, και το ξέρουμε αυτό και από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή από το κρατικό προϋπολογισμό, μιλάμε για δισεκατομμύρια. Πλέον δεν μιλάμε για απλά.
0: Ξεπερνά το ένα δις, δηλαδή, κύριε Ταχιά.
1: Η συνολική ανάπτυξη του μετρό Θεσσαλονίκη ξεπερνάει πολύ περισσότερα.
0: Σίγουρα, αλλά για την επέκταση μιλούμε. Για τη δυτική επέκταση.
1: Δεν υπάρχει μία μόνο επέκταση, υπάρχουν περισσότερες από μία επέκταση. Είναι η διαμορφή της πόλης, είναι η ανάγκη να υπάρξει μία δεύτερη γραμμή στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον αδύνατη. Άλλη γραμμή, η οποία δίνει δύο επεκτάσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν εύχομαι να το αναλύσω τώρα. Γι' αυτό που πρέπει να πω είναι ότι αυτό μας ενδιαφέρει, είμαστε απολύτως όριμοι, ώστε μόλις ανοίξουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, προφανώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορέσουμε να τα δράξουμε. Διότι το βασικό για να μπορείς να πάρεις λεφτά πλέον είναι, πρώτον, να τεκμηριώνεις αυτό το οποίο θέλεις, και δεύτερον, να είσαι απολύτως όριμος να το προχωρήσεις. Και δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δώσω χρονοδιάγραμμα, αλλά νομίζω ότι
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις

0: θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Προχωράει με πολύ γρήγορους ρυθμούς με αυτά τα δεδομένα. Οι Θεσσαλονικείς που περνάνε από το περιφερειακό της πόλης κάθε μέρα βλέπουν και μια διαφορετική εικόνα, ένα διαφορετικό εργοτάξιο. Βλέπουν πάρα πολύ κόσμο να δουλεύει, πάρα πολλά μηχανήματα. Και αυτό είναι που κάνει την πόλη να αποδέχεται αυτή την αναστάτωση που όταν μπήκε στη ζωή της πραγματικά είχε δημιουργήσει πάρα πολλούς δισταγμούς και πολλές αμφιβολίες. Σήμερα νομίζω όμως ότι όλοι βλέπουν ότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο τρέχει με τρελούς ρυθμούς και ότι ο Μάιος του 2027, ο προγραμματισμένος σημαντικός χρόνος, είναι απολύτως ορατός.
5: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Όταν παραδοθεί το flyover τώρα, κύριε Υπουργέ, θα λυθεί πραγματικά το κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης? Γιατί ακούω κάποιους που λένε ότι θα μεταφερθεί το πρόβλημα σε άλλους δρόμους. Δεν ξέρω πώς το.
4: Πάντα υπάρχει ο αντίλογος σε όλα.
5: Σωστά,
4: σε
5: ό,τι γίνεται. Δεν είναι κακό να προβληματιζόμαστε μόνο... και να απαντάμε.
4: Αλλά το μόνο σίγουρο. Καταρχάς θα σας πω το εξής, ότι στις συγγενειολόγοι θα σας επιβεβαιώσουν τη θεωρία ότι όταν κάνεις έναν δρόμο, ναι, όταν δίνεις χώρο στο αυτοκίνητο, υπάρχει αυτό που λέμε induced traffic, δηλαδή η επαγόμενη κυκλοφορία από πίσω, αυξάνεται η κίνηση των αυτοκινήτων.
5: Σωστό.
4: Ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή έχει σχεδιαστεί με την δημιουργία του flyover και με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που αποκτά στο ανατολικό του τμήμα, με τέτοιο τρόπο ώστε για πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, δεν υπάρχει απειλή δηλαδή για μποτιλιάρισμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ίδια την πόλη, είναι προφανές ότι υπάρχει μια αναδιάταξη των μετακινήσεων μέσα στην πόλη και πάλι του μοτίβου που σας έλεγα προηγουμένως, τη μετακίνηση του καθενός, η οποία όμως εγώ δεν πιστεύω ότι θα φέρει προβλήματα. Ίσα-ίσα νομίζω ότι θα υπάρξει όπως και με το μετρό μια απάλυση της κυκλοφορίας στο εσωτερικό της πόλης.
5: Το μετρό λοιπόν φτάνει στην Καλαμαριά σήμερα. Μιλήσαμε για το flyover. Τι βλέπετε, τι μπορεί έτσι να δούμε στο μέλλον, έτσι, ο σχεδιασμό τώρα για τη Θεσσαλονίκη, η οποία διψάει έργα, όπως και όλη η Βόρεια Ελλάδα, και πιστεύω ότι με το μετρό ουσιαστικά έχει ανοίξει και η όρεξη των Θεσσαλονικαίων και των Βόρεια Ελλαδιτών γενικότερα να δουν περισσότερα στην περιοχή τους.
4: Προγραμματισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της κυβέρνησης γενικότερα δεν μπορεί να μην ακολουθεί κάποιους δημοσιονομικούς κανόνες. Δηλαδή, απλώνουμε το πάπλωμα μέχρι εκεί που μπορούμε να το φτάσουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλα έργα τα οποία τρέχουν. Και έργα τα οποία επίσης είναι προγραμματισμένα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όπως και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, μία από τις εκκρεμότητες που θα τρέξουμε πολύ σύντομα θα είναι η οδική σύνδεση του λιμανιού. Προχωράει ο προαστιακός, που είναι βασικό έργο για την πόλη και το οποίο έχει και ένα επιμέρους υποεργό που λέγεται η συνδρομική σύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, ώστε να μην περνά πλέον τα τρένα μέσα από την πόλη, όπως περνά και διακόπτουν την κυκλοφορία και επίσης δεν δίνουν μια μοντέρνα εικόνα στο λιμάνι. Να μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και άλλα έργα στα οποία η κυβέρνηση διαθέτει πολύ σημαντικούς δημόσιους πόρους, δημόσιες επενδύσεις. Η ΔΕΘ είναι ένα έργο το οποίο προχωράει με κρατικά χρήματα. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει πεδίο ενδόξων λαμπρών και για τη Θεσσαλονίκη και για την Βόρεια Ελλάδα. Και ξέρω ότι όλοι μας η κυβέρνηση είμαστε απολύτως αποφασισμένοι και να το τελειώσουμε αυτό το έργο και να το επικοινωνήσουμε, γιατί είναι πολύ βασικό ο κόσμος να πιστέψει στον εαυτό του, να πιστέψει στην πόλη του, να πιστέψει στον τόπο του. Είναι πάρα πολύ βασικό να μένουμε στο τόπο μας και κυρίως οι νέοι άνθρωποι.
5: Και μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι κέντρο Βαλκανίου, των Βαλκανίων. Έτσι. Δεν είναι απλά μία πόλη, μια μεγάλη πόλη ή αυτό που λέμε συνήθως η Αθηναίοι, η συμπρωτεύουσα. Είναι μια κεντρική πόλη των Βαλκανίων που μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ως κέντρο, και είναι βέβαια κέντρο εμπορικό και όχι μόνο. Έτσι.
4: Εντάξει, να σου πω. Καταρχάς η λέξη πρωτεύουσα είναι μια λέξη που είναι μάλλον αντιπαθή στους Θεσσαλονίκη.
5: Ισχύει. Ως Αθηναίος. Το έμαθα πρόσφατα.
4: Αυτό, ναι, οι Αθηναίοι δεν το πολύ έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα. Αναγκάζομαι και το λέω δημόσια. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πω το εξής, ότι δεν μ' αρέσουν μεγάλες κουβέντες, αλλά όντως στη Θεσσαλονίκη είναι, αν θέλετε, το άνοιγμα όλης της νότιας Βαλκανικής προς τη θάλασσα. Εάν επισκεφτείτε Θεσσαλονίκη Σαββατοκύριακο, θα ακούσετε ένα αμάλγαμα σλαβικών, κυρίως βαλκανικών γλωσσών, και όχι μόνο, και εβραϊκών, γιατί υπάρχει η παράδοση η εβραϊκή της Θεσσαλονίκης. Έτσι, αυτό της δίνει ένα κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που το χρειάζεται η πόλη. Τον χρειάζεται, και νομίζω ότι πλέον με την μοντέρνα εικόνα την οποία παίρνει, μπορεί και να τον αξιοποιήσει περαιτέρω και να τον αναδείξει, και κυρίως, ξαναλέω, να πιστεύει στον εαυτό της.
5: Θα ήθελα να μπω στον πειρασμό, έτσι, να σας ρωτήσω και για άλλα έργα, τι γίνεται, ας πούμε, στην Κυψέλη, εκεί που ακούμε για το μετρό, ή για το θέμα του ΒΟΑΚ, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά θα ήθελα, έτσι, να. Και ξέρω ότι θέλετε να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη.
4: Παρακαλώ. Να πούμε κάτι για την Κυψέλη μόνο.
5: Εκεί να
4: μείνουμε. Θέλω να πω το εξής. Πρέπει να γίνει αντιληπτό, και αυτό βάζω ως θέμα αρχής, γιατί παρακολούθησα και τη συνέντευξη του Δημάρχου Αθηναίων προχθές, και ακούω τις πολύ δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακούσουμε. Έχουν δίκιο να δυσπιστούν, αλλά θέλω να πω το εξής. Η Ελληνικό Μετρό είναι μια δημόσια επιχείρηση. Οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην Ελληνικό Μετρό, μηχανικοί και όχι μόνο, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αίσθηση της ευθύνης και είναι δημόσιοι λειτουργοί. Λοιπόν, θέλω να υπάρξει εμπιστοσύνη προς αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ούτε να αποκριθεί πρόβλημα, ούτε να μην αντιμετωπιστεί πρόβλημα. Και υπάρχει ήδη και συμβατική πρόνοια, ώστε όλο αυτό να γίνει όπως πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει, και χωρίς να υπάρξει καμία επιβάρηση για όσους αισθάνονται ότι έχουν κατά κάποιο τρόπο φυγή.
5: Οπότε ουσιαστικά αυτό που καλείται τους κατοίκους της περιοχής είναι να πιστούν και να αποδεχτούν ότι θα υπάρξει λύση σε κάθε περίπτωση.
4: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να τους καλέσω να πιστούν. Mm-hmm. Τους λέω όμως ότι εγώ μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Ελληνικό Μετρό θα κάνει τη δουλειά όπως πρέπει να την κάνει. Με απόλυτο επαγγελματισμό και με αίσθηση ευθύνης που πρέπει να έχει κάποια δημόσια επιχείρηση.
5: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλή μέρα μου στην Αθήνα.
5: Να είστε καλά από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη μας.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: Στα παραπολιτικά 90,1 βρίσκεστε. Και ελπίζω να παραμείνετε. Κυρίες και κύριοι, εδώ θα είμαστε παραίτσα μέχρι τις 10, αμέσως μετά. Έρη Πανάγου για 3 ώρες μαζί σας. Και φυσικά από Δευτέρα ξεκινά το πρόγραμμα του σταθμού. Έτσι όπως μας έχετε συνηθίσει. Έτσι όπως μας υποδεχτήκατε και πέρυσι και όλες τις προηγούμενες χρονιές. Μετρώντας πλέον τη 13η ραδιοφωνική σεζόν μέσα από τους 90,2. 90,1. Εντάξει ρε Χριστίνα, έκανα λάθος ηθελημένα για να δω πώς θα στραβώσεις, έτσι θα με κοιτάξεις. Εντάξει, είπα 90,1 με το ΦΠΑ, τι θες τώρα. Καλημέρα, να πω ιδιαίτερη καλημέρα στην παροικία των παραπολιτικάριων του ραδιοφώνου και στους επιβάτες πρωινής πτήσης, τον Κώστα το Αίγιο. Καλημέρα, λέει, καλή πτήση, καλή δύναμη. Πίσω λέει, ούτε για μια φορά σ' ακούμε δυνατά. Ορίστε, φτιάξες και ρήμα, Κώστα. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Φωτεινή μου, ναι, να είσαι καλά. Καλή υγεία. Αυτό είναι το σημαντικό. Και καλή επάνωδο σε σένα. Να είσαι καλά. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ, ρε παιδιά, σε αυτό το... τη μεγάλη καταστροφή, δηλαδή βλέποντας την εικόνα αυτή να κατεβαίνει ένα κύμα τεράστιο. Μου θύμισε αυτή την ταινία που είχαμε δει, την καταστροφική ταινία, την Αρμαγεδονική του 2012, το οποίο αφορούσε τα Ιμαλάια πάλι με έναν τρόπο. Δηλαδή τι εννοώ, στα Ιμαλάια θα κρύβονταν όσοι επιζούσαν από τον Αρμαγεδόνα, έτσι που ήταν, είχε τέλος πάντων τοποθετηθεί το 2012. Αυτό που είδαμε δηλαδή ήταν ένα απίστευτο πράγμα, ένας τεράστιος όγκος νερού, ένα υδάτινο τέρας να πνίγει μια ολόκληρη πόλη και να καταπίνει μια κοιλάδα ολόκληρη. Οι τελευταίες πληροφορίες για τη βλυκή καταστροφή στο Νεπάλ λένε ότι αυτός ο τείχος από λάσπη και πάγο κατάπιε πάνω από 1000 ανθρώπους. Έχουν ξεπεράσει τους 1000 οι αγνοούμενοι. Οι νεκροί επιβεβαιωμένοι ήδη είναι 160. Έχει καταρρεύσει τμήμα παγετώνα και γι' αυτό υπήρξε αυτός ο ολέθριος χύμαρος. Το ακόμη φοβερότερο είναι ότι πήγαν άνθρωποι εκεί για τουρισμό και αυτοί αγνοούνται και αναζητούνται. Έρχονται στο φως σοκαριστικές μαρτυρίες, ενώ οι εικόνες είναι συγκλονιστικές. Σαρώθηκαν ολόκληρες κοινότητες στα Ιμαλάια, στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, το οποίο είναι μια αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας. Η καταστροφή σημειώθηκε όταν κατέρευσε όγκος πάγου και βράχων σε μεγάλο υψόμετρο, προκαλώντας αυτή τεράστια πλημμύρα. Τρομακτική η ταχύτητα του χυμάρου που κατέβηκε μέσα από τις κοιλάδες, παρασύροντας σπίτια, πολυόροφα κτίρια, γέφυρες, δρόμους, οχήματα και ενεργειακές υποδομές. Αν δείτε το βίντεο στα παραπολιτικά.gr και στο iefημερίδα.gr θα καταλάβετε, πολλά τα βίντεο, θα καταλάβετε για το πόσο ξαφνικό ήταν το φαινόμενο. Άνθρωποι τρέχουν απεγνωσμένα για να σωθούν, ορισμένοι δεν καταφέρουν να ξεφύγουν και παρασύρονται μπροστά στα μάτια άλλων κατοίκων. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε εξαιρετικά δύσκολες και δύσβατες περιοχές. Μεταξύ όσων αναζητούνται βρίσκονται πολίτες της Ινδίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, της Αυστραλίας και του Καναδά. Η τουριστική εταιρεία Himalayan Glacier ανακοίνωσε ότι αγνοούνται 47 άτομα από μία μόνο ομάδα στο Νεπάλ, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Στην ομάδα βρίσκονταν 15 Αυστραλοί, 10 Καναδοί, 9 Νεπαλέζοι, 8 Αμερικανοί, 2 Βρετανοί, 2 Σιγκαπουριανοί και ένας πολίτης με διπλή Αμερικανο-Ρωσική υπηκότητα. Πολλά από τα θύματα και τους αγνοούμενους πραγματοποίησαν προσκύνημα στο Καϊλάς Μανσαροβάρ, ένα τόπο σε μεγάλο υψόμετρο στο Θιβέτ που θεωρείται ιερός μεταξύ άλλων για Ινδουιστές και Βουδιστές. Για τις εικόνες αποκάλυψης μετά το τσουνάμι λάσπης που έπνιξε το Νεπάλ, μιλά ο Έλληνας κάτοικος της πόλης Πουκάρα, Νεπάλ, ο κ. Δημήτρης Γιαννόπουλος.
1: Αυτό που έγινε σήμερα ήταν φοβερό. 9 η ώρα το πρωί, όπως είπε και ο κύριος πριν στο δελτίο, έσπασε. Φανταστείτε ότι ένα φράγμα έσπασε, ο οποίο ήταν παγετώνας από πίσω, και φύγανε εκατομμύρια λίτρα νερού, τόν, εκατομμύρια, χιλιάδες, δεν ξέρουμε πόσα, και κατέβηκε ένας χήμαρος και πήρε παραμάζωμα χωριά, πόλεις, γέφυρες, καταστραφήκανε υδροελεκτρικά εργοστάσια, 600 μεγαβάτ. Έχει γίνει τεράστια καταστροφή και δεν τελείωσε μέχρι ώρες μετά. Τώρα αρχίζει και ηρεμεί ο χήμαρος. Έχει φτάσει μέχρι και στα νότια του Νεπάλ, στη Τζίτουαν, όπου πλέον το νερό έχει ηρεμήσει λίγο, αλλά έχουν φύγει ολόκληρα χωριά και πόλεις. Δηλαδή 100 νεκροί που μιλάνε, εδώ μιλάμε ήδη για χιλιάδες στο Νεπάλ. Είναι η εποχή των μουσώνων. Έχουμε καθημερινά λίγο κατολιστήσεις από εδώ και από εκεί, πέφτουν στο highway οι δρόμοι. Αλλά αυτό που έγινε σήμερα ήταν τραγικό. Σας λέω, φανταστείτε, έσπασε ένα τεράστιο φράγμα και χύθηκε από πίσω μια λίμνη ολόκληρη. Μια τεράστια λίμνη έφυγε στο ποτάμι μέσα. Ακόμα δεν έχει βρεθεί Έλληνα στη λίστα. Έχω πάρει μια λίστα με εκατοντάδες αγνοούμενους τουρίστες, κυρίως Αμερικάνους, Ινδούς, από Ευρώπη. Έλληνας δεν υπάρχει και Κύπριος μέσα. Περιμένω κι εγώ στοιχεία. Μιλάνε ότι θα γίνουν χιλιάδες νεκροί ήδη.
0: Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δεν είναι καθόλου αισιόδοξα για αυτό το κακό που βρήκε τους ανθρώπους. Τεράστια, τεράστια πραγματικά καταστροφή. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, και σε όλο αυτό που συμβαίνει σε αρκετά καταστήματα τα οποία αρνούνται να οι ιδιοκτήτες τους να συμπεριφερθούν όπως πρέπει να συμπεριφερθούν, να είναι σύνομη δηλαδή η λειτουργία τους και να μην φοροκλέβουν, να μην φορολιστεύουν. Γιατί όταν κλέβεις το ΦΠΑ, όταν δεν αποδίδεις το ΦΠΑ, ουσιαστικά ληστεύεις όλους τους υπόλοιπους. Ήδη εδώ και από το ξεκίνημα κιόλας του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει αυτό το σαφάρι της αρχής δημοσίων εσόδων και της επιθεώρησης εργασίας, και φέτος πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές και νησιά. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων και των επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει οι άνθρωποι αυτοί, καταγράφηκαν περιστατικά απόκρυψης εργαζομένων και το συνηθισμένο μη έκδοση φορολογικών στοιχείων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, τα πρόστιμα ήταν τσουχτερά και υπήρχαν αναστολές λειτουργίας επιχειρήσεων, κυρίως σε επιχειρήσεις που πιάστηκαν υπόλογες, που δηλαδή για δεύτερη φορά είχαν υποπέσει σε τέτοιο ανάλογο ατόπιμα. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αξιοποίησαν ψηφιακά εργαλεία, ανάλυση δεδομένων και τη μέθοδο του μυστικού πελάτη. Πελάτης δηλαδή, ο οποίος, μάλλον ένας εφοριακός, ένας αντιπάλος ΑΔΕ, που γίνεται πελάτης και έτσι καταφέρνει να αποκαλύψει το πώς κινούνται ορισμένοι. Οι επιχειρήσεις εντάχθηκαν κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης, καταλήμματα και τουριστικά σκάφη. Μάλιστα, όσον αφορά την επιθεώρηση εργασίας, έχει διενεργήσει πάνω από 41.000 ελέγχους, περίπου 42.000 το πρώτο εξάμηνο του έτους. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις και πρόστιμα συνολικού ύψους 25,57 εκατομμυρίων ευρώ για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Εν τω μεταξύ, ξέρετε πώς γίνεται όλο αυτό, έτσι? Κάποιος ρίχνει το σύρμα. Δηλαδή, ή κάποιος επιχειρηματίας ο οποίος έχει ήδη υποστεί έλεγχο παίρνει τηλέφωνο και λέει «έρχονται». Με το που φεύγει το σύρμα και οι ελεγκτές πλησιάζουν στο μαγαζί, η εικόνα αλλάζει, αδέρφια. Αμέσως, άρδιν. Ο ένας σερβιτόρος αφήνει το δίσκο και κάθεται στην ξαπλώστρα. Ο δεύτερος κάνει μακροβούτι στη θάλασσα. Κάποιος άλλος τι κάνει? Ανοίγει το αυτοκίνητο, ξεπαρκάρει για να αποχωρήσει από το κατάστημα. Ενώ στα αντίμετρα είναι ο τουρίστας, σε εισαγωγικά τουρίστας, που πίνει το καφεδάκι του και τελικά τι είναι? Εφοριακός, ο οποίος ετοιμάζεται να καταγράψει την παράβαση. Και η αλήθεια θα είναι, θα ήθελα έτσι να έχω... να έχουμε μαζί μας έναν από αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή έναν φοριακό ή έναν ή και τους δύο, ή ένα να το επιθεωρήσει εργασίας, να μας πει τα ευτράπελα, τα οποία θα είναι πάμπολα, που έχει συναντήσει και τους τρόπους που έχουν έτσι μηχανευθεί κάποιοι και σκεφτεί, προκειμένου να... και τις δικαιολογίες δηλαδή, που θα είναι απίστευτες, για να αποτρέψουν από το πρόστιμο, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι βαρύ. Και σας είπα ότι σε επιχειρήσεις που το έχουν ξανακάνει, δηλαδή που δεν έχουν βάλει μυαλό, το πρόστιμο δεν είναι απλά ένα πρόστιμο, είναι και βαρύ τσουχτερότατο, και από την άλλη πλευρά είναι και το λουκέτο που μπαίνει. Και το λουκέτο αυτές τις ημέρες είναι χειρότερο από το να μπαίνει πρόστιμο. Τις ημέρες δηλαδή, ιδίως τους φερινούς προορισμούς, στα νησιά και όχι μόνο, είναι πολύ πολύ αιματηρό, θα έλεγα, για το ταμείο το να μην λειτουργεί σε ένα κατάστημα. Στην Πούντα της Πάρου, σε έλεγχο που έγινε στις 21 Αυγούστου σε γνωστότατο beach bar, οι ελεγκτές ΑΔΕ διαπίστωσαν 174 περιπτώσεις μη εκδόσης αποδείξεων, έτσι, συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Δηλαδή, προσέξτε, δεν εξέδωσαν 174 αποδείξεις σε μια μέρα, έτσι. Και αυτό σημαίνει 10.000. Φανταστείτε δηλαδή να γίνεται αυτό, εγώ δεν σας λέω επειδή είναι Αύγουστος τώρα, να είναι ανάλογο το ποσό και ανάλογες οι αποδείξεις και τον Ιούλιο, να γίνεται δηλαδή για δύο μήνες, που σημαίνει τι, 300 και 300, 600.000 ευρώ. Για δύο μήνες μόνο από αυτό. Δηλαδή μιλάμε τεράστια ποσά, τα οποία χάνονται και ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι, ληστεύονται από εμάς τους ίδιους, καθώς δεν πηγαίνουν εκεί που είναι ο προορισμός τους, στο κρατικό ταμείο, αλλά πηγαίνουν στις τσέπες αυτών οι οποίοι θέλουν να εσχροκερδίσουν.

Έρχονται κακές ειδήσεις. Μας ειδοποιούν τώρα από το newsroom του Παραπολιτικά ότι ήταν στο σοβαρότερο χέος στη Σκόπελο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα στην περιοχή του Αγνώντα. Τραυματία 44χρονος και 34χρονη που βρίσκονταν στο νησί για διακοπές με πολλαπλά τραύματα. Κρίθηκε αναγκαία έμεση διακομιδή του στο Βόλο για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση. Έχει χρησιμοποιηθεί και ιδιωτικό σκάφος και παραλήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ οδηγούμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο του Αχιλοπούλιο στο Βόλο. Ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει γίνει, πώς έγιναν αυτές τις συνθήκες, αλλά τα πράγματα είναι αρκετά έτσι, σοβαρά. Εδώ τώρα, όσον αφορά το θέμα των ατυχημάτων στα νησιά, μεγάλο ζήτημα υπάρχει, φίλες και φίλοι, και το έχετε όσοι επισκεπτόμαστε τα νησιά και όχι μόνο, τους παραθαλάσσιους προορισμούς, με αυτές τις λεγόμενες γουρούνες, οι οποίες δίνονται δυστυχώς στους ξένους, στους αλλοδαπούς, χωρίς ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί που τις αναλαμβάνουν να τις οδηγήσουν να έχουν δίπλωμα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης, αυτά τα συγκεκριμένα οχήματα, για όσους γνωρίζουν από οδήγηση μοτοσυκλέτας, είναι τόσο δύσκολο να οδηγηθούν. Θέλουν μια εμπειρία μεγάλη. Και πάλι δηλαδή έχουν επικινδυνότητα. Και γι' αυτό έχουμε και συχνά τα ζητήματα που προκύπτουν με τα ατυχήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να οδηγηθούν. Χρειάζονται εμπειρία. Φυσικά, ένας τουρίστας ο οποίος έρχεται εδώ για να κάνει το κέφι του, παίρνει μια τέτοια γουρούνα για να βγάλει φωτογραφίες και να βγάλει selfie και δεν ξέρω τι άλλο. Και μετά, γκαζώνοντας και χωρίς να καταλαβαίνει τι κρατάει στα χέρια του, μπορεί να φύγει σε καμία στροφή και να καταλήξει στον γκρεμό, και δεν είναι η πρώτη φορά που τα έχουμε δει. Έχουμε δει ανάλογες περιπτώσεις και να θρυνούμε και θύματα, όχι μόνο βέβαια ξένους, αλλά και Έλληνες. Ήρθε η ώρα του Βασίλη Τέτσικα, κυρίες και κύριοι, για το Βελτίο Ειδήσεων, και εμείς επανερχόμαστε σε λίγο.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
7: Πάμε σήμερα.
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
0: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
13: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
12: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
13: Πάρτο!
14: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
15: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
14: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
14: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
14: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα το διακεκριμένο γιατρό, χειρουργό, ο οποίος είναι από τους λεγόμενους γκουρού των εμφυτεύσεων, τον κύριο Φώτη Τσούνη, που είναι μαζί μας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Τσούνη?
18: Καλημέρα, κύριε Σαντορίνε. Είμαστε καλά.
17: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ, βλέπουμε πάρα πολύ συχνά κάποιες διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα που λένε «Ελάτε στην Τουρκία, θα κάνετε εμφύτευση με κάποια έτσι πολύ χαμηλά ποσά και παράλληλα θα κάνετε και διακοπές και υπόσχονται πραγματικά λαγούς με πετραχίλια». Και έχουμε δει αρκετούς από τους ανθρώπους αυτούς που έχουν φύγει και έχουν κάνει τις επεμβάσεις αυτές να γυρίζουν και μετά από λίγο καιρό το αποτέλεσμα να είναι απογοητευτικό ή οι ίδιοι να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα και παρενέργειες.
18: Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που μου κάνετε την τιμή να είμαι σήμερα μαζί σας. Και βεβαίως το θέμα το οποίο αναπτύσσεται είναι πολυδιάστατο. Καθώς μία ιατρική υπηρεσία έχει μετατραπεί σε μία προσοδοφόρα βιομηχανία για την Τουρκία, όπου, όπως πολύ σωστά προείπατε, η μεταμοσχέση μαλλιών λόγω του φθηνού κόστους και των παροχών που πρημοδοτεί η κυβέρνηση Ερντογάν, προσπαθώντας με πολυέξοδες επιθετικές καμπάνιες γενικότερα στον ιατρικό τουρισμό στη χώρα, με έντονη παρουσία των τουρκικών κλινικών στο διαδίκτυο, όπως προείπατε, συνεχείς διαφημίσεις στα social media, συνεργασίες με influencers και χιλιάδες αξιολογήσεις σε αντίστοιχες πλατφόρμες, έχουν ενισχύσει σημαντικά τη φήμη τους. Έτσι ενισχύεται η φήμη. Mm-hmm. Επίσης έχουν πακέτα τα οποία είναι πολύ φθηνότερα θεωρητικά πάντοτε σε σχέση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες στην Ελλάδα, καθώς ξέρετε περιλαμβάνουν εκτός από την επέμβαση διαμονή σε πεντάστερα ξενοδοχεία, ακόμα και πριβέ ξεναγήσεις με πολυτελή αυτοκίνητα, αξιοθέατα κτλ.
17: Κύριε Τσούνη, αυτό είναι το τυράκι, γιατί πείτε μου εσείς τώρα, εντάξει, θα έχω κάνει εγώ την επέμβασή μου, εντάξει, στην Ελλάδα γίνεται και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εκεί όμως θα κάνω την επέμβαση. Μπορεί να έχω και παρενέργειες, τι να το κάνω εγώ το ξενοδοχείο τώρα εκεί και τη διαμονή όταν θα αντιμετωπίζω πρόβλημα. Και μάλιστα θα φτάνω και στο σημείο που είχαμε με τον 53χρονο ομογενή. Εντάξει, τώρα δεν έχουμε θέμα με κάποιον ο οποίος έκανε χειρουργείο εμφύτευσης μαλλιών στην Τουρκία. Έχουμε ακούσει όμως κατά καιρούς πτέρατα και σημεία. Και όχι μόνο για κάποιους που έφυγαν από την Ελλάδα, συμπατριώτες μας και πήγαν στην Τουρκία, αλλά για Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν χάσει και τη ζωή τους σε ανάλογες καταστάσεις. Επειδή τους ανέλαβαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση. Μην ήταν γιατροί καταρχάς.
18: Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας πω δύο πραγματάκια, αν θέλετε να το αναπτύξουμε λίγο το θέμα εμπεριστατωμένα για να καταλάβουν οι ακροατές σας περί τίνους ακριβώς πρόκειται. Εδώ μιλάμε, κύριε Σαντορινέ, για μια αγορά δισεκατομμυρίων. Και τα έσοδα, να ξέρετε, από τον ιατρικό τουρισμό των αισθητικών επεμβάσεων στην Τουρκία είναι ιδιαίτερα υψηλά, όπου η μεταμόσχευση μαλλιών κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο. Και βεβαίως με υπερηφάνεια δηλώνουν τα επίσημα κυβερνητικά χείλη ότι η Τουρκία έγινε πρωτεύουσα της μεταμόσχευσης μαλλιών. Και βεβαίως υπάρχει και μια χαρακτηριστική δήλωση, αν θα δείτε στο διαδίκτυο, ενός γιατρού που λέγεται Σερβέτ Τερζίλερ, που είναι πρόεδρος του Τουρκικού Συνδέσμου Υγείας και Τουρισμού, του περίφημου Ουσάτ Ντερ. Και σκεφτείτε, τώρα θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό, από πού εκπορεύεται όλο αυτό. Το 2023 περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι πήγαν στην Τουρκία για μεταμόσχευση μαλλιών.
17: 1 εκατομμύριο.
18: Μάλιστα. Ακούστε το ποσό τώρα. Ξοδεύοντας συνολικά γύρω στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια.
17: Τι λέτε?
18: Όπως σας το λέω. Ακούστε τι έχει και συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι οι επεμβάσεις αυτές αποκατάσταση μαλλιών, μεταμοσχεύσης μαλλιών δηλαδή, αντιστοιχούν στο 50% του συνόλου του τουρκικού ιατρικού τουρισμού. Για εκείνη τη χρονιά αντιστοιχούσαν. Ο αντίστοιχος αριθμός τώρα, προσέξτε, το 2024 που έχουν αρχίσει και βγαίνουν στη φόρα διάφορα περιστατικά, έτσι σαν αυτά που προαναφέραμε ή το ατυχές περιστατικό με τον ομογενή μας, υπολογίζουν στους 750.000, δηλαδή Τη μία χρονιά είχαν 1 εκατομμύριο και μειωθήκαν κατά 250.000. Παίζουν στους 750.000. Αλλά τι, χωρίς όμως να σημειωθεί η αντίστοιχη πτώση για τα έσοδα, γιατί είχαν ανεβάσει τις τιμές. Όπου τα έσοδα με 750.000 ασθενείς στον ιατρικό τουρισμό υπολογιστήκαν στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.
17: Και εντάξει, ας είχαν έσοδα, κύριε Τσούνη, και ας έκαναν καλή δουλειά. Το θέμα είναι ότι εδώ επιστρέφουν άνθρωποι με σημαντικά προβλήματα και ζητήματα υγείας πλέον. Αποκτούν, δηλαδή πάνε να κάνουν αυτό που λέμε, πάμε για μαλλί και βγαίνουν κουρεμένοι. Yes. Πάνε για μαλλί και βγαίνουν τραυματισμένοι.
18: Σωστό, προσέξτε τώρα. Εκεί οι αρχές προσπαθούν να ελέγξουν τον κλάδο. Καθώς η φήμη της χώρας, και στο συγκεκριμένο αντικείμενο ως επιτοπλίστων, έχει μπει σε πολύ μεγάλη περιδίνηση λόγω των μη πιστοποιημένων κλινικών που προσφέρουν φθηνές αλλά και προβληματικές επεμβάσεις. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν τραγικές περιπτώσεις που φωτίζουν αυτή τη σκοτεινή πλευρά της βιομηχανίας που αναπτύσσεται ταχύτατα. Ακούστε περιστατικό. Το Σεπτέμβριο του 2024, ένας 24χρονος Βρετανός, Τζακ Κάστελ το όνομά του, ο οποίος έπασχε από σωματοδυσμορφική διαταραχή και σύνδρομο Άσπεργκερ, αυτοκτόνησε λίγους μήνες μετά την αποτυχημένη στιδική επέμβαση στην Τουρκία, που περιελάμβανε και μεταμόσχευση μαλλιών. Και σύμφωνα με την οικογένειά του, η επέμβασή του προκάλεσε σοβαρό σωματικό πόνο και ψυχολογική κατάρρευση. Και υπάρχει και μια άλλη αποκάλυψη στους Times του Λονδίνου, ότι 28 τουλάχιστον Βρετανοί έχουν χάσει τη ζωή τους μετά από αισθητικές επεμβάσεις στην Τουρκία από το 2019 μέχρι σήμερα. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο οι Βρετανοί, υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό και, έχει αρχίσει πλέον ο κόσμος να μην εμπιστεύεται πάρα πολύ να πηγαίνει στην Τουρκία όπως παλιότερα. Και οι περισσότεροι, πολλοί ασθενείς μάλλον, επιστρέφουν τελικά στις πατρίδες τους αναζητώντας διορθωτικές επεμβάσεις. Και βεβαίως εδώ προκύπτουν κάποια ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε να οδηγήσω τη συζήτηση.
17: Παρακαλώ.
18: Γιατί να επιλέξει κανείς να κάνει μια μεταμόσχευση μαλλιών στην Ελλάδα? Έτσι, δηλαδή, να ξεκινήσουμε από εκεί.
17: Πρώτα να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει μια νομοθεσία η οποία είναι εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστό. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία έτσι, με κάθε τρόπο προσπαθεί να αναπτυχθεί οικονομικά σε ένα τομέα κάνοντας εκπτώσεις και στην ιατρική ασφάλεια και στο καταρτισμένο προσωπικό. Είμαστε μια χώρα με γιατρούς οι οποίοι είναι καλοί. Τώρα βέβαια σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι κακοί επαγγελματίες, αλλά είναι μια, θα έλεγα, ελάχιστη μειονότητα, ελάχιστη, δηλαδή δεν το συζητώ.
18: Πολύ σωστά το λέτε, και να πω για κάτι άλλο. Η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι απλώς μια αισθητική επέμβαση. Είναι μια ιατρική πράξη, η οποία απαιτεί και εξατομικευμένη προσέγγιση, εξειδίκευση και σταθερή παρακολούθηση. Και να σας πω, επιλέγοντας να εμπιστευτεί κάποιους Έλληνες γιατρούς, όπως σωστά προείπατε, εξασφαλίζει μια σειρά από πλεονεκτήματα που κάνουν τη διαδικασία και πιο ασφαλή, διαφανή, ελεγχόμενη, προσφέροντας φυσικά αποτελέσματα. Και ξέρετε, όχι αυτές τις περίφημες γαζωμένες ή κακοσχεδιασμένες προστινές γραμμές που φαίνονται από μακριά. Και άλλα σημαντικά πράγματα. Η προσέγγιση των ασθενών στις κλινικές της γείτονος γίνονται ως επιτοπλίστων ιντερνετικά, μέσω του διαδικτύου. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα, όταν είναι κάποιος, έχει άμεση πρόσβαση και προσωπική επικοινωνία με τον γιατρό για την ομάδα του.
17: Σωστά.
18: Έτσι. Γιατί μπορεί να πάει στην κλινική να συζητήσει από κοντά με τον γιατρό του, να αξιολογηθεί με φυσική εξέταση από κοντά.
17: Και
18: όχι από μακριά.
17: Απαγορεύεται να μην είναι γιατρός αυτός που κάνει τις επεμβάσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Τσούνη? Δηλαδή είναι γιατρός, δεν γίνεται αλλιώς.
18: Εννοείται. Είναι μια ιατρική πράξη. Η οποία έχει μια προηχειρητική αξιολόγηση, έχει μεταχειρητική παρακολούθηση.
17: Δεν είναι ταμπού πια. Δεν είναι ταμπού.
18: Και τι λέτε, δεν άκουσα.
17: Δεν είναι πλέον ταμπού, έτσι, για την κοινωνία. Έχει περάσει πολλοί κόσμος. Γιατί κάποτε ήταν ταμπού. Έλεγε του, τι θα πάει να βάλεις μαλλιά. Και βλέπουμε και υπουργούς και διαφόρους προβεβλημένους να προχωράνε σε τέτοιες επεμβάσεις.
18: Βέβαια, εννοείται. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ότι είπατε προηγουμένως για την νομική και ιατρική διαφάνεια. Η διαδικασία στην Ελλάδα διέπεται από το ελληνικό νομικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές του ΕΟΠΗ. εντάξει, και των κατατόπων ιατρικών συλλόγων.
17: Αχα.
18: Και αυτό προσφέρει προφανώς και ασφάλεια και υπευθυνότητα και ξεκάθαρες ευθύνες, έτσι, να μην κρυβόμαστε.
17: Γιατρέ μου, κύριε Τσουνή, πρέπει να σας πω το εξής. Δηλαδή, εγώ τι θα φοβόμουν. Θα πάω σε ένα τέτοιο ιατρείο, το οποίο δεν θα είναι γιατρός αυτός ο οποίος θα φροντίσει για την τοπική γενική αναισθησία μου, προκειμένου να γίνει η επέμβαση συγκεκριμένη. Δηλαδή, δεν παίζουν με αυτά. Πρέπει να έχεις και να ακολουθηθεί και ένα πρωτόκολλο, το οποίο πρωτόκολλο βασίζεται σε δεδομένα ιατρικά, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον Ιατρικό Σύλλογο και γενικά διέπονται από τις αρχές ιατρικής επιστήμης.
18: Ακούστε με λίγο την παγίδα τώρα.
17: Ναι.
18: Στην Τουρκία υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των κλινικών. Λοιπόν, υπάρχουν οι premium κλινικές, ή αλλιώς θα το πω, οι ιατροκεντρικές, οι οποίες έχουν υψηλότερο κόστος, που ξεκινάει από 2,5 μέχρι 3,500 ευρώ, όπου οι γιατροί ή ο γιατρός συμμετέχει ενεργά.
17: Και γιατί απάνε Τουρκία, τα ίδια λεφτά δεν είναι και εδώ περίπου.
18: Πάμε, προσέξτε τώρα, αυτό εκεί θα καταλήξω. Και υπάρχουν οι επωνομαζόμενες hair mills.
17: Α, μίλη, ναι.
18: Μπράβο. Είναι οι κλινικές που χειρουργούν δεκάδες ασθενείς την ημέρα, και αν πέσει σε άπειρους τεχνικούς, γιατί δεν κάνουν γιατροί εκεί, υπάρχει ο κίνδυνος αυτός της κακοποίησης δότριας περιοχής, αυτό το overharvesting που λέμε εμείς, ή του αφύσικου αποτελέσματος με όλα τα συνεπακόλουθα. Λοιπόν, εκεί εστιάζεται το θέμα. Και η ρίστο εμπαρόδο να σας πω ότι όταν πας σε μια ιατροκεντρική κλινική στην Τουρκία και δώσεις από 2,5 μέχρι 3,500, ρε αδερφέ, αυτό μπορείς να το κάνεις και στην Ελλάδα. Εντάξει, δηλαδή το range των τιμών περίπου εκεί πέρα κινείται.
17: Σωστά. Μάλιστα.
18: Λοιπόν, και στην Ελλάδα οι επεμβάσεις, όπως προείπατε, της μεταμόρφωσης μαλλιών πραγματοποιούνται από γιατρούς. Είτε οι γιατροί είναι υπάλληλοι των κλινικών, είτε είναι ιδιοκτήτες των κλινικών. Εντάξει, οι κλινικές στην Ελλάδα είναι ιατροκεντρικές.
17: Ναι, σωστά.
18: Και βεβαίως στην Ελλάδα πραγματικά μπορείς να βρεις ίσως και κατά τη φθηνότερο από τις μη φθηνότερη από τις ιατρογεντρικές κλινικές της Τουρκίας. Ενίοτε.
17: Μάλιστα. Κύριε Τσούνη, γιατρέ μου, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Θα μιλήσουμε και στο μέλλον. Θέλω να πω ότι με την ευκαιρία αυτή που μας δόθηκε, δυστυχώς με αυτή την εξέλιξη που έχει ο άνθρωπος, ο ομογενής μας, τις επόμενες ημέρες θα μιλήσω και για το λεγόμενο υπόλοιπο καλοπιστικό μέρος. Δεν αφορά μόνο τις εμφυτεύσεις και μεταμοσχεύσεις μαλλιών, αλλά και για άλλες ιατρικές πράξεις που έχουν να κάνουν με καλοπισμό, με οροποίηση προσώπων κτλ. Που κάνουν στην Τουρκία. Μου είπατε 1 δις ευρώ.
18: Δύο δις το 2023 και 3 δις το 2024.
17: Απίστευτο. Κύριε Τσούνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
18: Μια κουβέντα
17: παρακαλώ.
18: Θα ήθελα οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να προβούν σε μια τέτοια επέμβαση να κάνουν μια πολύ καλή έρευνα στην Ελλάδα πριν καταλήξουν να πάνε στην Τουρκία. Και όπως είπαμε και πιο πάνω, να θυμούνται και να θυμόμαστε όλοι ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσό σε αυτή τη ζωή. Προσοχή λοιπόν. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνατε.
17: Φώτης Τσούνης, κυρίες και κύριοι, γιατρός, χειρουργός, έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται στη γειτονική χώρα και το σε τι παγίδα και περιπέτειες μπαίνουν ορισμένοι που το επιλέγουν. Είδατε τι συνέβη με το θέμα της εμφύτευσης δοντιών, έτσι, στον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με τόσο μεγάλα προβλήματα και ζητήματα. Ο άνθρωπος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτείτε το 2 φορές αν θελήσετε να κάνετε αυτό το ταξίδι στην Τουρκία για οποιαδήποτε ιατρική πράξη. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές. Ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Διαβάστε στην απογευματινή διπλάσιες από σήμερα οι συντάξεις χειρίας. Ποιοι αστυνομικοί δικαιούνται το επίδομα από 80 έως 500 ευρώ. Πόσο κοστίζει να χτίσεις ένα σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία και νησιά. Στα ύψη τα οικοδομικά υλικά. Από σήμερα η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Οι 5 νέοι σταθμοί και το ωράριο λειτουργίας. Κοτόπουλο. Το κρέας του φτωχού κατακτά τον πλανήτη σύμφωνα με τον ΟΣΑ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η Πόρνη από πάνω.
4: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η Πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr

0: 29 λεπτά μετά τις 9. Να θυμίσω ότι σε λίγο θα γίνουν τα εγγένεια του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, στους υπόλοιπους σταθμούς, 5 σταθμοί συνολικά, μένουν στο δίκτυο, από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριακό Μητσοτάκη. Εμείς θα πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα που αφορά τους συνταξιούχους. Είναι αρκετοί που ωφελούνται από την νομοθετική ρύθμιση και δεν θα υποστούν περικοπή. Μια περικοπή που πραγματικά θα επέφερε σημαντικό πλήγμα στο εισόδημά τους. Μια δίκαιη ρύθμιση, η οποία τελικά...
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν

0: Έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά. Η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Η οποία πλέον μπαίνει και στην κύρια και στην επικουρική. Όταν λέω πλέον, εννοώ με το νόμο Κατρούγκαλου, μπήκε και στην κύρια και στην επικουρική σύνταξη. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, από ό,τι ξέρω, έχει συζητηθεί. Δεν ξέρω αν έχει πάρθει κάποια απόφαση. Mm-hmm. Γιατί αυτό το 6% η κράτηση ασθένειας mm-hmm. μπαίνει και στην κύρια και στην επικουρική. Και αν παίρνει κάποιο και σύνταξη από άλλο δικαίωμα, χειρίας για παράδειγμα, ναι, το 6% μπαίνει στην κύρια, στην επικουρική και στη χειρία. Και αν παίρνει και επικουρικό, ναι, μπαίνει σε όλες τις συντάξεις που παίρνει κάποιος. Αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα η εισφορά αλληλεγγύης, για την οποία γίνεται πολλή κουβέντα, μήπως μειωθεί, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις υψηλών συντάξεων είναι πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση, έτσι, για τους συνταξιούχους. Πάρα πολύ μεγάλη μείωση στη σύνταξη. Αυτή δεν ήταν απόρρια του νόμου Κατρούγκαλου η εισφορά αλληλεγγύης, υπήρχε από πριν. Υπάρχουν διάφορα θέματα μετά το νόμο Κατρούγκαλου, τα οποία δεν ξέρω, μακάρι να τα εξετάζει η κυβέρνηση και ανεξαρτήτως ΔΕΘ να δώσει λύση επίοικη για τους συνταξιούχους.
3: Σημαντικό, σημαντικότατο. Τώρα, έχοντας κύριε Μπούρλο ερωτήματα και από ακροατές, δηλαδή εδώ ένας καλός φίλος της εκπομπής και των παραπολιτικών, ο κύριος Στάθης, λέει είμαι 59 χρονών, αλλά δεν ξέρω αν θα πάρω σύνταξη στα 67 μου, σίγουρα κινδυνεύω, αλλά θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του κύριου Μπούρλου με βάση αυτά που ισχύουν σήμερα όμως. Τι λέτε, κινδυνεύει να αυξηθεί το όριο, προφανώς εννοεί.
2: Κοιτάξτε, ναι, με ό,τι ισχύει σήμερα στα 67 παίρνει εφόσον έχει και τις λοιπές προϋποθέσεις. Εφόσον έχει 15 χρόνια ασφάλισης ή 4.500 ημέρες, στα 67 παίρνει με ό,τι ισχύει σήμερα.
3: Ναι.
2: Δεν μπορώ να το αποκλείσω, η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει σύνδεση των ηλικιακών ορίων με το προσδόκιμο ζωής. Uh-huh. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό. Υπόθηκε ότι θα επανεξεταστεί το έτος 2030, δηλαδή περίπου σε 4 χρόνια, για να δούμε αν υπήρξε αύξηση του προσδόκιμου ζωής, που εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των ηλικιακών ορίων για τις κατηγορίες των συνταξιούχων. Θέλω μόνο να πω το εξής, γιατί είναι ένα παράπονο το οποίο το ακούμε καθημερινά πολύ. Αναφέρομαι στο προηγούμενο θέμα,
3: ναι,
2: ότι αυτό ήταν πάρα πολύ καλό το οποίο έγινε με τη συντάξη κυρίας. Το μόνο βέβαια για το οποίο υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες είναι ότι αφορά περιπτώσεις θανάτων μετά τις 13 Μαΐου του 2016, δηλαδή μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου.
3: Ναι.
2: Περικοπές η συντάξη κυρίας γινόταν και πριν τον νόμο Κατρούγκαλου. Απλώς ποια ήταν η διαφορά? Ότι με το προηγούμενο καθεστώς, αν έπαιρνε κάποιες δύο συντάξεις, επέλεγε από ποια από τις δύο θα γίνει μείωση κατά 50%.
3: Μάλιστα.
2: Αυτές δεν έχουν καμία βελτίωση συντάξεις. Δηλαδή υπάρχει μια γκρίνια και μια διαμαρτυρία, γιατί αυτό το που έγινε, το οποίο επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ, πολύ καλά έγινε έτσι, και ωφελούνται οι άνθρωποι, γιατί περιορίστηκε μόνο σε αυτούς. Η απάντηση από το Υπουργείο είναι το δημοσιονομικό κόστος, αλλά εδώ θα μπορούσε κάποιος να πει ότι χρησιμοποιούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά.
3: Ρωτάει η ακροάτρια μας, κυρία Γιώτα, ποια ήταν πριν, πριν γίνει ο νόμος Κατρούγκαλου, τι ίσχυε για τη σύνταξη χειρίας. Δηλαδή, επανήλθε στο πρώτερο καθεστώς η σύνταξη χειρίας σήμερα ή απλά...
2: Όχι, δεν έχει επανέλθει. Όχι, είναι ακριβώς αυτό που λέω για τους θανάτους πριν τις 13 Μαΐου του 2016.
3: Ναι.
2: Αν κάποιος έπαιρνε σύνταξη χειρίας και έπαιρνε και δική του σύνταξη,
3: ναι,
2: επέλεγε σε ποια από τις δύο
3: αυτό
2: θα γίνει η μείωση κατά 50%. Ο νόμος Κατρούγκαλου είπε, δεν άφησε τη δυνατότητα επιλογής, είπε θα μειώνεται η σύνταξη χειρίας. Με το προηγούμενο καθεστώς επέλεγε ο συνταξιούχος από ποια από τις δύο και προφανώς επέλεγε τη μείωση να γίνει κάτι μικρότερη.
3: Βέβαια.
2: Ναι,
3: σωστά,
2: ναι, ναι.
3: Σωστά.
2: Είναι ακριβώς αυτό που έλεγα. Οι συνταξιούχοι που συνταξιοδοτούνται από θανάτους πριν την ημερομηνία αυτή δεν είχαν καμία βελτίωση στη σύνταξη. Θα εξακολουθούν να παίρνουν μειωμένη σύνταξη επιλέγοντας είτε τη θανάτου τη σύνταξη είτε την αποδικό του δικαίωμα.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Σημαντικό και αυτό. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει αγωνία, το βλέπω εδώ στις τοποθετήσεις των ακροατών μας. Ρωτάει τώρα, είναι συνταξιούχος ο κύριος Τάκης και αναρωτιέται αν τελικά αυτό που ακούγεται για την 13η σύνταξη θα γίνει πραγματικότητα ή θα μείνουμε σε αυτό το βοήθημα το οποίο δόθηκε πέρυσι. Εντάξει, τώρα εμείς μάντης δεν είμαστε και ο κύριος Μπούρλος βέβαια έχει και αυτός πληροφορίες, αλλά με βάση αυτά που ακούμε είναι ότι κάποια καλά νέα αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση, έτσι.
2: Είναι ακριβώς όπως το λέτε, περιμένουν οι συνταξιούχοι κάποια καλά νέα, κάποια καλύτερα νέα από αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα σε σχέση με τους συνταξιούχους. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω αν υπάρχει σχεδιασμός για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Φαίνεται πάντως να υπάρχει προβληματισμός για διεύρυνση και του ποσού και των κριτηρίων με τα οποία χορηγείται αυτό το ειδικό επίδομα στο οποίο αναφερθήκατε.
3: Τώρα τα κριτήρια είναι λίγο πιο σφιχτά, έτσι, δηλαδή το ύψος του εισοδήματος πρέπει να είναι
2: δεν μπορεί πιο χαλαρά.
3: Να πιο χαλαρά, ναι.
2: Ναι, ναι, διευρύνεται ο κύκλος, αυξήθηκε λίγο το ποσό και τα εισοδηματικά κριτήρια αυξήθηκαν ακόμη παραπάνω, επομένως διευρύνεται ο κύκλος αυτών που θα μπορούσαν να το πάρουν. Ναι. Μακάρι να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο.
3: Σωστά.
2: Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε.
3: Ναι, ναι. Ο κύριος Παντελής λέει, είμαι τώρα που σας βρήκαμε κύριε Μπούρλο. Ρωτάει λοιπόν, έχει δύο κολλάει ένσημα λέει και του δημοσίου με μια σύμβαση που έχει αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Σε περίπου λέει 10 χρόνια θα βγει στη σύνταξη και αναρωτιέται αν θα είναι με βάση αυτές τις δύο συντάξεις και τα εισόδηματά του τώρα είναι περίπου λέει στα 2.000 ευρώ, αν θα έχει μια σύνταξη η οποία θα του εξασφαλίζει δύο πράγματα, δηλαδή μια ζωή με βάση τα σημερινά δεδομένα, μια ζωή η οποία θα μπορεί έτσι να ανταπεξέλθει. Τι λέτε εσείς?
2: Κοιτάξτε, να σας πω τώρα.
3: Θέλει δεδομένα τώρα, βέβαια δεν έχουμε τα δεδομένα όλα όπως μας τα λέει ο άνθρωπος.
2: Σωστά. Αλλά, το γεγονός όμως ότι καταβάλλονται για δύο εργασίες ασφαλιστικές φορές σίγουρα βοηθά σε αύξηση του ποσού της σύνταξης.
3: Δεν αφρίζεται όμως έτσι. Δεν θα πάρει δύο ξεχωριστές συντάξεις.
2: Δεν θα πάρει δύο ξεχωριστές, αλλά θα πάρει σύνταξη με το άθροισμα των αποδοχών.
3: Α.
2: Ναι. Δηλαδή θα πάρει παραπάνω από ό,τι θα έπαιρνε αν είχε τη μία δουλειά.
3: Α, μάλιστα.
2: Και αυτό είναι θετικό. Είναι θετικό. Τώρα από εκεί και πέρα το ύψος της σύνταξης βέβαια είναι συνάπτυξη και του συνολικού χρόνου ασφάλισης.
3: Σωστά, σωστά. Ναι. Διαφορετικά θα πάρεις αν έχεις 30 χρόνια, αλλά αν έχεις 40.
2: Έτσι. Ναι. Αλλά αυτό καταρχήν είναι θετικό. Δηλαδή το ότι ασφαλίζεται για δύο εργασίες Είναι θετικό γιατί οι αποδοχές που θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του ύψους της σύνταξης θα είναι το άθροισμα των δύο αποδοχών. Ναι.
3: Άλλος ακροατής μας λέει ότι πρόσφατα, καταρχάς είναι και εργαζόμενος, που σημαίνει ότι δέχεται, του κολλάνε το ένσημα από την εργασία του. Από την, το κολλάνε το ένσημα έχει μείνει από την παλιά εποχή, έτσι τώρα δεν κολλάει κανένα ένσημα.
2: Για να
3: συνεννοούμαστε. Από την άλλη πλευρά έχει μια εταιρεία και... πληρώνει αρκετά, λέει, στον ΕΦΚΑ ο εργοδότης του ως μισθωτό που τον έχει. Και από τον ΕΦΚΑ, ενώ ο φοροτεχνικός του λέει ότι κανονικά δεν πρέπει να πληρώνει εισφορά για την επιχείρηση, ωστόσο πληρώνει, λέει, κανονικά και έχει έρθει σε μια σύγκρουση. Τι ισχύει εδώ, ισχύει κάτι άλλο?
2: Κοιτάξτε, αν οι μηνιαίες αποδοχές του είναι πάνω από 1.150 ευρώ μεικτά,
3: ναι,
2: και δεν έχει επιλέξει υψηλή ασφαλιστική κατηγορία ως ελεύθερος επαγγελματίας, κανονικά δεν πρέπει να πληρώνει. Ναι. Είναι μόνο επειδή είναι απασχολούμενος συνταξιούχος, από ό,τι κατάλαβα. Mm-hmm. Ναι, θα πρέπει να πληρώνει αυτό τον μη ανταποδοτικό πόρο.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό θα τον πληρώνει και στις αποδοχές που έχει ως μισθωτός με παρακράτηση κατά 10% και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Και θα είναι ένα ποσό γύρω στα 100 ευρώ, 100 κάτι το μήνα. Αν είναι απασχολούμενος ταξιούχος. Αν δεν είναι απασχολούμενος ταξιούχος, κανονικά δεν πρέπει να πληρώνει τίποτα.
3: Κύριε Μπούρλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας, έτσι, και για το γεγονός ότι απαντήσατε και ερωτήματα και σημαντικά ερωτήματα από τους ακροατές μας, και δείχνει και την αγωνία που υπάρχει, έτσι, και σε μελλοντικούς συνταξιούχους, αυτούς που τώρα, έτσι, προσπαθούν να θέσουν, ας πούμε, τις βάσεις για να πάρουν μια καλύτερη σύνταξη και να καλυτερεύσουν και η ζωή τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
3: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, έχω και τοποθετήσεις εδώ. Επί του πολιτικού πεδίου, θα έλεγα. Λοιπόν, καλημέρα. Και πριν το 16 κόβανε συντάξει χειρίας στην τριετία, εξού και δεν αφορά τις πριν το 16 συντάξει χειρίας. Δεν φταίει ο νόμος, λέει, Κατρούγκαλου γι' αυτό. Επισημείται νομοθετεί και αυτός ο νόμος, να είμαστε δίκοι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ναι, υπάρχει αυτό που λέτε. Υπάρχει όμως και το νόμος Κατρούγκαλου. Ήταν δρεπανηφόρο όχημα που έπαιρνε κεφάλια, γιατί, όπως είπε και ο εργατολόγος, ο κ. Μπουρλός, σε υποχρέωνε, να υπάρξει περικοπή από το σύνολο και των δύο συντάξεων. Ενώ με την προηγούμενη κατάσταση επέλεγε, δινόταν η δυνατότητα στον συνταξιούχο να επιλέξει σε ποια από τις δύο συντάξεις θα περικοπεί. Και φυσικά ο κόσμος επιλέγει να περικοπεί αυτή που είχε χαμηλότερο ποσό, με αποτέλεσμα να βγαίνει σημαντικά χαμένος. Ενώ τώρα αυτό δεν γίνεται. Αυτή είναι η θετική ρύθμιση που γίνεται από την πολιτεία σε αυτή τη χρονική περίοδο. Πάμε διάλειμμα. Ναι, θα πάμε διάλειμμα και σε λίγο θα επανέλθουμε να δούμε και τα αθλητικά μας, για να υποδεχτούμε μετά την Έρη Πανάγου, η οποία θα είναι για 3 ώρες μαζί σας.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. We'll be right back.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα!
4: Έργο παλιό!
3: Ασύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα!
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ!
4: Ρωμαίος Σακελαρίου!
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
4: Σε ρόλο παραμάνας!
3: Χωρίς καμιά ντροπή!
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
4: Ζάχαρη θα περάσετε!
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5, Νέα Μάκρη 6, Χαλάνδρη 10, Κορυδαλό 11, Δεάκιο 14, Ηλιούπολη 15, Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου, Κυποθέα.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

0: Στα 51 λεπτά μετά τη Ιωνία, ακούτε παραπολιτικά 90,1. Και η ώρα ήρθε. Η ώρα της αθλητικής ενημέρωσης. Με τον Αλέξανδρο Χριστάκο μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξανδρε μου.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε. Καλημέρα και στους ακροατές. Τι άλλο από ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Νομίζω οι περισσότεροι θα είδαν χθες το βράδυ τι έγινε με την
0: ΑΕΚ. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Ναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Πάρα πολύ καλή η ΑΕΚ. Καθάρισε και πολύ γρήγορα την Λεύσκη Σόφια. Για όσους δεν το είδαν, δεν έχουν ενημερωθεί. Λοιπόν, η ΑΕΚ νίκησε 4-0 την Λεύσκη Σόφια και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League, κάτι που κάνει για πρώτη φορά με τη νέα μορφή που έχει πάρει η διοργάνωση, ενώ γενικότερα σε φάση ομίλων είναι πρώτη φορά μετά από τη σεζόν 2018-19. Δύο γκολ λοιπόν έβαλε ο Βάρκαν, ένα έβαλε ο Γιώβιτς, ο οποίος σκέφτηκε και το πέναλτι, το οποίο μετέδεψε σε γκολ ο Μαρίν. Μια ΑΕΚ λοιπόν η οποία έδειξε έτοιμη, θα ζήσει τη Λέμαχη αυτό το ποδοσφαιρικό πάτο, το οποίο το ζήσε πέρυσι και ο Ολυμπιακός, το οποίο είναι απαιτητικό, έτσι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Στις 7 η ώρα είναι η κλήρωση και θα μάθει τους 8 διαφορετικούς αντιπάλους τους. 4 από αυτούς θα αντιμετωπίσει στην έδρα της, τους άλλους 4 θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας. Η ίδια έχει τοποθετηθεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, έτσι, και θα αντιμετωπίσει από 2 ομάδες σε όλα τα γκρουπ τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Ενδεικτικά, Τηλέμαχη, αναφέρει στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Μπάγερν Μονάχου, η Ρεάλ, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Λίβερπουλ, η Ίντερ, η Μάντσεστερ Σίτι και η Άρσεναλ, η Μπαρσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης. Να πούμε ότι έχει και ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος η Ένωση μετά από όλο αυτό. Ήδη έχει βάλει στο ταμείο της ένα ποσό που είναι κοντά στα 24 εκατομμύρια ευρώ και θα έχει και υπόλοιπα και περαιτέρω έσοδα ανάλογα με την πορεία που θα κάνει στον όμιλο του Champions League και τις νίκες και ισοπαλίες που θα πάρει. Να φύγουμε λοιπόν από την ΑΕΚ αυτή τη μεγάλη επιτυχία που έκανε, να πάμε στις υπόλοιπες ομάδες γιατί έχουμε πολλά παιχνίδια σήμερα. Έχουμε λοιπόν για το Conference League revanche των play-offs, 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπρανς, οπότε το παιχνίδι διέλυξε 1-1, οπότε είναι όλα ανοιχτά. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει επίσης εκτός έδρας τη Χράντια της Κράλοβε, 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός είχε προηγηθεί 2-0 από το 89 και μετά δέχτηκε 2 γκολ και ισοφαρίστηκε. Επίσης έχουμε για το Europa League και revanche επίσης play-offs, 9 η ώρα ο Όφη αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη ΣΕΚΑ Σόφια. Ένα Όφη ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι έχει νικήσει 3-0. Κρατάει, έχει στην τσέπη του, αν μπορούμε να το πούμε, αυτό την πρόκριση σε League Phase. Για τον Όφη θα είναι η πρώτη φορά που θα συμμετέχει σε φάση ομίλου. Είναι κάτι ιστορικό. Συνεχίζει λοιπόν η κριτική ομάδα να γράφει ιστορία. Εμείς να ευχηθούμε, Τηλέμαχε, να προκριθούν όλες οι ομάδες. Ο Όφη έχει προκριθεί ήδη σε όμιλο, δηλαδή αν αποκλειστεί, που δεν νομίζω να γίνει αυτό, θα παίξει ο Conference League. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν κάποιο μαξιλάρι εντός εισαγωγικών, πρέπει να αποκλειστούν σήμερα. Εμείς να ευχηθούμε να περάσουν και οι άλλες δύο, να έχουμε 5 ελληνικές ομάδες. Έτσι ο Ολυμπιακός έχει περάσει ήδη στη League Phase του Europa League. Να έχουμε το 5-5 λοιπόν, να ζούμε πολύ μεγάλες βραδιές, ιδίως στην Πέμπτη που θα παίζουν 4 από τους 5, γιατί η ΑΕΚ θα αγωνίζεται Τρίτη ή Τετάρτη. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι έχουμε και στιβό απόψε το βράδυ. Είναι το Diamond League της Ζυρίχης, ένα τουρνουά το οποίο στη Ζυρίχη θα λέγαμε το πιο elite τουρνουά, δίνεται πολύ μεγάλη βάση. Λοιπόν, ο Μίλτος Δεντόγλου θα αγωνίσει στο τελικό του Μίκους, ο Εμμανουήλ Καραλής στο τελικό του Επικοντό. Θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα η διοργάνωση. Έτσι, ο Εμμανουήλ Καραλής θα είναι εκεί και ο Μόντο του Πλάντης. Και αυτό το δίδυμο το οποίο το βλέπουμε.
0: Φοβερό δίδυμο, έτσι. Τα φιλαράκια, έτσι, τα οποία σαρώνουν. Βέβαια, του Πλάντης μεγάλος αθλητής, αλλά και ο μας δεν πάει πίσω.
1: Όχι, και πηδάει συνέχεια πάνω από 6, φαίνεται ότι το έχει. Μπορεί να κάνει να ξεπεράσει και το ατομικό του ρεκόρ που είναι τα 6-17, φαίνεται. Το έχει, οπότε τον βοηθάει και τον Πλάντης έτσι, όλο αυτό να γίνεται και αυτός ακόμα καλύτερος. Οπότε να μένουμε και αυτή τη μάχη.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε μου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είστε καλά.
0: Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Και κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς. Η Έρη Πανάγου είναι ήδη εδώ. Ετοιμάζεται εδώ και αρκετή ώρα. για να είναι για το επόμενο τρίωδο στην παρέα σας, στη ραδιοφωνική, στην παρέα των παραπολιτικών. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, ο καθόλου άψογο όπως πάντα, τον Άγγελο των Ήχων Χριστίνα Αγγελάκη, την Ελένη Τάγκα, την Ξανθή αγαπημένη Παναγιά στο τηλεφωνικό κέντρο, την ύμφη του Ευωικού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, τον Βασίλη Κρυμπά, τον απόλυτο γνώστη της μουσικής τέχνης, αλλά και γευσιγνώστη παρακαλώ, και όλους όσους υποστήριξαν την ραδιοφωνική μας επαφή και σήμερα. Σε λίγο λοιπόν, Έρη Πανάγου, θα προηγηθεί το καλύτερο βελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου με τον ξεχωριστό Βασίλη Ντέτσικα.
2: 2000 FM.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο. Μαλτέζου.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
11: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
12: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
13: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά.
15: Ένα-ένα.
13: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
16: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
17: Και όχι μόνο.
18: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
24: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
23: Έχω
24: μετά θα πάνε
23: εξτασιαστεί.
24: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
23: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
0: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
23: Εξαιρετικό.
0: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
23: Τι λέρεθι.
0: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
25: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
25: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
26: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο, φέρτο, φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν, σου είπα φέρτο.
27: Τι περιμένεις, πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's, γυναικεία, μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ, φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ, πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ, νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ, φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ, ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ, κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
26: Ανδρικά, μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ, πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
27: Πάρτο!
28: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
29: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
30: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
31: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέα.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
5: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε!
8: Ναι?
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε?
7: Όχι!
8: Στο άλλο τάδε?
7: Μπα, όχι!
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
1: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23 563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Greco Strom. η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Καλείτε στο 22 730 88 80 89 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Επίσης, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, που το κάνετε πάρα πολύ στα πέρατα της Ιφιλίου. Αυτή τη δυνατότητα δίνει το διαδίκτυο. Είπαμε, έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Πάντα η σωστή χρήση είναι ό,τι καλύτερο. Και μας ακούτε λοιπόν μέσω του Live24 και μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας. Σήμερα 27 Αυγούστου του Αγίου Φανουρίου και σε όλες σχεδόν τις εκκλησίες και χθες παραμονή στον Εσπερινό, αλλά και σήμερα στη Θεία Λειτουργία, οι πιστοί έφτιαξαν τις φανουρόπιτες ζητώντας κάτι από τον Άγιο να τους το φανερώσει. Κυρίως βέβαια δεν ζητάμε υλικά πράγματα έτσι να μας φανερώσει, την υγειά μας να έχουμε, αυτό όλοι μας ζητάμε. Και όπως και σήμερα το πρωί σε όλες τις εκκλησίες και μέχρι αυτή την ώρα εδώ και στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, ευλογεί τις φανουρόπιτες για να μοιραστούν στον κόσμο, στους πιστούς. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στον κόσμο γενικότερα και όπως είπαμε μετά θα πάμε στα ειδικότερα. Η Τουρκία λοιπόν ταράζει τα ήρεμα νερά και επανέρχεται η συζήτηση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γιατί δεν συμφέρει την Τουρκία ένα θερμό επεισόδιο, αναλύει σήμερα το NGR και η επιμονή της Αθήνας στο Διεθνές Δίκαιο. Μπορεί το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Τουρκίας να φέρει τρικυμία στα ελληνοτουρκικά? Με τα ερωτήματα τι σημαίνει κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής αλλά και των κινήσεων που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα από την πλευρά της Άγκυρας, όπως τα θαλάσσια πάρκα,

και το επικείμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, τα ελληνοτουρκικά έχουν επιστρέψει στην επικαιρότητα ως απειλή και πλέον χρωματίζονται έντονα και από την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Στην ατζέντα επιστρέφει, όπως είπαμε, η συζήτηση για το καλώδιο με το ερώτημα όχι αν το θέλει τελικά η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά εάν η Τουρκία θα επιχειρήσει να δημιουργήσει το οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εξέλιξη των ερευνών και την πόντιση του καλωδίου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, όπως δήλωσε στο Βήμα της Κυριακής, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί έργο μείζονος σημασίας, το οποίο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Η πρόσφατη είσοδος της γαλλικής Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector επιβεβαιώνει την οικονομοτεχνική βιωσιμότητα και την αξία του έργου. Είναι αυτονόητο ότι η χώρα μας σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία θα πράξει τα προβλεπόμενα για την πλήρη και ανεμπόδιστη υλοποίησή του. Το έργο δείχνει να μπαίνει σε τροχιά επανεκκίνησης με την Τουρκία να διαμηνύει μέσω πηγών στο Sky ότι όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες ερευνών ή εργασιών πόντισης σε θαλάσσιες περιοχές, τις οποίες η ίδια ισχυρίζεται ότι διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, επικαλούμενη τη δική της θεωρία περί υφαλοκρηπίδας, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων οφείλει να επικοινωνεί προηγουμένως με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού. Με στόχο, σύμφωνα με τις ίδιες

0: δεν υπήρξε καμία υποχώρηση. Έτσι αναφέρεται. Επίσης ότι το ιταλικό πλοίο διεξήγαγε την έρευνά του και μάλιστα για πολύ περισσότερες ώρες σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό σε θάλασσα ΑΟΣ της Ελλάδας. Ουδέποτε ζητήθηκε άδεια, ουδέποτε θα ήταν δυνατόν να ζητηθεί άδεια, ουδέποτε υπήρξε καμία αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων Τουρκίας στην εκεί περιοχή και ούτε θα ήταν ποτέ αυτό δυνατό. Συνεχίζουμε σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας την ενεργειακή διασφάλιση και αυτονομία της χώρας, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης. Και βέβαια όλοι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα εκεί, ένα πολύ σοβαρό θέμα με μια Τουρκία συνεχώς να απειλεί. Και 10 γυναικοκτονίες σε 8 μήνες, η προστασία του κράτους αποτυγχάνει, αναφέρει σήμερα το NGR, 2 γυναικοκτονίες μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα και 10 σε λιγότερο από 8 μήνες. Είναι εμφανές ότι τα μέτρα πρόληψης και προστασίας αποτυγχάνουν, αφού σε πολλές περιπτώσεις τα θύματα έμειναν απροστάτευτα, ακόμη και αφότου είχαν προσφύγει στις αρχές με καταγγελία για βία και κακοποίηση. Και είναι όλα αυτά τα εγκλήματα που δεν αποτελούν απλές ανθρωποκτονίες, αποτελούν την πιο βάναυση έκφραση της έμφυλης βίας και καταδεικνύουν με τον πιο σκληρό τρόπο την αποτυχία του κράτους και της κοινωνίας να προστατεύσει τις γυναίκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η γυναικοκτονία από σύντροφο δεν είναι ο μόνος τρόπος εκδήλωσης του φαινομένου, ωστόσο αποτελεί μια πιο συχνή, πολύ συχνή περίπτωση. Συνολικά από τις 21 περιπτώσεις που σημειώθηκαν από το 2025, 9 διαπράχθηκαν σε ενδοσύντροφικό πλαίσιο και 5 από πρόσωπα της οικογένειας. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως συνέβη και με τα τελευταία 2 περιστατικά, παρατηρούνται κοινοί παρανομαστές και χαρακτηριστικά. Για αρχή πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είχαν συντροφική ή συζυγική σχέση με τα θύματα τους. Παράλληλα και οι δύο άντρες είχαν ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας είτε σε αυτή είτε σε προηγούμενη σχέση τους. Και βέβαια αναφέρεται σε όλα αυτά που σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και είναι, το βλέπουμε και εδώ, υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες. Πάει η γυναίκα, το καταγγέλει, ναι, φωνάζουν ξέρω εγώ τον άνδρα αυτόν που κατηγορείται για βία, δεν υπάρχουν, ο νόμος είναι τέτοιος, θα γίνει το δικαστήριο, κυκλοφορεί ελεύθερος, βάζουν κάποια περιοριστικά όρια τα οποία τα καταπατά. Δεν τα ακολουθεί, δεν τα τηρεί. Ο κάθε άντρας πηγαίνει, σκοτώνει τη γυναίκα. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά πάρα πολύ τραγικό και ανησυχητικό αυτό που συμβαίνει. Αλλά το έχω πει πολλές φορές, το λένε οι ειδικοί, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, αλλά νομίζω βγαίνει ως συμπέρασμα. Εμείς οι γυναίκες διαπαιδαγωγούμε αυτά τα αγόρια, αυτούς τους άντρες. Ναι, και η κοινωνία σίγουρα είναι οι συνθήκες, αλλά η ανατροφή και οι αρχές που έχει ο καθένας από το σπίτι του για σεβασμό στο διαφορετικό, γιατί δυστυχώς είμαστε σε μια κοινωνία, το δυστυχώς δεν πάει εκεί, σε μια κοινωνία που υπάρχουν και η διαφορετικότητα και οι προτιμήσεις διαφορετικές, που όλα πρέπει να τα σεβόμαστε. Αν εμείς οι ίδιοι μεγαλώνουμε τα παιδιά μας ώστε να έχουν μία ξενοφοβία, ένα ρατσισμό που δεν είναι μόνο στη φυλή, αλλά γενικότερα στη διαφορετικότητα, καθοδηγούμε ίσως τα παιδιά μας, ενδεχομένως ίσως μεγαλώνουμε κάποιους μελλοντικούς δολοφόνους ή ανθρώπους που θα ασκήσουν βία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται.
1: Στο Νεπάλ,
0: ναι. Λοιπόν, είναι πολλά που πραγματικά δεν ξέρουμε τι να πρωτοπούμε μέσα σε λίγα λεπτά το πρωί. Δίνουν μάχη με το χρόνο οι διασώστες στο Νεπάλ. 165 οι νεκροί και 1500 οι αγνοούμενοι. Οπότε καταλαβαίνουμε τι μπορεί να γίνει εκεί. Τις πληγές του από τη φωνική πλημμύρα συνεχίζει να μετρά το Νεπάλ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των 1500 αγνοούμενων ανάμεσά τους και πολλών ξένων υπηκόων. 165 είναι επίσημα οι νεκροί, αλλά όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν υπάρχουν τόσοι αγνοούμενοι, μακάρι να βρεθούν όλοι σώοι. Μακάρι. Εδώ τώρα, ενώ γίνονται όλα αυτά, σεισμοί, καταποντισμοί, λοιμοί και πολλά άλλα, πάντα ο κόσμος και εμείς στην καθημερινότητά μας βάζουμε και τα μικρά προβλήματα που μπορεί ο καθένας να τα να του φαίνονται πολύ.

0: μεγάλα και γενικότερα επιλέγουμε στην πολιτική κυρίως όσοι εμπλέκονται, επιλέγουν κάποια στιγμή, αν δεν τους αρέσει κάτι, να το αλλάξουν. Η Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Δυτικής Σάμου, η κυρία Φλόρα Τσεβρένη, επέλεξε να ανεξαρτητοποιηθεί και την ακούσατε χθες στην εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Επέλεξε λοιπόν να ανεξαρτοποιηθεί γιατί θεώρησε ότι δεν τη σεβόντουσαν αρκετά. Υπήρξε έτσι γενικότερα ένα κλίμα κατά των γυναικών εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και γενικότερα στη Δημοτική Αρχή. Έβγαλε και μία ανακοίνωση στο προσωπικό της προφίλ που εξηγούσε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους θέλησε να ανεξαρτητοποιηθεί. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη για να δώσουμε μετά και το λόγο στον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου, ο οποίος απάντησε άμεσα.
1: Αρχικά να πούμε, να μάθει ο κόσμος ότι βασικά θα ήθελα οι συμπολίτες μου όλοι να μάθουν κάποια πράγματα, να ενημερωθούν για κάποια πράγματα. Ότι η απόφασή μου αυτή, η ανεξαρτητοποίησή μου, δεν είναι μια εν θερμό απόφαση. Έτσι, και είναι μια διεργασία στο μυαλό μου μηνών. Mm-hmm. Έδωσα πάρα πολλές ευκαιρίες, έχω δουλέψει πάρα πολύ. Όσο ήμουν και εντεταλμένη στα καθήκοντα που μου είχε αναθέσει ο κύριος Δήμαρχος, ότι αυτή η απόφασή μου λοιπόν είναι μετά από μακρά και ώριμη στάθμιση, λοιπόν, όπως αναφέρει και στην επιστολή μου, της μέχρι σήμερα πολιτικής και θεσμικής λειτουργίας παράταξης αυτής, δεν είναι κάτι το οποίο έγινε εν θερμό. Και ο βασικότερος λόγος είναι, κύριε Χατζημανόλη, η έλλειψη συνεργασίας. Και τι θέλω να πω με αυτό. Όταν έθεσα τον εαυτό μου στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, την κρίση των πολιτών, το όραμα ήταν ένα, να βοηθήσω τους πολίτες από ένα άλλο μετερίζει. Έτσι. Γιατί, εντάξει, λίγος πολύ γνωρίζουμε την πορεία μου, ο κόσμος γνωρίζει την πορεία μου, μέσω του εθελοντισμού, μέσω της εργασίας μου και πολλά άλλα. Το όραμα λοιπόν ήταν οι πολίτες, το ανθρωποκεντρικό λοιπόν, εκείνο πρόσωπο που οφείλουμε, και δεν υπάρχει δυστυχώς στο μικρό μας Δήμο, ήταν πάρα πολύ σημαντικό όραμα για εμένα να βοηθήσουμε ευάλωτους συμπολίτες, να ασχοληθούμε και να προσιλωθούμε σε ζητήματα και κοινωνικής προστασίας, ισότητας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής συνοχής, και να δώσουμε αυτό που σας είπα, έναν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στην αυτοδιοίκηση. Ξέρετε, η νέα αυτοδιοίκηση και η νέα δημόσια διοίκηση, τέλος πάντων, ορίζει κάποιες καινούριους τρόπους και συμπεριφοράς και διαχείρισης κρίσεων. Και τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι επειδή οι ανάγκες των συμπολιτών μας έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί πολύ απλά η ζωή μας έχει δυσκολέψει, νομίζω ότι αυτός ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της αυτοδιοίκησης πάρα πολύ σημαντικός. Ορμόμενοι από το έργο το οποίο έχει γίνει mm-hmm. στο Δήμο, στα θέματα τα οποία μου είχε ο κύριος Δήμαρχος αναθέσει και τα έβγαλα εις πέρας όσο ήμουν, πολύ καλά, και έρχονται προγράμματα αυτή τη στιγμή στο Δήμο, παραδείγματος χάρη κοινωνικό φαρμακείο, το οποίο βέβαια ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Τέλος πάντων, θα ήθελα να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι έρχομαι στο δυσάρεστο συμπέρασμα, κύριε Χατζημανόλη, να πω ότι ακόμα η αυτοδιοίκηση δεν έχει ξεπεράσει τον ανδροκρατούμενο χαρακτήρα. Δεν θα ήθελα να πω το πατριαρχικό, είναι βαριά κουβέντα, αλλά αυτό που θέλω ο κόσμος να καταλάβει είναι ότι με ηρωνίες, με έντονο, με πολιτικούς, με προσβολές. Δεν μπορεί να σταθεί, η συνεργασία σωστά. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την ομάδα, γιατί εγώ πάντα ομαδικά το έβλεπα και ακόμα το βλέπω και δεν κρατώ κακία σε κανέναν, το ξεκαθαρίζω και σέβομαι, εγώ σέβομαι, εμένα δεν με σεβάστηκαν. Και επειδή πριν λίγο ο κύριος Δήμαρχος βγήκε και είπε ότι του ζήτησα να μου δώσει αντιδημαρχία και γι' αυτό, γι' αυτό ανεξαρτητοποιήθηκα, εντάξει, μακριά από εμάς οι καρέκλες και είναι μεγάλο ψέμα αυτό. Αυτό που θα ήθελα να πω και να μάθει ο κόσμος είναι ότι είναι πάρα πολύ άσχημο να προσβάλλουμε, να υποβιβάζουμε το έργο ενός νέου ανθρώπου. Και επίσης, όταν ξεκίνησε, δεν το είπα αυτό, όταν ξεκίνησε όλο αυτό, η ομάδα λοιπόν αυτή, αυτό που ήταν ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, κύριε Χατζημανόλη, για εμένα, ώστε να θέσω τον εαυτό μου στους ανθρώπους, στον κόσμο, ήταν ότι θα μας συμβουλεύει, γιατί όντως έχει μεγάλη εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, σαν αμφίβολα, ότι θα μας συμβουλεύει εμάς τους νέους αυτοδιοικητικούς, όποιοι εκλεγούν, ότι θα ιδρυθούν ομάδες εργασίας ώστε να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι τα ρίχνουμε όλα στους υπαλληλούς, ότι αυτές οι ομάδες εργασίας δεν έγιναν ποτέ, ότι ενώ ζητούσαμε κάποιοι τη συμβουλή του και μιλούσαμε μαζί του, κάποιες φορές αυτό δεν ήταν εφικτό. Τέλος πάντων, εγώ θέλω επίσης να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι η ανεξαρτητοποίησή μου δεν σημαίνει σιωπή. Η ανεξαρτητοποίησή μου σημαίνει ότι παραμένω σταθερή στις αξίες μου, παραμένω σταθερή στο να στηρίζω και να προστατεύω και να υπερασπίζομαι τους συμπολίτες μου. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Παραμένω στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως επίσης παραμένω και στην Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Αυτό θα ήθελα να το ξέρει ο κόσμος, ότι δεν σιωπώ. Το μετερίζει αυτό. Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι και να τιμώ τους ανθρώπους που με τίμησαν. Μέσω όλων αυτών των γεγονότων και των εργασιών, τέλος πάντων, γεγονότων, δεν είναι σωστή έκφραση, των εργασιών των οποίων έβλεπα κατά καιρούς, πραγματικά σε κάποια δημοτικά συμβούλια ένιωθα άσχημα για αυτά που έφερνα, δηλαδή στα δημοτικά συμβούλια. Δεν είχε τεθεί επίσημα, αλλά είχαν γίνει συζητήσεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω, γιατί μπορεί να βγει και ο κύριος Δημάρχος να πει άλλα. Αλλά εννοώ ότι, ναι. Λοιπόν, υπήρχαν συζητήσεις έτσι πάντα, γιατί το σέβομαι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που σέβομαι. Έτσι, το ξαναλέω. Σέβομαι. Σέβομαι την πορεία του. Σέβομαι το τι έχει κάνει. Σέβομαι. Αυτό όμως που πραγματικά μου έκανε εντύπωση είναι όταν κάναμε κάποιες συζητήσεις και μιλούσε πάρα πολύ απότομα. Ξέρετε, και κάτι, η επιστολή μου είναι τόσο όσο, ώστε να μάθει ο κόσμος το τι γίνεται και την αλήθεια. Ούτε νομικά πολλά σε μήνα, ούτε τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, αυτά δήλωσε η κυρία Φλόρα Τσεβρένη, η οποία είναι πλέον ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος. Κατά την άποψή μου είναι αρκετά σοβαρά τα όσα έχει καταγγείλει. Βέβαια από την πλευρά του ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου χαρακτήρισε ως αβάσιμες και κατασυκοφαντικές τις κατηγορίες. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Με λύπη ακούσαμε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της 24ης Αυγούστου 2026 τη δήλωση ανεξαρτοποίησης της κυρίας Τσεβρένης. Τσεβρένη, συγγνώμη, μία απόφαση που ανακοινώθηκε απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς προηγουμένως να κοινολογηθεί στον συνδυασμό του οποίου αποτελούσε μέχρι πρότινος μέλος. Παρότι γίνεται απόλυτα σεβαστή η απόφαση της κυρίας Τσεβρένη, οφείλεται στους συμπολίτες μας μία απάντηση σε απόκρουση των αβάσιμων κατηγοριών που εξαπολύθηκαν στην επιστολή της εναντίον της Δημοτικής Αρχής. Αρχικώς υπενθυμίζεται ότι 50% του συνδυασμού για το Δήμο που αξίζουμε απαρτιζόταν από γυναίκες. Από τις 6 εκλεγμένες γυναίκες του συνδυασμού, οι 5 κατήχαν και κατέχουν θέσεις ευθύνης. Στη δε 6η προτάθηκε μεν, αλλά δεν έγινε αποδεκτή από την ίδια η ανάληψη αντίστοιχης θέσης ευθύνης. Το πρόγραμμα του συνδυασμού συνετάχθη προεκλογικά κατόπιν συνεργασίας των μελών του ανά ομάδες και υλοποιείται αντίστοιχα με αγαστή συνεργασία αιρετών και υπαλλήλων. Εξ αρχής ο συνδυασμός μας ήταν και παραμένει πολυφωνικός. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που οι διαφορετικές απόψεις των μελών του παρερμηνεύτηκαν ως αδυναμία ή ακόμη και ως ανταρσία. Εν τούτης, διαψεύστηκαν οι ερμηνείες αυτές, καθότι ο συνδυασμός παραμένει λειτουργικός και η Δημοτική Αρχή παραγωγική. Ουδέποτε υπεδείχθη σε ιανδήποτε εκλεγμένο δημοτικό σύμβουλο τι ή πώς να ψηφίσει σε οποιοδήποτε θέμα. Αυτό εύκολα αποδεικνύεται από τις ψηφοφορίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Ουδέποτε φημώθηκε δημοτικός σύμβουλος ή ουδέποτε απαξιώθηκε οποιοδήποτε για οποιονδήποτε λόγο. Ουδέποτε υποτιμήθηκε η ικανότητα οποιοδήποτε. Ουδέποτε υπονομεύθηκε η διάθεση προσφοράς. Το αντίθετο ακούγεται κάθε άποψη, ακόμα και αυτή της οξείας ή κακόπιστης κριτικής. Προάγεται ο επικοδομητικός διάλογος, υποστηρίζεται η συνεργασία και επιζητάται η συνεργασία από και προς κάθε κατεύθυνση. Η ελευθερία έκφρασης και η ψήφος κατά συνείδηση αποτελούν βασικές δημοκρατικές αρχές που διαχρονικά διέπουν τον συνδυασμό μας και τη θητεία μας ως Δημοτική Αρχή. Άλλωστε, οτιδήποτε αντίθετο σε αυτά αντίκειται στις αρχές του συνδυασμού, ενώ θα ήταν υποτιμητικό για τα ίδια τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που με τα βεβαιότητας δεν θα ανέχονταν τέτοια προσβολή της αξιοπρέπειάς τους, δεδομένου ότι όλοι έχουν δείξει δείγματα γραφής στη μέχρι σήμερα μακρά επαγγελματική, κοινωνική και πολιτική τους ζωή. Ειδικότερα όσον αφορά την κυρία Τσεβρένη, με την ανάληψη των καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής, της προτάθηκε από τον Δήμαρχο και έγινε από την ίδια αποδεκτή εκ μέρους της ανάληψη καθηκόντων εντεταλμένη Συμβούλου Κοινωνικής Πρόνοιας και Δέσποτων Ζώων. Ακολούθως ζητήθηκε από την ίδια η απαλλαγή της από τις αρμοδιότητες που αφαιρούσαν στα δέσποτα ζώα και το αίτημά της ικανοποιήθηκε, αφαιρουμένου των σχετικών ευθυνών από εκείνη και ανατιθέμενων σε έτερο δημοτικό σύμβουλο με απόφαση δημάρχου. Εν συνεχεία, η παρέτησή της από την άνω ιδιότητά της για προσωπικούς λόγους έγινε σεβαστή. Της ανατέθηκαν επίσης καθήκοντα εντεταλμένη συμβούλου για το ΚΑΠΗ, τα οποία αποδέχτηκε και εν συνεχεία ζητήθηκε πάλι από την ίδια η απαλλαγή της. Παράλληλα, προτάθηκε από τη Δημοτική Αρχή, έγινε από την ίδια αποδεκτή και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η συμμετοχή της στην Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δήμου Δυτικής Σάμου, την οποία προείδρευσε με συνεπακόλουθο τη συμμετοχή της στην ομώνυμη Επιτροπή της ΚΕΔΕ. Προσφάτως ζητήθηκε από τον Δήμαρχο υποψηφιότητά της για τη Δημοτική Επιτροπή, στην οποία η ίδια συνήνεσε, και ενώ κατόπιν ψηφοφορίας του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχτηκε πλειοψηφίσαν μέλος αυτής. Με την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων της κυρία Τσεβρένη, επιχείρησε να λάβει την ιδιότητα της Αντιπροέδρου της Επιτροπής. Παρά τη διαφορετική νομοθετική πρόβλεψη, και αυτή η επιθυμία της υλοποιήθηκε. Υποστηρίχθηκε κάθε εγχείρημά της, υλοποιήθηκε κάθε δράση που επιδίωξε, εισακούστηκε και υιοθετήθηκε κάθε εφικτή πρότασή της. Με τα ταύτα είναι απορίας άξιο με ποιο τρόπο και για ποια αιτία η έμπρακτη αναγνώριση των ικανοτήτων και της προσφοράς της κυρίας Τσεβρένη, η ανάδειξή της σε θέση ευθύνης και υποστήριξη κάθε πρωτοβουλίας της μεταφράστηκε σε τάχα έλλειψη συνεργασίας, απαξίωση θεσμικών ρόλων, επιλεκτική αναγνώριση προσφοράς αιρετών κλπ. Όπως αναφέρει στη δήλωση ανεξαρτητοποίησης της. Κυρίως όμως, παντελώς αβάσιμα, αναπόδεικτα και ψευδέστατα είναι τα δρυμή κατηγορώ που εξαπέλυσε η κυρία Τσεβρένη, ψέγοντας τους πάντες και τα πάντα για δίθεν απαξιωτικές, προσβλητικές και υποτιμητικές συμπεριφορές, διακρίσεις σε βάρος του γυναικείου φύλου, περιβάλλοντα εκφοβιστικά, μειωτικά, εχθρικά και άλλα παρόμοια, παντελώς ανυπόστατα και κατασυκοφαντικά. Τέτοιες μομφές, που μόνο στόχο έχουν τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές ούτε μπορούν να μείνουν αναπάντητες, καθότι ουδέ μία σχέση έχουν με την αλήθεια την οποία οφείλουμε να αποκαταστήσουμε. Τέτοια συμπεριφορά από μέλος του συνδυασμού μα μας μετά τα όσα αναφέρθηκαν, προκαλεί απογοήτευση, γεννά πολλά ερωτηματικά και αφήνει ποικίλες υπόνοιες ως προς τη σκοπιμότητά της. Εν τούτης, θα ευχαριστήσουμε την κυρία Τσεβρένη για τη μέχρι τώρα προσφορά της και τη συνεργασία μας και θα της ευχηθούμε καλή τύχη στην εντεύθεν πορεία της. Η Δημοτική Αρχή παραμένει συνεπής στις αξίες της, προσιλωμένη στο έργο της και ανοιχτή στους δημότες της. Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου, Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους.

0: εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το
8: ήξερα. Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: σαν σήμερα, 27 Αυγούστου το 479 π.Χ., η μάχη των Πλατέων. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον περσικό στρατό του Μαρδόνιου. Σαν σήμερα, 27 Αυγούστου 1813, ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, παριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στον πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του. 27 Αυγούστου 1829. Οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Τρομπόλης. Σαν σήμερα, 27 Αυγούστου 1922, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί, εμπρός στο φυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερειπίων. 27 Αυγούστου 1923. Αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την οριστική χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Σαν σήμερα, 27 Αυγούστου 1942, η όπερα Τόσκα του Τσιάκομο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαθμόνος με την 19χρονη Μάρια Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
13: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
12: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
13: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
12: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
13: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
12: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
13: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
12: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
13: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
12: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
14: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
14: Έχω
15: μετά θα πάνε
14: εξτασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέει ρε φίλε.
15: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
19: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
20: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
21: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
22: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
23: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
25: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
26: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
25: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
26: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
25: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
27: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
28: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
27: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
0: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
1: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
0: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
3: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
4: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
5: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
5: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
29: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
29: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
29: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
29: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
29: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
30: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
31: Δύο χιλιάδες FM.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: εξαίρεση τους κανόνες. Μεγάλη υπόθεση και μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είπαμε του Αγίου Φανουρίου σήμερα να μας φανερώνει υγεία και ό,τι θέλει ο καθένας, σύνεση, λογική, όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να είμαστε καλά. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τρυπωδή.
0: Λοιπόν, βλέπουμε καθημερινά δελτία τύπου και πολύ όμορφες φωτογραφίες, θα πω εγώ, με ανακαινισμένες τουαλέτες, αίθουσες δημοτικά σχολεία, σε γυμνάσια, λύκεια. Και ευχή βέβαια όλων μας είναι να τα σεβαστούν τα αγαπητά μας παιδάκια, οι μαθητές, και να μην δούμε ξανά σκηνές, γιατί έχετε σε κάποιες περιπτώσεις βάλει το πριν και το μετά.
1: Κύριε Τρυπώδη, δεν είναι μόνο ευχή, εγώ θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά θα σεβαστούν ούτως ή άλλως ό,τι γίνεται. Είναι ένας χώρος τώρα που είναι δικός τους, εκεί μένουν πολλές ώρες τη μέρα, έχει φτιαχτεί όπως φαίνονται στις φωτογραφίες, δεν είναι στην παλιότερη κατάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι τέτοια προβλήματα που είχαν παλιότερα δεν θα υπάρχουν. Απ' την άλλη, φυσικά έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να ανακαινήσουμε και να ανακατασκευάσουμε πολλά πράγματα σε οριζόντια στα σχολεία. Είναι ένα έργο του Εθνοσφαιρικού Καταστροφικού που έχουμε πάρει. Δεν είναι μονάχα οι τουαλέτες, είναι και στέγες, είναι μονώσεις, είναι σκίαστρα που θα γίνουν, είναι μπασκέτες που θα μπουν, παρεμβάσεις σε περιφράξεις και πολλά ακόμα που ξεκινήσαμε να κάνουμε όμως τα πιο βασικά και τα πιο αναγκαία καταρχάς. Και να συνεχίσουμε σιγά σιγά να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο που έχει παρεμβάσει στα περισσότερα σχολεία που έχουμε που δεν έχουν προβλήματα από τον σεισμό.
0: Τώρα, τα σχολεία που δεν έχουν προβλήματα από τον σεισμό, γίνονται αυτές όλες οι ανακαινήσεις, εργασίες τέλος πάντων. Έχουμε όμως και 3 σχολεία που έχουν πληγεί από τον σεισμό. Βαθαίος, Δημοτικό Σχολείο Βαθαίος, Πυθαγορείου και Χώρας. Έχουν ήδη εγκατασταθεί εργολάβοι. Μάλιστα μας λένε ότι οι ρυθμοί εργασιών στο Άνω Βαθύ και στη Χώρα είναι γρήγοροι. Για εκεί που μας είπαν ότι είναι λίγο πιο αργή η ρυθμή, είναι στο Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν χρονοδιαγράμματα τα οποία τηρούνται. Ο κάθε εργολάβος που έχει αναλάβει μια σύμβαση, έχει υπογράψει μια σύμβαση, έχει το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Θέλω και να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν ανάγκη παρατάσεων. Είμαστε σε μια ικανοποιητική πορεία όσον αφορά την ανακατασκευή αυτών των σχολικών μονάδων. Έχουμε χρηματοδοτήσεις και για τα υπόλοιπα και σιγά σιγά όλα τα προβλήματα που υπήρχαν από το σεισμό, αλλά και γενικότερα τα προβλήματα που υπάρχουν στη σχολεία, θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε. Όχι όλα, προς Θεού, οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε δώσει ένα ιδιαίτερο βάρος από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή, γνωρίζοντας τα προβλήματα που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες και από το σεισμό, αλλά και όχι σε αυτές που είχαν πληγηθεί από το σεισμό. Και γι' αυτό ψάξαμε, βρήκαμε χρηματοδοτήσεις και προχωράμε με ρυθμούς ικανοποιητικούς, ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε και να λύσουμε χρόνια προβλήματα των σχολικών μονάδων μας.
0: Περίπου μιλάμε για 1 με 2 χρόνια ακόμη ότι απαιτούνται για να πούμε ότι θα ολοκληρωθούν αυτές οι μονάδες και τα παιδιά δεν θα είναι πια στα κοντέινερ και θα επιστρέψουν.
1: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο σε κάποια σχολεία. Κάποια σχολεία προς το παρόν ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ή να συμβασιοποιηθούν, γιατί εκεί οι χρηματοδοτήσεις ήρθαν με διαφορετικές ροές. Οπότε αναλόγως και πότε μας έρχονται και μας τα χρήματα, οπότε μετά από τις αιτήσεις, τις μελέτες που έχουμε κάνει και έχουμε υποβάλει, προχωράμε και εμείς στην ανακατασκευή. Κάποια σχολεία θα δοθούν σε κανένα χρόνο, ελπίζω, να είναι έτοιμα, κάποια άλλα θα πάνε πιο πίσω. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της θητείας μας σχεδόν όλα τα σχολεία θα έχουν αποκατασταθεί.
0: Έχουμε πολλά ερωτήματα για το τι γίνεται με το κλειστό γυμναστήριο, το μεγάλο, το οποίο έχει παραδοθεί από πέρυσι για προπονήσεις. Υπήρχαν όμως ακόμη κάποια θέματα και δεν μπορούσε να δοθεί για αγώνες.
1: είναι γεγονός αυτό. Τώρα πλέον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Φυσικά έχουμε μια αλλαγή στην νομοθεσία που έχει να κάνει με τελευταία τώρα με τον... Μας ήρθε ένα συνολικός νόμος του Ιούλιο που κάποιες εγκαταστάσεις θέλουν έλεγχο από τον ΟΑΣ για σεισμικότητα κλπ. Δεν σημαίνει ότι το κλείσιο έχει κτίριο, απλώς πρέπει να περάσει μια επιτροπή να ελέγξει. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε μια διαδικασία όπου νομίζω ότι φέτος πλέον το κλειστό θα δοθεί και για αγώνες από την έναρξη της περίοδου των αγωνιστικών δραστηριοτήτων.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλά τα χρόνια που εντάξει ήταν και ο κορονοϊός, υπήρξαν κάποια προβλήματα, είχαμε και ένα τραγικό δυστύχημα, οπότε και αυτό καθυστέρησε όσο να είναι τις εργασίες. Ελπίζουμε...
1: Κάναμε και επιπλέον εργασίες από ό,τι προβλέπονταν στην αρχική χρηματοδότηση, δηλαδή κατασκευάσαμε και τα κεμπάνια και λοιπά με πόρους του Δήμου, προχωρήσαμε και ολοκληρώσαμε και κάποιες επιπλέον εργασίες, όπως ήταν και η στέγη που δεν προβλέπονταν μέσα στο αρχικό, με αυτόν τον τρόπο η αλλαγή της στο αρχικό χρηματοδότηση. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει κάποιες καθυστερήσεις, αλλά πιστεύω ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί και είναι καλύτερο να ολοκληρωθεί κάτι και να δοθεί σωστά παρά να είναι ημιτελές.
0: Να ρωτήσω τώρα για τον βιολογικό. Μας είχατε πριν από ένα μήνα περίπου ότι υπάρχει ο ανάδοχος εργολάβος και θα προχωρούσατε στην υπογραφή για να ξεκινήσει.
1: Σήμερα θα υπογράφουμε τις συμβάσεις.
0: Πότε είπατε?
1: Σήμερα.
0: Α, σήμερα είναι υπογραφή. Α, ωραία.
1: Σήμερα θα υπογράψουμε τις συμβάσεις και για την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού που είναι συνέχεια του έργου που είχε κάνει διακοπή από τον δικαίωμα ανάδοχο συμμετοχικού κάρα, όπως και για την αποκατάσταση λειτουργίας στην επεξεργασία ελλημάτων στον Κότσικα, που ο εργολάβος είναι κάποια εταιρεία από την Αθήνα. Σήμερα θα υπογραφούν αυτές τις συμβάσεις. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. Ήταν έργα αρκετών χρημάτων, οπότε υπήρχαν διαφορετικές διαδικασίες. Έπρεπε να περάσουν από το ηλεκτρικό συνέδριο και όλα αυτά μας καθυστέρησαν, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι. Φτάσαμε αισίως στο τέλος. Θα υπογράψουμε και οι ανάδοχοι θα είναι έτοιμοι να εγκατασταθούν στα έργα τους.
0: Μακάρι, πραγματικά, είναι η ευχή όλων μετά από πολλά χρόνια να πούμε ότι θα ολοκληρωθεί το έργο και θα λειτουργήσει. Γιατί το ερώτημα πολλών όταν το συζητάω μου λένε θα υπάρξει, θα ξεμυρίσει το λιμάνι, απλή ερώτηση. Έστω και αν λειτουργήσει αυτό το κομμάτι.
1: Θα βελτιωθεί πολύ η κατάσταση και είναι η αρχή για να ολοκληρωθεί σιγά σιγά. Πρώτα θα φτιαχτεί η μονάδα επεξεργασίας κλιμάτων και από εκεί και πέρα οτιδήποτε άλλο δεν έχει ακόμα συλλεχθεί ώστε να πέσει μέσα στον βιολογικό καθαρισμό θα συλλέγεται τα επόμενα χρόνια, αρκεί όλα να πάνε καλά και να λειτουργήσει η εγκατάσταση επεξεργασίας κλιμάτων. Έχει ο χρονοδιάγραμμα, είναι 2 χρόνια, δηλαδή ο ανάδοχος είναι μέχρι τον Αύγουστο του 28 να έχει ολοκληρώσει την κατασκευή. Οπότε πιστεύω ότι ίσως και νωρίτερα να το έχει ολοκληρώσει. Αν έχει ολοκληρωθεί, που σίγουρα θα έχει ολοκληρωθεί και ο αγωγός μεταφοράς των κλιμάτων, μέχρι σε 1,5 χρόνο, βία σε 2 χρόνια, θα τεθεί σε λειτουργία ο βιολογικός.
0: Εξάλλου η αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού, όπως τουλάχιστον έλεγε ο προηγούμενος εργολάβος, ήταν μια δουλειά 4-5 μηνών. Βέβαια χωρίς να ξέρουμε και τι θα βρεθεί στην παραλιακή.
1: Αυτό είναι. Κοίταξε, σαν εργασία και σαν μήκος αλλαγής ενός αγωγού, το σκάψουμε και τοποθέτηση ενός καινούριου, είναι μια διαδικασία πράγματι όσο λέτε. Σε 3-4-5 μήνες, αν δεν υπάρχουν απρόπτα, να ολοκληρωθεί. Απλώς κρατάμε μια επιφύλαξη αν θα είναι το χρονικό διάστημα τόσο, καθώς σκάβοντας και μπαίνοντας μέσα στην κατοικημένη περιοχή, μέσα στην πόλη, μπορούν να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα που να καθυστερήσουν τον εργολάβο.
0: Και βέβαια πάντα όταν ξεκινάει ένα έργο το χειμώνα υπάρχουν και οι καιρικές συνθήκες. Βέβαια το θέμα είναι να μην σταματήσει το έργο καλοκαίρι. Ελπίζουμε ότι ο καταθλιπτικός αγωγός, ο συλλεκτήριος αυτός αγωγός, θα έχει αντικατασταθεί μέχρι του χρόνου την άνοιξη.
1: Αυτό είναι και η δικιά μας η προσπάθεια. Ο χρόνος υπάρχει, η σύμβαση υπογράφεται, ο ανάδοχος θα μπορέσει να ξεκινήσει. Έχει αρκετό χρόνο μπροστά, έχει 8 μήνες μέχρι την επόμενη τουριστική περίοδο. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα, ό,τι αν βρίσκει η Τουρκία και να βρεθεί, είναι ικανό χρονικό διάστημα ώστε να μην πέσουμε μέσα στην καλοκαιρική περίοδο του χρόνου.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο που πρέπει να μεταφέρουμε σήμερα? Είπατε αυτό θα γίνει, θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Δεν έχουμε κάποιο άλλο έργο που ενδεχομένως θα ξεκινήσει, θα πέσουν υπογραφές κλπ?
1: Υπάρχουν και άλλα μικρότερα έργα. Καθημερινά πλέον από εδώ και πέρα θα υπάρξουν κάποιες εργολαβικές συμβάσεις που θα προχωράνε. Εντάξει, ο Αύγουστος ήταν ένας μήνας ο οποίος δεν μπορεί και γενικότερα το καλοκαίρι είναι δύσκολο να γίνουν κάποια πράγματα. Από εδώ και πέρα θα μπούμε σε μια πιο εύρυθμη λειτουργία και θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να φαίνονται και τα έργα που η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει και έχει ζητήσει να χρηματοδοτηθούν και να προχωρήσουν. Mm-hmm.
0: Τώρα, 2 του μήνα, την επόμενη Τετάρτη, είναι και το ραντεβού με τον κύριο Πλεύρη.
1: Ναι, βεβαίως. 2 του μήνα θα πάμε στην Αθήνα. Η παρουσίαση θα είναι του κύριου Αντιπεριφερειάρχη, του κύριου Μαυρατζώτη. Εγώ και ο κύριος Παπαθεοφάνος. Η αρχηγή των παρατάξεων, των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Ανατολικής Άμμου, καθώς και ο βουλευτής μας. Μετά από το γνωρίζουμε το τηλεφώνημα που είχε γίνει κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου στο Υπουργείο, μας δέχτηκε ο κ. Πλεύρης, ήταν να πάμε αυτή την εβδομάδα. Υπήρχε μια δυσλειτουργία και κάποιοι δεν μπορούσαν να έρθουν στις 27. Οπότε το κάναμε 2 του μηνός. 2 του μηνός θα πάμε πάνω. Έχουμε τα δικά μας αιτήματα, έχουμε να μεταφέρουμε την άποψη της κοινωνίας, θέλουμε να δούμε και ο κύριος Πλεύρης τι θα μας πει. Ευελπιστώ ότι θα υπάρξει μια συνεννόηση, ό,τι υποθεί θα μεταφερθεί και θα το γνωρίζουν και οι δημότες μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή.
0: Καλημέρα. Yeah. Αυτά από τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου. Η είδηση είναι ότι σήμερα υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο, οι συμβάσεις. Μιλάμε για αντικατάσταση του συλλεκτήριου αγωγού, που λογικά είναι άλλοι 4 μήνες από αυτό που είχε κάνει ο πρώτος, 2 μήνες. Βέβαια δεν ξέρουμε τι θα βρει σκάβοντας από το νοσοκομείο μέχρι εδώ και κυρίως το κομμάτι που είναι μέχρι την Καθολική Εκκλησία εκεί στο λιμάνι που περνάνε οπτικές ίνες και λοιπά. Θα τα δούμε αυτά, ελπίζουμε με το Μάρτιο, φέτος είναι και νωρίς το Μπαϊράμι, πρώτη γιορτή αρχές Μαρτίου, να είναι όλα τελειωμένα αναφορικά με το συλλεκτήριο αγωγό που επηρεάζει την κίνηση κλπ. Τώρα το θέμα του εργοστασίου, επεξεργασίας των λιμάτων, εκεί μπορούν να δουλεύουν, δεν ενοχλούν κάποιον, οπότε ευελπιστούμε τον Αύγουστο το 28 για να δούμε αν θα ολοκληρωθεί και θα έχουμε επιτέλους ένα λιμάνι να μην μυρίζει, διότι υπάρχουν πολλές προοπτικές για τον κόλπο Βαθέως. Είναι ένας υπέροχος κόλπος, φυσικός, που μπορεί να φιλοξενήσει τουριστικά σκάφη κλπ. Για ό,τι και όλους εμάς που θέλουμε να απολαμβάνουμε τον καφέ μας, το φαγητό μας, το ποτό μας στην παραλία, να το κάνουμε χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Πάμε τώρα στους όμορφους Κουμαραδαίους. Να συναντήσουμε εκεί τον πρόεδρο, τον κύριο Ηλία Χατζηλαγό, ένα νέο άνθρωπο που έχει βάλει πραγματικά έτσι στόχο να αναπτυχθεί εκεί το χωριό και το άλσος που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 3 ή 4 χρόνια που γίνονται εκδηλώσεις, θα με διορθώσει, έχει να μας προσφέρει ένα πολύ όμορφο διήμερο. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηλαγέ.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Τρυπόδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι τέταρτη χρονιά, μπερδεύομαι λίγο, ή τρίτη?
2: Είναι τρίτη χρονιά.
0: Τρίτη. Νόμιζα, πάντα έρχομαι, αλλά νόμιζα ότι κάτι μου έχει διαφύγει και λέω περνάει γρήγορα ο καιρός, μπορεί να είναι και 4 χρόνια. Ένα άλσος, το οποίο πραγματικά δημιουργήθηκε, αποκαταστάθηκαν κάποια προβλήματα που υπήρχαν και είναι πια επισκέψιμο τα τελευταία 3 χρόνια, μετά βέβαια από χρόνιες προσπάθειες, πολύχρονες προσπάθειες και άλλων ανθρώπων που συνέβαλαν σε αυτό.
2: Ακριβώς έτσι είναι, όπως έχουμε ξαναπεί κατά το παρελθόν, είναι

0: Ποιον είναι ο σκοπός μας, ο στόχος μας, να το αναδείξουμε, βέβαια, με τα δύο προηγούμενα χρόνια η διοργάνωση ήταν η κοινότητα σε σχέση, βέβαια, με ιδιωτική πρωτοβουλία. Φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε τον νεοσύστατο σύλλογο, τον οποίο δημιουργήσαμε, οπότε η διοργάνωση πλέον και φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας, θέλουμε να το κάνουμε θεσμό αυτό εδώ το φεστιβάλ. Δύσκολο εγχείρημα, αλλά αυτό είναι το όνειρό μας και ο σκοπός μας, να μαζευτεί όσο περισσότερος κόσμος μπορεί τα όμορφα, γιατί το κάθε χωριό της Σάμου έχει τις δικές του ομορφιές. Οπότε δημιουργήσαμε αυτό το σύλλογο. Ο σύλλογος είναι αυτός που διοργανώνει πλέον τα διήμερα και ακόμη περισσότερες εκδηλώσεις που θα έχουμε όλο το χρόνο. Δεν θέλουμε να είμαστε απλά ένα σύλλογος που θα κάνει ένα διήμερο και εκεί θα τελειώνει η δραστηριότητά του. Θέλουμε έναν σύλλογο ο οποίος βέβαια είναι ανοιχτό σε μέλη να γραφτούν από όλο τον κόσμο και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα εννοώ. Και έχουμε ως πλάνο να κάνουμε ένα πλάνο πολλών και πολυσύνθετων δραστηριοτήτων.
1: Αυτό είναι πολύ θετικό. Πάντα όταν υπάρχει ένα σύλλογος μπορεί να κάνει πολλά σε ένα μικρό χωριό και να κάνει μεγάλα πράγματα. Πάμε τώρα λίγο στο διήμερο αυτό των εκδηλώσεων για όσους μας ακούν. Αν και πρέπει να σας πω, κύριε Χατζηλαγέ, ότι είναι τόσα πολλά και αυτό το Σαββατοκυριακό που πραγματικά ακούω πολύ κόσμο που λέει θέλω να έρθω και δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε.
0: Είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις, έτσι είναι, όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βέβαια, από το χειμώνα είχαμε δώσει τις ημερομηνίες αυτές που θα γινόταν το διήμερο, αλλά δυστυχώς, επειδή είναι τόσες πολλές εκδηλώσεις, δεν
1: και είναι λίγα τα Σάββατα, πρέπει να πω,
0: ακριβώς,
1: του καλοκαιριού. Το λέμε
0: ακριβώς
1: πολλές φορές. Και τι του καλοκαιριού, Ιουλίου και Αυγούστου κυρίως, γιατί είναι εδώ η μεγάλη πλειοψηφία των ετεροδημιωτών, των επισκεπτών, οπότε είναι λογικό να προγραμματίζονται εκείνες τις ημερομηνίες.
0: Ακριβώς. Δεν έχεις περιθώρια πολλά και αναπόφευκτα συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, αν δείτε όλες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται το καλοκαίρι, είναι 2 και 3 εκδηλώσεις σε κάθε περιοχή. Ναι, προσπαθήσαμε σε έναν βαθμό να το αποφύγουμε όσο ήταν δυνατόν, γιατί ξέρετε είναι και τα ημερομηνίες που έχουν οι καλλιτέχνες συγκεκριμένες. Δεν έχουν και αυτοί, δηλαδή δεν μπορείς να τους κλείσεις οποτεδήποτε στις θέσεις. Έχουν συγκεκριμένες μέρες ελεύθερες. Οπότε είναι δύσκολο να το ταιριάξεις τόσο καλά, ώστε να μην υπάρχει κάποια άλλη εκδήλωση στη Σάμου ή στην ευρύτερη περιοχή, ας πούμε, τον Κουμαραθέο εκείνες τις μέρες. Θα προσπαθήσουμε τα επόμενα χρόνια όσο μπορούμε και όσο είναι δυνατόν αυτό να αποφευκτεί σε ένα βαθμό.
1: Στρατής Μύρωνας.
0: Στρατής Μύρωνας το Σάββατο 29, ώρα έναρξης 9 η ώρα, και έχουμε βάλει φέτος, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν δωρεάν, μια οικονομική ενίσχυση των 5 ευρώ. Γιατί καταλαβαίνετε ότι τα κόστη είναι αρκετά υψηλά. Και την Παρασκευή 28 του μήνα έχουμε ένα πάρτι με τη DJ Τιμής Λευκή. Είναι μια DJ που χρόνια γνωστή στην Αθήνα. Πιστεύω θα έχουμε ένα πολύ ωραίο διήμερο σε ένα πανέμορφο χώρο. Προσπαθήσαμε και φέτος να κάνουμε κάποιες εργασίες ώστε να διαμορφωθεί. Δηλαδή χρονιά με τη χρονιά θα προσπαθούμε. Και ξέρετε, θέλουμε κάποια έσοδα που βγάζουμε από τις εκδηλώσεις, αυτά να επιστρέφονται στο χωριό, είτε στο άλσος, είτε σε προβλήματα άλλα που έχει το χωριό, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι μας, όλα τα χωριά, και λόγω της ερήμωσης, αλλά και λόγω της αδυναμίας των Δήμων να διαχειριστούν όλες αυτές τις περιοχές, να προσπαθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας ως σύλλογος, τα έσοδα μας να διατίθενται ξανά μέσα στο χωριό για εργασίες που πρέπει να γίνονται, είτε στο άλλο είτε σε άλλα σημεία του χωριού.
1: Μάλιστα.
0: Καλούμε τον κόσμο να έρθει, να περάσει όμορφα αυτό το διήμερο. Είναι τιμή μας να μας επισκέπτονται, γιατί καταλαβαίνουμε ότι στην κεντρική Σάμου και λόγω των αποστάσεων δεν είναι τόσο εύκολο. Τους ευχαριστούμε και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ήταν συγκινητική η στήριξη που μας έδειξαν από το 0, από ένα χώρο που δεν ξέρανε καν που είναι, αν τι υπάρχει εκεί, ή ο κόσμος μας στήριξε. Και αυτό μας έδωσε και δύναμη να συνεχίσουμε. Mm-hmm. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα άτομα που πλαισίωσαν

0: στήριξαν αυτό το εγχείρημα του συλλόγου, όλους τους εθελοντές που τρέχουν πραγματικά με πάρα πολύ κόπο όλες αυτές τις μέρες, το σώστε, γιατί είναι και μεγάλος ο χώρος εκεί, είναι 4 στρέμματα πάρκο. Οπότε καταλαβαίνετε, οι εργασίες είναι πάρα πολλές που πρέπει να γίνουν, οι προετοιμασίες.
1: Να
0: ευχαριστήσουμε λοιπόν όλους τους εθελοντές μας και όσους βοήθησαν στο... τους χορηγούς μας, βέβαια, που θα τους ευχαριστήσουμε στην πορεία, και να ευχηθούμε να έχουμε ένα πολύ όμορφο διήμερο.
1: Έτσι. Και είναι και εύκολο να το βρει κανείς. Δηλαδή, φτάνοντας στους Κουμαραδέους, υπάρχουν εκεί οι εθελοντές, οι οποίοι σου λένε από πού θα αφήσει το αυτοκίνητο, πού θα κατευθυνθείς. Είναι πραγματικά υπέροχος ο χώρος εκεί. Και νομίζω συνδυάζεται και με την Πανσέλινο, που μπορεί να είναι την Παρασκευή την πρώτη μέρα, και το Σάββατο θα είναι δηλαδή πολύ όμορφο όλο το σκηνικό στο Άλσος.
0: Θα είναι κάτι μαγικό.
1: Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο διήμερο των εκδηλώσεων.
0: Και
1: να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή σας και για τα προηγούμενα βεβαίως χρόνια, αλλά και φέτος.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
4: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
4: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχει βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
4: Έχω εξτασιαστεί.
7: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
10: Πανουράκης.
11: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
16: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
18: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
18: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
18: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
20: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
20: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
20: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
23: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
24: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
23: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
24: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
25: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
26: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
27: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
26: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
27: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
28: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
29: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
30: 2000 FM.
31: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Όπως έχουμε πει, Παρασκευή 28, 29, 30, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο Πλατανάκι, στην Κέρβελη, το σίνεμα, Σάμο Σίνεμα Φέστιβαλ, του κυρίου Κωνσταντίνου Φραγκούλη, σκηνοθέτη. Και ήδη η ρεγκάτα, τα σκάφη, περίπου 70 σκάφη βρίσκονται στον όρμο Μαραθοκάμπου. Απόψε θα πραγματοποιηθεί ένα νησιώτικο γλέντι προς τιμήν όλων των πληρωμάτων με τους Γιαμαίους, και αύριο 9 η ώρα το βράδυ είναι η τελετή λήξης με την παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του κυρίου Φώτη Μάγκου. Σάββατο μετά τις 8.30 θα συμμετέχουν στην λήξη των γιορτών κρασιού και η Ένωση Μικρασιατών. Τουλάχιστον αυτή την πληροφόρηση έχω, δεν ξέρω αν και κάποιος άλλος συμμετέχει. Είναι η Σοφία Μανουσάκη, ή μάλλον η συναυλία της Σοφίας Μανουσάκη. Είναι το διήμερο από τον Δήμο Δυτική Σάμου για το μνημόσυνο στην Καστανιά, το Σάββατο 7 η ώρα στο σχολείο. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η Εσπερίδα με ομιλίες. Θα τα πούμε λεπτομερέστερα αύριο. Αύριο είναι Παρασκευή, Δημήτρη, πάει και αυτή η εβδομάδα. Ούτε ξέρουμε πότε λέμε καλή εβδομάδα και πότε καλό Σαββατοκύριακο. Το έχω πει πολλές φορές. Γίνομαι, άμα να είσαι καλή παρέα, σωστός ο Δημήτρης, έχετε πολύ καλή παρέα και εμείς το ίδιο, και δεν καταλαβαίνουμε πότε περνάει η εβδομάδα. Λοιπόν, θα σας τα πούμε όλα αυτά αύριο. Πάμε σε μία παράκληση για δημοσιοποίηση ενός link που αφορά ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση από τους δημότες Ανατολικής Σάμου για την αστική μικροκινητικότητα, έτσι αναφέρεται. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την προώθηση και των καθαρών μεταφορών και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνεργάζεται με 161 δήμους με στόχο την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και τη βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικροκινητικότητας. Αφιερώστε, λέει, 10 λεπτά, λέει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που έχει σκοπό τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα προβλήματα ή τα θετικά στοιχεία που υφίστανται ως προς τη βιωσιμότητα των μετακινήσεων εντός του Δήμου σας, καθώς και την καταγραφή απόψεων για τους τρόπους με τους οποίους αυτές μπορούν να βελτιωθούν. Η έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με την χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταμείου Συνοχής. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει πρωταρχική σημασία και το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε, λέει, τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και διασφαλίζουμε ότι η επεξεργασία αυτών πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, δηλαδή τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Πριν από λίγο, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου μας έδωσε την είδηση ότι σήμερα πέφτουν υπογραφές για την αντικατάσταση, να αναλάβει ο εργολάβος για την αντικατάσταση του καταθλιπτικού, του συλλεκτήριου αγωγού, τέλος πάντων, του κεντρικού αγωγού που προκαλεί τα προβλήματα που έσκαγε εκεί στο λιμεναρχείο κλπ. Περίπου 4 μήνες απαιτούνται για την αντικατάστασή του. Όμως κανείς δεν ξέρει τι θα βρούμε από κάτω. Γι' αυτό και είχε προταθεί η λύση της κάλτσας, για να μην σκαφτεί ξανά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται να χαλάσουν, γιατί έχουν περάσει από τότε καλώδια της ΔΕΗ, οπτικές ίνες, κινητής τηλεφωνίας κλπ. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα για να μπορεί να λειτουργούν μάλλον οι πύλες εισόδου εκεί στο λιμάνι. Γι' αυτό και αυτές οι εργασίες δεν μπορούν να γίνουν το καλοκαίρι. Φανταστείτε να ήταν εκεί σκαμμένα και να μην λειτουργεί τίποτα. Πώς θα γινόταν όλος αυτός ο κόσμος που έρχεται? Γιατί λένε πολλοί, το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Λέει, θα ξεκινήσει το φθινόπωρο, το χειμώνα που χαλάει ο καιρός. Άμα μας πείτε ή πού είναι, τέλος πάντων, όλοι μας, πότε είμαστε ευχαριστημένοι να γίνει κάτι, δεν σταματάνε οι εργασίες, να συνεχίσουν οι εργασίες και να καλοκαιριάσει, αν και τον Μάρτιο πρέπει να είναι έτοιμα, πρέπει αυτό να τελειώσει. Τέλος. Γιατί τότε το είχε πει ο καημένος ο πρώην ο δήμαρχος, ο κύριος Φίλιππος Πετρούσκας, ότι αν είχα αφήσει την εταιρεία, την ανάδοχη, να συνεχίσει μετά το Πάσχα, θα είχαμε τελειώσει. Αφήσαμε, κηρύχτηκε έκπτωτος με το σύριαλ, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω.
Λοιπόν, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Σάμμο για τις γιορτές κρασιού. Προσωρινή λοιπόν εκτροπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης θα ισχύσει το Σάββατο 29 Αυγούστου από τις 7.30 το βράδυ μέχρι τις 1. Επιτέλους οι σερβιτόροι θα μπορέσουν να δουλέψουν χωρίς χτυποκάρδι, γιατί κινδυνεύουν καθημερινά με τους δίσκους. Βέβαια, φταίνε, δεν φοράμε μαύρα και φοράμε και ένα έτσι, περιβραχιόνιο που να φωσφορίζει. Δεν σας βλέπουν, παιδιά, πολλές φορές. Και άμα φοράτε μαύρα, πετάγεστε ξαφνικά, δεν βλέπει καλά ένας οδηγός. Το έχουμε πάθει όλοι αυτό. Εγώ δεν είμαι οδηγός ή ως συνοδηγός το έχω αντιληφθεί. Λοιπόν, επειδή θα υπάρξουν αυτές, θα είναι οι γιορτές κρασιού, από τη συμβολή, λοιπόν, από την έξοδο του παλιού λιμένα, δηλαδή του τουριστικού λιμένα, μέχρι τη συμβολή με τις οδούς Αλεξάνδρου Πασχάλη και Θεμιστοκλή Σοφούλη, εκεί θα είναι κλειστό, κοντά στο Ξενία. Και από εκεί και πέρα, από τον περιφερειακό κλπ. Έχουμε την είδηση της του θανάτου της Σταματίας Σωτηράκη, σύζυγου Εμμανουήλ Σωτηράκη. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπου στην πόλη της Σάμμου. Μας ενημέρωσε η οικογένεια της Σταματίας Σωτηράκη και πληροφορηθήκαμε και τον θάνατο ακόμη ενός συμπατριώτη μας, αλλά επειδή μόλις το πληροφορηθήκαμε δεν θα κάνω ανακοίνωση, γιατί πρέπει πρώτα να υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα που ενημερώνονται οι συγγενείς και μπορεί κάποιος να μην έχει ενημερωθεί. Και επίσης έχουμε παράπονα για τις λάμπες που ακόμη δεν ανάβουν εκεί στην παραλιακή, κυρίως απέναντι από το καινούριο ξενοδοχείο που έχει ομορφύνει την παραλιακή, έχει φωτίσει εκεί όλο τον τόπο και δεν υπάρχουν, οι λάμπες είναι καμένες. Πρέπει να γίνει αντικατάσταση. Ωραία. Η αντικατάστασή τους. Λοιπόν, φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Μέχρι τότε θα ακούσετε συνέχεια την εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη, που θα έχει και τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένου στο νοσοκομείο, καθώς έχουμε αύριο Παρασκευή το απόγευμα την συγκέντρωση υπογραφών. Όσοι είναι, περάστε να βάλετε υπογραφή για τη διαμαρτυρία που υπάρχει προκειμένου το νοσοκομείο να γίνει καλύτερο. Και για ό,τι ακόμη υπάρχει στην επικαιρότητα, δεν καταφέραμε να μιλήσουμε με τον κύριο Παπαθεοφάνους. Ενδεχομένως αύριο, διαβάσαμε βέβαια την ανακοίνωσή του αναφορικά με την ανεξαρτοποίηση της Φλόρας Τσεβρένη, αλλά θα θέλαμε να μιλήσουμε και μαζί. Θα δούμε, μπορεί να τα καταφέρουμε αύριο. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε σε επανάληψη 6 το απόγευμα. Γεια σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Πάμε.
1: Θα πάμε στα γνωστά.
2: Θα πάμε στο δικό μας.
1: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
2: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
2: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
2: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
2: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
4: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: 2000 FM.
11: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
11: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
11: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
11: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
11: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
12: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
13: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
12: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
13: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
12: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
13: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
12: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
13: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
12: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
13: Γευστική περιπλάνηση.
14: Καλωσορίσατε Ευηβαλίκος μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
15: No habla español.
14: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική. Έχει...
15: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
14: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
19: Τι περιμένεις! Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion Co.mg's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
20: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Co.mg's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
19: Πάρτο!
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
22: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
23: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
24: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
26: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
25: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
26: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
26: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
25: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
27: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
28: Φιλάμε.
27: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες.
28: Μας, είπες, αγαπώ, αγαπάς,
27: Μαύρα Μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα Μεσάνυχτα.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
3: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στο 2000 FM και τους 99,8 μαζί. Θα πάμε μέχρι τη μία χαλαρά και ενημερωτικά με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Και μας καλείτε στο 8880 και 89 678.

0: 25η λοιπόν, 27 του μηνός Αυγούστου, πάει σιγά σιγά για αυτή η εβδομάδα, πάει και ο Αύγουστος, ένας Αύγουστος ο οποίος στο τέλος του μας δείχνει τα δόντια του, και το λέμε αυτό διότι με τις υψηλές θερμοκρασίες τα είχαμε πάει καλά όλο αυτό το διάστημα, αλλά φαίνεται ότι τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου θα ζεσταθούμε για τα καλά. Στους 37 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Από ό,τι μας είχε πει ο μετεωρολόγος ο κύριος Καλιάνος στις προηγούμενες ημέρες που τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας, θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους έως και 8 μποφόρ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό, όσοι ταξιδέψετε, καλό θα είναι να ενημερωθείτε πρώτα από τα κατατόπους πρακτορία και λιμεναρχία, για να μην υπάρχουν έτσι κάποιες τροποποίησης δρομολογίων. Χρόνια πολλά σήμερα στον Φανούριο που γιορτάζει, του Αγίου Φανουρίου. Και να πούμε και πάλι, μεγάλη προσοχή στα δάση μας και στους δρόμους, καθώς η κίνηση είναι αυξημένη, και στα δάση μας φυσικά, γιατί η κατηγορία κινδύνου είναι πάρα πολύ ψηλή στο 4. Καλό μεσημέρι και εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Και να δώσουμε λίγο και τους τρόπους επικοινωνίας μέσω email 2000fm.samos@gmail.com, όπου και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Πάμε εντάχει στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, να συζητήσουμε λίγο για τα θέματα της υγείας, καθώς η Σάμος εκπέμπει SOS, η υγεία στη Σάμο μάλλον εκπέμπει SOS, ενώνουμε τις φωνές μας, υπογράφουμε για το νοσοκομείο μας. Και το ερώτημα βέβαια που μπαίνει είναι πολύ απλό: τι νοσοκομείο θέλουμε για το νησί μας? Ένα νοσοκομείο που επιβάλλεται να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις δικές μας εδώ και στις ανάγκες βέβαια των επισκεπτών. Η υγεία γενικώς στη Σάμο εκπέμπει SOS εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, με τους γιατρούς που δεν υπάρχουν. Όλοι τα ζούμε εδώ. Πάμε να τα συζητήσουμε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων, τον κύριο Σταμάτη Φιλιππή, διότι έχουμε μια μεγάλη δράση που πραγματοποιείται την Παρασκευή 28 Αυγούστου στην πλατεία Πυθαγόρα από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, όπου και εκεί πολίτες θα μπορούν να ενημερωθούν και να υπογράψουν, ενώ υπάρχει βέβαια και ηλεκτρονική υπογραφή, δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής. Θα μας τα πει όμως ο κύριος Φιλιππής, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φιλιππή.
1: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς, κύριε Χατζημανόλη, και στους ακροατές σας.
0: Να δούμε λοιπόν, κύριε Φιλιππή, μάλλον όλοι γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στο νοσοκομείο, το έχουμε συζητήσει και μαζί σας, αλλά γιατί κρίνατε αυτή τη στιγμή ότι χρειάζεται έτσι μια συλλογή υπογραφών για το νοσοκομείο της Σάμου, τι προσπαθούμε να πετύχουμε όλοι μας, και εσείς βέβαια,
1: μέσα από αυτή τη διαδικασία? Τα τελευταία δύο χρόνια, ίσως και παραπάνω, έχουν γίνει αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις φορέων, ο ίδιος ο σύλλογος, καλέσματα, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κτλ. Έχουμε φτάσει στο Υπουργείο δύο φορές το προηγούμενο διάστημα. Τα έγγραφά μας φτάνουν, φροντίζουμε να φτάνουν ακόμα και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας. Η κατάσταση είναι αυτή που είναι στο δημόσιο σύστημα υγείας γενικότερα, αλλά ειδικότερα στα νησιά, όπως το βλέπουμε εδώ πέρα εμείς στη Σάμο, δημιουργούνται όλο και μεγαλύτερα προβλήματα, υπάρχουν μεγαλύτερες δυσκολίες, όχι απλά γιατί ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε υγειονομικός δεν επιθυμούν να πάνε σε ένα νησί. Mm-hmm. Υπάρχει το αντικίνητρο των συνθήκων εργασίας. Υπάρχει η νομοθεσία του ίδιου του Υπουργείου, της ίδιας της κυβέρνησης, που αποτρέπει τον υγειονομικό να έρθει να εργαστεί στην επαρχία γενικότερα, ας πούμε, και ειδικότερα,
0: κύριε Φιλιππή, όμως,
1: στα νησιά.
0: Επειδή βλέπουμε ότι κάτι ανάλογο δεν συμβαίνει, ας πούμε, στη γειτονική μας Χίο ή στη γειτονική μας Μυτιλίνη, εκεί, δόξα τω Θεώ, τα πράγματα, εντάξει, δεν είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση όπως είναι στο δικό μας νοσοκομείο εδώ στη Σάμο.
1: Υπάρχει, οπότε, κύριε Χατζημανόλη, αλλά πιθανό να μην είναι σε αυτό το βαθμό.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι η ατυχία στους Σαμνιώτες να μην έρχονται οι γιατροί, ούτε είναι η διαχείριση ή κακή διοίκηση ή δεν ξέρω τι άλλο.
0: Τι φταίει δηλαδή?
1: Είναι μια κεντρική πολιτική. Δεν υπάρχει σε αυτό το βαθμό. Ας σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο να κλείσει για μια μαγνητική στο νοσοκομείο της ΧΙΟ. Όχι στον ιδιωτικό τομέα, στο νοσοκομείο, στο δημόσιο σύστημα. Mm-hmm. Δεν βρίσκει ραντεβού. Υπάρχουν προβλήματα αλλού λίγο, αλλού πολλά. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένες πολιτικές που έφεραν το δημόσιο σύστημα υγείας σε αυτή την κατάσταση. Προτού δύο χρόνια περίπου, μέσα στο κατακαλό καιρό νομοθέτησε η κυβέρνηση και έπαψε το γιατρό, του έδωσε το δικαίωμα να εργάζεται και εκτός ΕΣΥ. Έπαψε ο γιατρός να είναι πλήρως αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΣΥ. Αντί να του δώσει μια αύξηση στους μισθούς, αντί να του δώσει κάποιο κίνητρο, αντί να του καλυτερεύσει τις συνθήκες εργασίας, να μπορεί επιστημονικά να εξελιχθεί, να παρακολουθήσει κάποια συνέδρια, κάποια σεμινάρια κτλ. Πάνω στην ειδικότητά του που έχει επιλέξει ο κάθε γιατρός, ας πούμε, του έδωσε το δικαίωμα, αν αντέχεις, δούλεψε 2-8 ώρα, δούλεψε άλλο ένα 8 ώρο στον ιδιωτικό τομέα, να οικονομήσεις πιο πολλά, υποβαθμίζοντας ταυτόχρονα το δημόσιο σύστημα υγείας. Εμείς τότε τι λέγαμε? Λέγαμε ότι με αυτό το νόμο, ο νόμος ήταν για το περιβόητο νέο ΕΣΥ. Αυτό είναι το νέο ΕΣΥ. Αυτό που ζούμε. Αυτό είναι. Αυτό ήθελε η κυβέρνηση και αυτό έφτιαξε. Να χρησιμοποιείται το δημόσιο νοσοκομείο ως δεξαμενή πελατών που θα προωθούνται, θα οδηγούνται στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Οι εξοπλισμοί, γιατί έλεγε προχθές ο διοικητής και για εξοπλισμούς και το ένα και το άλλο. Υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Σε μεγάλο βαθμό.
0: Γιατροί δεν υπάρχουν, θέλω
1: δουλεύονται. Δεν υπάρχει ο ανθρώπινος νους και τα ανθρώπινα χέρια που θα δουλέψουν αυτούς τους εξοπλισμούς. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι, ο εξοπλισμός. Το δύσκολο είναι να στελεχώσει στο νοσοκομείο με ειδικότητες, με εξειδικευμένο προσωπικό που να μπορούν να δουλέψουν αυτούς τους εξοπλισμούς που πιθανόν θα προμηθευτείς, θα πάρεις, θα ξέρω τι, και που είναι απαραίτητοι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλές κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση για στελέχωση του νοσοκομείου μας εδώ τοπικά με μόνιμο προσωπικό, ιατρικό και μη, όλων των κλάδων και όλων των ειδικοτήτων όπως λέμε, αλλά δεν έχει γίνει κάτι. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Οπότε η συλλογή των υπογραφών είναι και αυτό μια κίνηση διαμαρτυρίας ουσιαστικά όχι των υγειονομικών, των ίδιων των συμπατριωτών μας, των ίδιων των συνανθρώπων μας. Τώρα και εμείς βέβαια κομμάτι αυτής της κοινωνίας είμαστε, δεν ξεχωρίζουμε, εδώ ζούμε.
0: Η κινητοποίηση τώρα της 28ης Αυγούστου στην πλατεία Πυθαγόρα απευθύνεται σε όλους, έτσι?
1: Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, γιατί λέμε ότι τα προβλήματα της υγείας δεν αφορούν
0: όλους,
1: μόνο τους υγειονομικούς. Αφορούν πρώτα και κύρια όλους τους συνανθρώπους μας, τους οποίους τους καλούμε να συνυπογράψουμε όλοι μαζί ένα κείμενο το οποίο θα φτάσει στην πολιτική ηγεσία, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Υγείας, σε όλους τους πολιτικούς, στα πολιτικά κόμματα, στους πάντες.

0: την κοινωνία ολόκληρη, την οποία, το οποίο αυτό σύστημα υγείας το έχουμε χρυσοπληρωμένο εδώ και χρόνια όλοι μας, και εγώ και εσείς, το κάθε ένας που μας ακούει αυτή τη στιγμή, από την τσέπη μας, μέσα από τα ασφαλιστικά μας ταμεία, μέσα από την άμεση και έμεση φορολογία μας. Άρα είναι υποχρεωμένο το κράτος που μαζεύει
1: σίγουρα,
0: χρήματα από μας για την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη και την, γενικότερα την υγειονομική μας, είναι υποχρέωση του κράτους. Εμείς δεν ζητάμε λιμοσύνη. Και αυτό το λέω πιο πολύ
1: έχουμε
0: για τους
1: ακροατές,
0: για τον κόσμο που μας ακούει σήμερα. Εμείς απαιτούμε αυτό που προβλέπεται, ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να παρέχει. Το κράτος όμως δεν παρέχει και δεν δίνει δεκάρα τσακιστή, ούτε για προσλήψεις ούτε για τίποτα. Αντιθέτως, μαζεύει τα λεφτά από όλους εμάς, από τη φορολογία μας που είναι υπέρ υγείας. Που είναι υπέρ υγείας. Υπάρχει φορολογία από το καπνό που καπνίζουμε, από το ποτό που πίνουμε, από τα που τρώμε, από τα πάντα. Μαζεύει χρήματα, αλλά δεν υπάρχει ανταπόδοση.
1: Ναι. Και είναι αυτό ίσως που έχει...
0: Όχι να βάλει το ίδιο το κράτος
1: είναι
0: του,
1: αυτό,
0: του Φορμανάτου, σιγά μη βάλει.
1: Είναι και αυτό το οποίο έχει κουράσει τον κόσμο, πιστεύουμε. Δηλαδή να δίνει συνεχώς χρήματα προς το κράτος, αλλά να μην υπάρχει ανάλογη ανταπόκριση, όπως το είπατε και εσείς, και κυρίως ανταπόκριση στα θέματα της υγείας. Τώρα, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, την Παρασκευή...
0: Εμείς θα βρισκόμαστε στην πλατεία Πυθαγόρα, εκπρόσωποι του συλλόγου μας, μέλη του ΔΣ, το οποίο θα καλούμε, και καλούμε βέβαια τον κόσμο, να περάσει από εκεί, να ρωτήσει ό,τι θέλει, να συζητήσουμε και να υπογράψει το κείμενο, να βάλει την υπογραφή του, γιατί είναι μια δύναμη, είναι μια ένδειξη διαμαρτυρίας. Εμείς ό,τι τρόπους έχουμε για να διαμαρτυρηθούμε και να απευθυνθούμε στην κεντρική εξουσία, το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή κάνουμε αυτό. Αυτό πρέπει να ενισχυθεί. Γιατί ξαναλέω, τα ζητήματα αυτά, τα ζητήματα της υγείας δεν αφορούν μόνο εμάς.
1: Και υπάρχει δυνατότητα και ηλεκτρονικών υπογραφών.
0: Βεβαίως, υπάρχει δυνατότητα και ηλεκτρονική. Και όποιοι μπορούν και χειρίζονται τα ηλεκτρονικά μέσα, τους παρακαλούμε, τους καλούμε να υπογράψουν ηλεκτρονικά. Όποιοι δεν μπορούν ή όποιοι δεν το γνωρίζουν, εμείς θα βρισκόμαστε αύριο 7 με 9 στην πλατεία Πυθαγόρα. Θα έχουμε το κείμενο και θα συλλέγουμε τις υπογραφές και το επόμενο διάστημα με δελτία τύπου θα ανακοινώσουμε πού θα βρισκόμαστε, διότι έχουμε σκοπό να πάμε και στο Καρλόβαση, να ξαναφτάσουμε στην πλατεία Πυθαγόρα, να πάμε και στο Μαραθώκαμπο και σε πολλά χωριά του νησιού μας. Γι' αυτό το σκοπό. Να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια βρίσκει ανταπόκριση από τη μεγάλη πλειοψηφία του σαμιακού λαού. Είναι προς τιμή τους, προς τιμή όλων των συνανθρώπων μας, όλων των συμπατριωτών μας. Στηρίζουν το κείμενό μας και τις θέσεις μας. Έτσι θα συνεχίσουμε και είναι άλλη μία μορφή διαμαρτυρίας. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό κάνουμε. Επίσης είμαστε ανοιχτοί σε όλο τον καλοπροαίρετο κόσμο που θέλει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, που το ξαναλέω δεν είναι προσπάθεια μόνο δικιά μας. Μάλιστα. Είναι προσπάθεια του κάθε ενός ξεχωριστά από εμάς και όλοι μαζί. Λοιπόν, αν έχει κάτι άλλο κατά νου, κάποια σκέψη, κάποια πρόταση, είμαστε ανοιχτοί
1: να το συζητήσουμε,
0: να συναπούσουμε και να προχωρήσουμε. Η μεγάλη πλειοψηφία των φορέων στο νησί μας, σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα, επιτροπές κτλ., στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και τους καλούμε όλους αυτούς τους φορείς που υπάρχουν στο νησί μας, σύλλογοι γονέων, αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία και άλλα, να προωθήσουν το ψήφισμά μας, να κινητοποιηθούν ώστε να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές, όσο το δυνατόν περισσότεροι σαμιώτες να υψώσουν τη φωνή τους και με αυτόν τον τρόπο προς την κεντρική εξουσία, ότι δεν επιτρέπουμε να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί δηλαδή να συνεχιστεί, δεν μπορεί να έχεις μία διοίκηση και ένα υπουργείο το οποίο σου λέει ότι ακόμη και οι φοιτητές της ιατρικής ή φοιτητές των

0: θεραπευτικής που πιθανόν να περάσουν για εκπαίδευση από το νοσοκομείο ή να το επισκεφτούν. Και τι εκπαίδευση να κάνεις αν δεν έχεις ειδικότητες, δεν μπορείς να εκπαιδεύσεις.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Ούτε φοιτητές, ούτε πρακτικάριους, ούτε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, να τους βαφτίζει ότι και καλά είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα. Ή ότι όταν εξοπλίσω εγώ με ένα απαραίτητο βέβαια μηχάνημα, ένα, δυο, πόσα χρειάζονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, είναι κάτι. Δεν είναι κάτι αν δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό, αν δεν υπάρχουν τα ανθρώπινα χέρια, ο ανθρώπινος νους να δουλέψουν αυτά τα μηχανήματα. Τέλος, πρέπει να δοθούν γενναία κίνητρα να γίνουν μαζικές προσλήψεις, οι αναγκαίες, όχι μόνο αυτές που προβλέπει το οργανόγραμμα του νοσοκομείου, ένα οργανόγραμμα από το 2011 και έχουμε σήμερα 2026. Η επιστήμη έχει εξελιχθεί, κυρία Χατζημανόλη, τα τελευταία χρόνια. Έχει κάνει στην κυριολεξία άλματα και η τεχνολογία. Και εμείς για να κάνουμε μία μαγνητική πρέπει να φέρουμε βόλτα
1: όλη την
0: Ελλάδα,
1: ταξίδια,
0: όχι μόνο τα δημόσια νοσοκομεία, να ψαχτούμε και να δούμε πού θα βρούμε να πάμε να την κάνουμε και στον ιδιωτικό τομέα.
1: Και στον ιδιωτικό τομέα ακόμη δεν υπάρχουν ραντεβού διαθέσιμα. Εν πάση περιπτώσει,
0: γιατί αυτό που σας είπα και πριν, ναι, που μου είπατε ότι κάποια άλλα νοσοκομεία ίσως πάνε καλύτερα, πιθανόν, λίγο πολύ όλα τέτοια προβλήματα έχουν. Εάν όμως πάρετε αυτή τη στιγμή ένα τηλέφωνο στο νοσοκομείο της Χίου, δεν μπορούν να γίνουν μαζί.
1: Ναι, ναι. Κύριε Φιλιππή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι καλή
0: δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλούμε για άλλη μια φορά όλους τους αμνιώτες, όλο το λαό, όλους τους φορείς του νησιού μας να την υπογράψουμε και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Η υγεία, η δημόσια υγεία στη Σάμο, όντως εκπέμπει SOS. Σε όλους τους τόμους. Και στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στη ψυχική υγεία και στο ΕΚΑΒ και στα αγροτικά ιατρία. Τρομάρα τους πανηγύριζαν προχθές, γιατί ήρθε μια αγροτική γιατρός, η οποία θα κάλυπτε 5 διαφορετικά χωριά, 5 διαφορετικές υπηρεσίες, 5 διαφορετικά αγροτικά ιατρία. Χωρίς να πούν, κάθε μέρα δηλαδή από ένα χωριό, χωρίς να πούν ποιες είναι οι ανάγκες του κόσμου, είναι μια φορά στις 5 μέρες, μια φορά στις 10 μέρες. Είναι καθημερινές. Χωρίς να πούν αυτή η κοπέλα που έρχεται να κάνει το υποχρεωτικό της στη Σάμο, θα μπορέσει να πάρει κάποια στιγμή ρεπό, θα μπορέσει να πάρει κάποια στιγμή άδεια. Με τι μέσο θα μετακινήσει,
1: πώς μετακινείται,
0: ποιος θα τη μετακινεί, ποιος θα της καλύπτει τα καύσιμά της, τις μετακινήσεις της. Και αντίστοιχα βέβαια το πρωί θα είδε σε ένα χωριό, και αντίστοιχα το,
1: με το
0: βράδυ,
1: και θα πρέπει να είναι με το μυαλό της καθαρό,
0: είτε στο
1: και
0: κέντρο υγείας Καρλοβάσου είτε στο νοσοκομείο της Σάμου. Είναι αντικίνητρα αυτά. Είναι αντικίνητρα. Οι μετακινήσεις, οι λύσεις μπαλώματα γίνονται εδώ και μια πενταετία. Δεν αποδίδουν. Δεν κλείνεις ραντεβού πότε θα αρρωστήσεις.
1: Πάς
0: στο γιατρό
1: αυτό.
0: Όταν έχεις
1: πολύ
0: το πρόβλημα.
1: Πολύ σωστό αυτό που είπατε. Κύριε Φιλιππή, να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Το νοσοκομείο λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι υπόθεση μόνο των εργαζομένων, είναι μια δομή που κάποια στιγμή, όπως το είπε και ο κύριος Φιλιππής, μπορεί να τη χρειαστούμε όλοι μας, ο καθένας μας, έτσι. Και ίσως αυτό είναι και το βασικό μήνυμα αυτής της πρωτοβουλίας που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε κάποιες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις σχολικές μονάδες της Σάμου. Μια ενημέρωση από τον βουλευτή, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη. Σχετικά λοιπόν με τον Υπηαγωγείο Πυθαγορείου, το Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου και το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα, μετά από συνεννόηση και με τη Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης, την κυρία Στρατάκη. Επικοινώνησε λοιπόν ο βουλευτής με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και η τελική απόφαση είναι ότι τον Υπηαγωγείο Πυθαγορείου για τους 22 μαθητές θα λειτουργήσουν τελικά δύο τμήματα. Το Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου έχει 35 μαθητές. Έπρεπε να είναι τριθέσιο από ό,τι αναφέρεται εδώ και είναι τετραθέσιο, κάτι που δεν δικαιολογείται, ωστόσο παραμένει τετραθέσιο. Το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα έχει 44 μαθητές. Κανονικά βάση του νόμου θα πρέπει να είναι τριθέσιο, παρόλα αυτά θα παραμείνει τετραθέσιο και όχι πενταθέσιο. Οι αποφάσεις αυτές, αναφέρει ο βουλευτής Σάμου, θεωρώ ότι ικανοποιούν τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Αυτή λοιπόν είναι η νεότερη ενημέρωση σχετικά με αυτές τις σχολικές μονάδες. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε εδώ με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Μιχάλης Βαρνιά να συζητήσουμε έτσι και να σχολιάσουμε τα θέματα της επικαιρότητάς μας.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
8: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
7: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
8: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
8: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
7: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
8: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
7: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
9: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
16: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
17: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
16: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
17: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
16: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
17: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
16: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
17: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
16: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
17: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
16: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: 2000 FM.
19: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: Επιστροφή κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάγκυκλους, στον 2000 FM, για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Και έχουμε εδώ το συνάδελφο, τον Μιχάλη τον Σβαρνιά. Καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
20: Καλό μεσημέρι.
1: Πώς πάει το καλοκαίρι?
20: Με πόνο.
1: Με πόνο,
20: Με πόνο. Τα αυγενικά μας, τα αυγενικά μας.
1: Τα αυγενικά μας, ναι. Όσον αφορά τώρα.
20: Ουγγάρ έρχεται μόνον που το γύρας.
1: Πόνο έχουμε και γενικότερα εκτός προσωπικών. Εδώ όσον αφορά εδώ την πόλη μας, γενικότερα το τι γίνεται. Τι λες, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
20: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Δηλαδή δεν είναι λίγο βαρετό να λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Ξέρω εγώ, φρέσκα κουλούρια, κουλουράς λέει τώρα. Δεν ξέρω.
1: Κοίταξε.
20: Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, τώρα τι μου έλεγες πριν ότι υπογράφεται σήμερα.
1: Σύμβαση για το βιολογικό.
20: Εντάξει. 40 χρόνια βιολογικός. Δεν ξέρω. Δεν είναι, νομίζω. Ναι. Έχω την εντύπωση. Είναι 40 χρόνια φούρνας που λέμε. Έχω την εντύπωση ότι ο βιολογικός της Σάμου, το έχω πει και παλιότερα. Πολύ παλιότερα, ο Δημήτρης ίσως το θυμάται. Δηλαδή έχουμε δουλέψει και μια περίοδο μαζί με τον Δημήτρη. Ότι ο βιολογικός είναι από τα έργα που θα έπρεπε να διδάσκονται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. ως κακές πρακτικές, ως έργα κακών πρακτικών. Μην γελάς, δεν το λέω. Δηλαδή, ξέρεις, θα πρέπει, είναι study case, είναι περίπτωση που, που χρειάζεται να την μελετήσει κανείς. Πώς είναι δυνατόν ένα έργο το οποίο έχει σχεδιαστεί και έχει ξεκινήσει να υλοποιείται εδώ και 40 χρόνια, δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Δεν πρέπει δηλαδή να... κάποιος να ενδιαφέρει να δει τι έχει πάει στραβά, ούτως ώστε να μην επαναληφθεί αλλού. Όχι, ναι. Εδώ τώρα είναι αυτό που είναι. Αυτό.
1: Ξέρεις το θέμα, τι γίνεται. Εντάξει, ακούμε τώρα την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης. Είναι κάτι καλό, εντάξει.
20: Okay. Σαφώς και είναι, ναι. Η εξέλιξη, σαφώς είναι και καλό. Αλλά έχει όλο αυτό το,
1: όλο αυτό, ναι,
20: όλο αυτό,
1: ναι,
20: το,
1: ναι,
20: 40 χρόνων, ναι, έχει δημιουργήσει πλέον μια δυσπιστία, mm-hmm, στο εξής. Το ότι αυτό που επιχειρείται κάθε φορά ότι ήταν, να το πω έτσι, η τελική λύση. Ότι ήταν αυτό που θα μας λύσει το πρόβλημα.
1: Γιατί και ο κόσμος και εμείς εδώ οι κάτοικοι υποβάλλομαστε σε μια ταλαιπωρία με σκαψίματα συνέχεια και αυτά και λέμε θα έχει τελειωμό αυτό.
20: Αυτό, δεν νομίζω ότι έχουμε χάσει,
1: την ελπίδα μας. Αν έχει τελειωμό, ναι, να περάσουμε ακόμη μια ταλαιπωρία.
20: Δυστυχώς αυτό δεν το ξέρω ούτε εγώ, δεν το ξέρω ούτε εσύ. Δυστυχώς, ναι, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε ούτε οι τεχνικές υπηρεσίες αυτό. Κάθε φορά, δηλαδή, εκ του αποτελέσματος μιλάμε, έτσι.
1: Και αυτό το οποίο μας ρωτάνε πάρα πολύ εδώ φίλοι ακροατές, και είναι και η δική μας απορία βέβαια, ότι ναι, αν δουλέψει ο βιολογικός, πότε επιτέλους θα σταματήσει να μυρίζει η πόλη, παραλιακή.
20: Συνήθως οι βιολογικοί, ναι, όταν ξεκινούν τη λειτουργία τους, θέλουν μια
1: πενταετία τουλάχιστον.
20: Ναι. Μια πενταετία τουλάχιστον, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές, ασφαλή ύδατα, η θάλασσα, ας πούμε, να καθαρίσει και να είναι. Βέβαια αυτό, έχω την εντύπωση, δεν είμαι ειδικός πάνω σε αυτό, αλλά η κοινή λογική λέει ότι θα διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και θα έχει να κάνει με τη φυσιολογία του κόλπου κάθε φορά, αν είναι ανοιχτός κόλπος, κλειστός κόλπος, τι ρεύματα υπάρχουν, ναι, κτλ. Και το ξαναλέω τώρα, μια κοινή λογική σκεπτόμενος, έτσι, δεν έχουμε καμία σχέση, ούτε πολυτεχνείο έχουμε τελειώσει, ούτε τίποτα τέτοιο. Άρα δηλαδή θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ας το προσδιορίσουμε γύρω στα 5 χρόνια, χοντρά-χοντρά, με αυτά που έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Το θέμα είναι όμως ότι κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει, γιατί το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, το είπαμε και πριν, 40 χρόνια αυτό το έργο, αλλιώς είχε σχεδιαστεί, με άλλες τεχνολογίες είχε σχεδιαστεί, σε άλλες τεχνολογίες είμαστε σήμερα. Και δεν ξέρω, παιδιά, το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω αν θα θέλουμε στο τέλος να λειτουργήσει, γιατί αυτό είχε ένα κόστος, το οποίο φυσικά το κόστος δεν θα το επομιστεί ο Δήμος, μετακυλείται στους δημότες.
1: Και η συντήρηση και όλα αυτά.
20: Όλα. Το κόστος του λειτουργίας και συντήρησης μετακυλείται στους δημότες. Δεν θα πάει επάνω στα δημοτικά τέλη αυτό. Και δεν είναι καιρός για αυξήσεις δημοτικών τελών. Δεν είναι καιρός για τα νοικοκυριά. Ποτέ δεν είναι για τα νοικοκυριά, αλλά τώρα ένα παραπάνω για να αυξάνουν τα έξοδά τους, τα πάγια έξοδά τους. Και δεν ξέρω, και με βάση το γεγονός ότι θυμάμαι επί Κώστα Καραμινά ήταν δημαρχές που είχε συσταθεί για πολύ λίγο μια ΔΔΕ. Και αν θυμάμαι καλά, είχε αναλάβει, ήταν πρόεδρος και τοποθετεί ο κ. Βασίλης Παυλίδης. Ήταν μια βραχίδια ζωής ΔΔΕ, μερικούς μήνες κράτησε. Και πρόλαβα πάντως να κάνει μια μελέτη κόστους λειτουργίας του βιολογικού. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τα νούμερα. Θεωρήθηκε όμως τότε, που λέμε για το 2004, εκείνη την περίοδο, πριν από 20 χρόνια δηλαδή, θεωρήθηκε ότι ήταν ιδιαίτερα αυξημένα τα λειτουργικά κόστη, ναι, ναι, για την. Και έχει σημασία η εποχή, γιατί ήμασταν σε καλές εποχές.
1: Σωστά, ναι. Τότε πήγε η δημαρχία του αείμνηστου.
20: Υπήρχε χρήμα. Ενώ στην κοινωνία, δηλαδή η κοινωνία ήταν αλλιώς, δεν ήταν όσα γίνανε.
1: Είχε βγει και κάποιο κόστος ενδεχομένως στον πολίτη.
20: Είχε βγει τώρα, δεν θυμάμαι να σας το πω ακριβώς. Ναι, ναι. Είχε βγει πάντως. Είχε βγει. Δηλαδή τώρα που σας το λέω, θυμάμαι το Δημοτικό Συμβούλιο μπροστά στα μάτια μου.
1: Αξίζει να το ερευνήσουμε αυτό, να δούμε λίγο τι γίνεται.
20: Και μάλιστα επειδή το κόστος ήταν αυξημένο. Και η ΔΔΕ κράτησε και λίγο τη λειτουργία της. Δηλαδή κράτησε 2-3 μήνες μετά τη διαλύσανε, γιατί θεώρησαν ότι
1: δεν ήταν,
20: όχι ότι δεν ήταν, ότι θα επιβάρυναν πάρα
1: και
20: πολύ
1: το κόστος, δηλαδή, ναι. Κοίταξε.
20: Βέβαια, κοίταξαν. Εκείνη την στιγμή ο βιολογικός θεωρούνταν ότι θα ξεκίναγε κάποια στιγμή και κάποια στιγμή θα τελείωνε γρήγορα. Έτσι, δηλαδή, γιατί είμαστε σε εκείνη τη χρονική συγκυρία που έχει μπει σε πρόγραμμα και έχουμε βρει χρηματοδοτήσεις και άρα είναι ένα έργο το οποίο τώρα θα το ολοκληρώσουμε, τώρα θα το κάνουμε να ολοκληρωθεί.
1: Ας ξεκινήσει και ας τελειώσει και ας πληρώνουμε, δηλαδή φτάνουμε σε αυτό το σημείο πλέον.
20: Μην το λέτε, αλλά, μην το λέτε,
1: ναι, γιατί
20: μην το λέτε.
1: Αν βάλουμε τη ζυγαριά και πούμε ότι τι είναι καλύτερα να ζούμε έτσι όπως ζούμε με αυτή
20: καλά,
1: την
20: ημερομηνία. Καλά δεν είναι, κοιτάξτε τώρα, δεν είναι και καμιά δραματική κατάσταση σε καθημερινή βάση.
1: Σε καθημερινή βάση όχι, αλλά,
20: αλλά όταν γίνεται όμως η κατάσταση είναι δραματική όταν υπάρχει. Αλλά όχι, εντάξει, δεν είναι και θέμα ζωής και θανάτου, να το πω έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σαφώς και πρέπει να τελειώνει κάποια στιγμή ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 40 χρόνια. Εντάξει, τώρα έχει καταδείξει και ανέκδοτο. Έτσι.
1: Όπως το ξεκίνησες, ήταν πολύ χαρακτηριστικό, πιστεύω. Θέλω λίγο να πούμε για την Εσπερίδα Μνήμης για το μαρτυρικό χωριό της Καστανιάς που θα γίνει 30 Αυγούστου και 29 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Καστανιάς. Έχουμε εκεί μια έτσι πολύ όμορφη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί, επειδή γνωρίζω ότι έχεις επιμεληθεί ένα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί εκείνη την ημέρα εκεί.
20: Δεν θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ το Σάββατο. Θα γίνει μια άλλη ειδική εκδήλωση. Από ό,τι καταλαβαίνω θα γίνουν τουλάχιστον δύο εκδηλώσεις. Μία στην Καστανιά με δημόσια προβολή για όποιον επιθυμεί και από το χωριό και γενικά, και άλλη μία δεν ξέρω πώς θα. Αυτά είναι τώρα του Δήμου Δυτικής Σάμου θέματα. Εν πάση περιπτώσει, φτιάξαμε ένα με πρωτοβουλία του Δήμου Δυτικής Σάμου, με παραγγελία του Δήμου Δυτικής Σάμου, για τον Δήμο Δυτικής Σάμου. Φτιάχτηκε ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο αναφέρεται στα γεγονότα στη σφάγη της Καστανιάς το καλοκαίρι του 1943. Είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και της τοπικής ιστορίας το οποίο δεν είναι ευρέως διαδεδομένο. Νομίζω ότι πολλοί και εμείς εδώ τώρα στη Σάμο εδώ μεταξύ μας, αν ρωτήσει τον κόσμο, ο κόσμος έχει... Νομίζω ότι είναι εμφυλιοπολεμικό το θέμα. Δεν αφορά τον εμφυλιοπόλεμο, γιατί υπάρχει η τάση, γίνονται δύο εκδηλώσεις.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
20: Η μία εκδήλωση γίνεται από τους επίσημους φορείς κάθε φορά και την επόμενη μέρα γίνεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν είναι εμφυλιοπολεμικό, δεν αφορά τον εμφύλιο αυτό το κομμάτι. Και είναι τακτικές επιχειρήσεις που είχαν διοργανώσει οι Ιταλοί σε δύο φάσεις, μία νωρίτερα στο καλοκαίρι του 1943 και μία από τον Αύγουστο μέχρι 10 Σεπτεμβρίου, όχι μέχρι 4-5 Σεπτεμβρίου εκεί του 1943, σε δύο φάσεις, δύο επιχειρήσεις στα ορεινά χωριά του Κέρκη, και αυτό γιατί εκεί είχαμε αντιστασιακή δράση, είχαμε αντιστασιακές ομάδες που ήταν στο βουνό. Είχαμε δύο εκαθαριστικές επιθέσεις, ειδικά η δεύτερη οδήγησε και στην εκτέλεση όχι μόνο αμάχων στην Καστανιά, ήταν ένα...
1: Ναι, εγώ νόμιζα ότι, και στο είπα και εκτός αέρα, ότι αυτό είχε γίνει μόνο στην Καστανιά, αλλά είχα μετέπειτα ότι είχε γίνει και Κοσμαδέη
20: και Μαραθώκαμπο και στη Λέκα και γενικώς, γενικά, γενικά στα χωριά του Κέρκη. 42 άτομα χάσαν τη ζωή τους εκείνες τις ημέρες, δεν ήταν ούτε ένα ούτε δύο. Λοιπόν, αυτό είναι το πολύ σημαντικό επεισόδιο της σφαγής της Καστανιάς. Το οπτικοποιήσαμε, το κάναμε ένα ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι ήταν σε μικρή ηλικία, αλλά έχουν έντονες μνήμες, και πέρα από τις έντονες προσωπικές μνήμες που έχουν από κάποια γεγονότα, είναι και μεγαλώσανε με αυτές τις ιστορίες και αυτές τις μαρτυρίες των μεγαλύτερων και όλο
1: πηγαίνεται. Και από την οικογένειά τους βέβαια που ζούσε αυτά, που είχε ζήσει αυτά τα τραγικά περιστατικά.
20: Αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για το γεγονός το ότι γίνεται πρώτη φορά καταγραφή. Άλλωστε, πέρσι επισήμως αναγνωρίστηκε η σφαγή της Καστανιάς και πήγε η Καστανιά στα μαρτυρικά χωριά. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν γι' αυτό και από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα θα με συγχωρήσετε, δεν έχω μπροστά μου σημειώσεις για να αναφέρω χαρακτηριστικά ποιοι. Θα πω δύο-τρία ονόματα από όπως θα θυμάμαι εγώ. Σίγουρα ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Αντωνακάκης, ο Γιώργος Αντωνακάκης. Ο πρώην δήμαρχος, ο κ. Αγγελόπουλος, έχει βοηθήσει, έχει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά ο δήμαρχος, ο κ. Παπαδιοφάνους. Ο Δημήτρης Θρασιβούλου, ο αντιδήμαρχος, ο οποίος μας βοήθησε αυτός πάρα πολύ και στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ. Ελπίζω κάποια στιγμή να το προβάλλουμε από τη σαμιακή τηλεόραση, δεν ξέρω τι θα συμβεί σε αυτό. Πάντως σίγουρα είναι ότι το ντοκιμαντέρ αυτό θα χρησιμοποιηθεί στο υλικό της ιστορικής τεκμηρίωσης, θα μπει στο φάκελο της ιστορικής τεκμηρίωσης για τη σφαγή της Καστανιάς. Και είναι ένα επεισόδιο το οποίο πρέπει να ρίξουμε περισσότερο, να το φωτίσουμε περισσότερο και την ιστορική, και η ιστορική μνήμη να το κρατήσει ζωντανό. Γιατί 17 άτομα εκτελεστήκαν εκεί στην Καστανιά και είναι και οι ίδιες ημέρες φέτος. Ήταν 29 ναι. Σάββατο και Κυριακή 30 Αυγούστου 43.
1: 29 και 30
20: είναι, είναι ακριβώς οι ίδιες ημέρες. Υπήρχαν και ημέρες φέτος. Τέλος πάντων, όσοι μπορούν να βρεθούν το Σάββατο το απόγευμα ή και την Κυριακή το πρωί, δεν έχει σημασία. Τώρα γίνονται δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία που ακολουθεί τη σφαγή της Καστανιάς. Αλλά όπως και να έχει, και στις δύο περιπτώσεις αποτείεται φόρος τιμής σε ένα ιστορικό γεγονός.
1: Και το σημαντικό είναι, Μιχάλη, να γνωρίζουμε την ιστορία μας, γιατί όπως το είπε στην αρχή της κουβέντας μας, δεν τη γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε κάποια αποσπασματικά έτσι.
20: Τώρα η περίπτωση Καστανιάς ήταν από μόνη της ολόκληρη η εκπομπή. Και επειδή δεν έχει προηγηθεί και η προβολή ντοκιμαντέρ, δηλαδή εννοώ ότι αν γίνει μια-δυο δημόσιες προβολές ή είχε προβληθεί τηλεοπτικά, ίσως ο κόσμος καταλάβει περισσότερο τι θα λέγαμε αυτή τη στιγμή. Οπότε αν θες, ας αφήσουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα σε μια δεύτερη φάση.
1: Θα πούμε βέβαια ότι και αύριο θα έχουμε εδώ στην εκπομπή μας την κυρία Αγγέλα Χατζημιχάλη, η οποία θα είναι και ομιλήτρια στη συγκεκριμένη εκδήλωση, την πρώην προϊσταμένη των ΓΑΚ, των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
20: Απλά, αν μου επιτρέψεις να πω κάτι, η Αγγέλα η Χατζημιχάλη.
1: Και ο κύριος Γιαννούτσος, βέβαια τώρα.
20: Ο Μανώλης Γιαννούτσος μιλάει και στο ντοκιμαντέρ. Ο Μανώλης Γιαννούτσος είναι ιστορικός, είναι ο προϊστάμενος των Γενικών Αρχείων του Κράτους αυτή τη στιγμή. Να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ότι έχουν περάσει 80 χρόνια και υπάρχει ανοιχτό ακόμα συλλογικό κοινωνικό τραύμα στο χωριό γύρω από, γύρω από τα γεγονότα της Καστανιάς. Υπάρχει ένα συλλογικό κοινωνικό, εσύ επειδή έχεις το ντοκιμαντέρ τώρα και θα το δεις.
1: Θα το δω, ναι, και
20: επίσης να φράσω δημόσια τις ευχαριστίες μας για την δικά σου συμβολή στο ντοκιμαντέρ.
1: Να σε καλά, πιστεύω ότι όλοι σε τέτοια πράγματα πρέπει να συμβάλλουν.
20: Όχι, εντάξει. Απλά ρίξ τον παρόντο να το αναφέρω γι' αυτό. Και νομίζω ότι. Εντάξει, είναι ένα ανοιχτό συλλογικό τραύμα στην Καστανιά που σιγά σιγά πρέπει με την απομάκρυνση από το χρόνο, από τα γεγονότα. Ξέρεις, ο εξωτερικός παρατηρητής, εγώ τώρα ας πούμε σε αυτή την περίπτωση είμαι ο εξωτερικός παρατηρητής των γεγονότων αυτών. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τις ιστορικές πηγές από τη μία, κάναμε συνεντεύξη με τις μαρτυρίες, αλλά δεν έχουμε ζήσει, δεν έχουμε μεγαλώσει με την πίεση που δημιουργήθηκε, γιατί στο χωριό της Καστανιάς δημιουργήθηκε μια πίεση.
1: Θέλεις να πεις δηλαδή ότι και στις νέες γενιές, ας πούμε, στα παιδιά των 30-40 ετών έχει περάσει ακόμη,
20: έχει
1: δηλαδή
20: περάσει, υπάρχει ένα συλλογικό
1: τραύμα. Τις μαρτυρίες των γιαγιάδων, παππούδων,
20: υπάρχει ένα συλλογικό τραύμα,
1: δηλαδή υπάρχει αυτό.
20: Υπάρχει ένα συλλογικό τραύμα, γιατί αποδόθηκαν εύστοχα ή άστοχα ρόλοι στους ανθρώπους εκείνης εποχής, οι οποίοι οι ρόλοι αυτοί περάσανε μετά, υιοθετήθηκαν ως ταυτότητα στον καθένα. Δηλαδή, ο Μιχάλης πήγε και έκλεισε τη Βρύση. Άρα λοιπόν ο γιος του Μιχάλη ήταν ο γιος του αυτού που πήγε και έκλεισε τη Βρύση. Καταλαβαίνεις.
1: Και αυτό.
20: Και αυτό δημιούργησε ταυτότητες μέσα στην. Εντάξει, είναι μια κοινωνιολογική προσέγγιση αυτή καθαρά. Αλλά είναι μια πραγματικότητα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Εμείς κλείνουμε στο
20: σημείο. Να πω πριν κλείσεις μια παρατήρηση, γιατί το διάβαζα χθες και μου έκανε εντύπωση, που λες για τα σχολεία, για τις σχολικές μονάδες. Την τελευταία τριετία έχει μειωθεί πανελλαδικά ο σχολικός πληθυσμός στα δημοτικά σχολεία σε νηπιαγωγεία κατά 21.000 παιδιά. Μάλιστα. 21.000 λιγότερα παιδιά είμαστε δημογραφικά αυτή τη στιγμή στο σημείο όπου οι ηλικιωμένοι είναι περισσότεροι από τα νέα παιδιά. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι. Μας ακούτε και σε επανάληψη να επενδυμίσουμε στις 8 η ώρα το βράδυ και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12, εδώ συντονισμένοι στον 2000 FM και στους 99,8. Καλό υπόλοιπο μεσημέρι Πέμπτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζαΐμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
3: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
2: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
4: Απ' τη ζωή μου εισαγών και αγγελικών.
2: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Δύο χιλιάδες FM.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
7: βλέπω.
13: Εργασίες κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας εκοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
19: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
20: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
20: Πάρτο!
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
1: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
0: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
1: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
0: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
1: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
0: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
1: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
0: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
1: Γευστική περιπλάνηση.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
23: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
24: Έχουν βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
23: Έχω εξτασιαστεί.
24: Είσαι πανέτοιμη.
23: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
24: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
23: Εξαιρετικό.
24: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
23: Τι λέρευε.
24: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
25: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
26: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
27: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
28: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
27: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
28: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
27: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
28: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
27: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62-5.
28: Πανουράκης.
29: 2000 FM. 2000 FM.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Σημαντική εξέλιξη σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σάμου Πάρη Παπαγεωργίου καταγράφεται στο έργο του βιολογικού καθαρισμού, καθώς σήμερα πραγματοποιείται η υπογραφή των συμβάσεων για την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού και της αποκατάστασης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων, με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί. Η συνολική διάρκεια των έργων υπολογίζεται σε περίπου 2 χρόνια. Παράλληλα, στόχος είναι ο συλλεκτήριος αγωγός να έχει ολοκληρωθεί ως την άνοιξη του επόμενου έτους, καθώς όπως ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου, υπάρχει ένα ικανό χρονικό περιθώριο για την υλοποίησή του.
3: Εξάλλου, στην πορεία των εργασιών ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολικών μονάδων στο Δήμο Ανατολική Σάμου, αλλά και στην εξέλιξη των έργων, αναφέρθηκε μιλώντας στον 2000 FM ο Δήμαρχος Ανατολική Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου, ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία ότι οι εργασίες στα σχολεία θα προχωρήσουν χωρίς νέες παρατάσεις, ώστε να τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, ιδιαίτερα στις σχολικές μονάδες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα από το σεισμό. Όπως ανέφερε, σε ορισμένα σχολεία εργασίες βρίσκονται ήδη σε πολύ καλό στάδιο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί διαδικασίες για τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι κάποια από τα σχολεία θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο χρόνο, ενώ στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι μέχρι το τέλος της θητείας της να έχουν αποκατασταθεί όλες οι σχολικές μονάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τέλος, αναφερόμενος στο κλειστό γυμναστήριο, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου εξήγησε ότι στην πορεία του έργου προέκυψε ανάγκη για επιπλέον εργασίες σε σχέση με την αρχική χρηματοδότηση. Οι πρόσθετες αυτές παρεμβάσεις, όπως σημείωσε, είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ορισμένες καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου. Το κλειστό γυμναστήριο λειτουργήσε μέχρι σήμερα ως προπονητήριο και αναμένεται μέχρι και τον ερχόμενο Σεπτέμβρη να δοθεί και για αγώνες. Σε μια νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση και τη στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας της Σάμου, προχωρά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου, απευθύνοντας κάλεσμα σε σωματεία, φορείς, συλλόγους αλλά και σε κάθε πολίτη ξεχωριστά. Με σύνθημα «Υγεία στη Σάμου εκπέμπει SOS, ενώνουμε τις φωνές μας, υπογράφουμε για το νοσοκομείο μας», ο Σύλλογος καλεί τους κατοίκους να συμμετάσχουν στη συλλογή υπογραφών με έτοιμα την εξασφάλιση αποκλειστικά δημόσιας, δωρεάν και ποιοτικής υγείας για όλους. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία Πυθαγόρα από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Όσοι δεν μπορέσουν να παρευρεθούν στη συγκεκριμένη δράση στην πλατεία, υπάρχει δυνατότητα να συμμετάσχουν και ηλεκτρονικά μέσω σχετικής φόρμας που έχει δημιουργήσει ο Σύλλογος και την οποία μπορείτε να βρείτε στα τοπικά site. Τις τελικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη λειτουργία τριών σχολικών μονάδων της Σάμου, του Νηπιαγωγείου Πυθαγορείου, του Δημοτικού Σχολείου Κοκαρίου και του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδα γνωστοποίησε ο βουλευτής Σάμου μετά από επικοινωνία με τη Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης κυρία Στρατάκη και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κύριο Παπαδομαρκάκη. Σύμφωνα με την ενημέρωση για τον Νηπιαγωγείο Πυθαγορείου, όπου φοιτούν συνολικά 22 μαθητές, αποφασίστηκε να λειτουργήσουν δύο τμήματα. Σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου, το οποίο έχει 35 μαθητές, βάσει του αριθμού των μαθητών θα έπρεπε να λειτουργεί ως τριθέσιο. Παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται ως τετραθέσιο, κάτι που σύμφωνα με την ενημέρωση δεν δικαιολογείται από τον αριθμό των μαθητών, παραμένει τετραθέσιο. Για το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδας, στο οποίο φοιτούν 44 μαθητές, προβλέπεται κανονικά βάσει της νομοθεσίας λειτουργία ως τριθέσιο. Ωστόσο, το Υπουργείο αποφάσισε να παραμείνει τετραθέσιο, χωρίς να προχωρήσει στην αναβάθμισή του σε πενταθέσιο. Όπως επισημαίνεται, οι συγκεκριμένες αποφάσεις ελήφθησαν λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της ΣΑΜ. Την έντονη αντίδρασή του στις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία σχολικών μονάδων της ΣΑΜΟ εκφράζει ο αιρετός του ΠΙΣΠΕ ΣΑΜΟ και τεταλμένος σύμβουλος παιδείας του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟ Γιάννης Αρχοντούλης. Με αφορμή την ενημέρωση για τον Νηπιαγωγείο Πυθαγορείου, το Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου και το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα, ο κ. Αρχοντούλης επισημαίνει ότι οι αποφάσεις του Υπουργείου δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο νησί, κάνοντας ειδική αναφορά στην νησιωτικότητα αλλά και στις συνέπειες του σεισμού που έπληξε τη ΣΑΜΟ. Όπως αναφέρει, 12 σχολικές μονάδες του νησιού εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μικρότερες ή μεγαλύτερες βλάβες, ενώ παρά τις προσπάθειες των δύο Δήμων, ορισμένα σχολεία συνεχίζουν να στεγάζονται σε προκατασκευασμένες αίθουσες. Ο κ. Αρχοντούλης διευκρινίζει ότι το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα έχει 48 μαθητές και όχι 45, όπως αναφέρθηκε στην αρχική ενημέρωση, και υποστηρίζει ότι το σχολείο πρέπει να διατηρήσει την πενταθέσια λειτουργία του. Παράλληλα, ζητά αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Κοκαρίου σε πενταθέσιο, υπογραμμίζοντας ότι η φετινή μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι προσωρινή. Ιδιαίτερα αναφορά κάνει στον Νηπιαγωγείο Μυτιλινιών, όπου όπως σημειώνει φοιτούν 24 νήπια σε χώρο μόλις 36 τετραγωνικών μέτρων. Για το λόγο αυτό ζητά τη λειτουργία δύο τμήματων όπως αποφασίστηκε και για τον Νηπιαγωγείο Πυθαγορείου. Παράλληλα, κάνει λόγο για λειτουργική υποβάθμιση στα δημοτικά σχολεία Παλαιοκάστρου και Κουμαραδέων, καθώς και στο τρίτο νηπιαγωγείο Καρλοβάσου, ζητώντας να ληφθούν υπόψη πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων και όχι μόνο τα αριθμητικά δεδομένα που προβλέπει η νομοθεσία. Σε πολιτική αντιπαράθεση εξελίσσεται η ανεξαρτητοποίηση της Φλόρας Τσεβρένη από τη Δημοτική Παράταξη για τον Δήμο που αξίζουμε στο Δήμο Δυτικής Σάμμου. Η κυρία Τσεβρένη, ανακοινώνοντας την αποχώρησή της, έκανε λόγο για έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας, απαξίωση θεσμικών ρόλων και αντιμετώπιση της διαφορετικής άποψης ως προβλήματος. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε συμπεριφορές που χαρακτήρισε απαξιωτικές, προσβλητικές και υποτιμητικές, κάνοντας ειδική αναφορά σε ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αφορούν γυναίκες αιρετούς. Απαντώντας, ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους απορρίπτει τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τις αβάσιμες και αναπόδεικτες. Υποστηρίζει ότι η Δημοτική Παράταξη λειτουργεί πολυφωνικά, ότι ουδέποτε υπεδείχθη σε Δημοτικό Σύμβουλο τι θα ψηφίσει και ότι η κυρία Τζεβρένη είχε στη διάρκεια της θητείας της αναλάβει σειρά θέσεων και αρμοδιοτήτων, με τη Δημοτική Αρχή να στηρίζει, όπως αναφέρει, τις πρωτοβουλίες της. Ο κ. Παπαθεοφάνους εκφράζει τη λύπη του για την επιλογή της ανεξαρτητοποίησης, σημειώνοντας ωστόσο ότι η απόφασή της γίνεται σεβαστή, ενώ ευχαριστεί την κυρία Τζεβρένη για τη μέχρι σήμερα συνεργασία και της εύχεται καλή συνέχεια. Η αντιπαράθεση πλέον μεταφέρεται στο επίπεδο των διαφορετικών πολιτικών και θεσμικών εκτιμήσεων για τον τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής και της παράταξης για τον Δήμο που αξίζουμε.
29: 2000 FM.
4: Κανένας, μία διαφήμιση,
5: ναι.
4: Και είναι πολύ ενδιαφέρον,
5: ναι.
4: Να το πω, γιατί
5: ναι.
4: Το έχω πει άλλη μία φορά μόνο,
5: ναι.
4: Μία διαφήμιση μου έδωσε την ευκαιρία και μου άνοιξε όλες τις πόρτες,
5: ναι.
4: Στο να με πάρουν όλοι τηλέφωνο.
5: Ποια διαφήμιση?
4: Μία διαφήμιση που έκανα στην Νόβα, την οποία την είχε σκηνοθετήσει ο Λάνθιμος.
5: Α,
4: σε πληροφορώ.
5: Τι λες τώρα?
4: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν μια διαφήμιση που έκανα ένα κριτικό.
5: Ναι.
4: Και αυτή η διαφήμιση 30 δευτερολέπτων έδειξε σε όλους ότι δεν είχα δείξει με χιλιάδες ώρες παραστάσεων και γυρισμάτων. Να δεις ότι αυτό φαίνεται αδική, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Ξέρεις τι γίνεται,
5: ναι.
4: Θα σου πω κάτι πολύ βαθύ αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί, ταλαντούχοι που είναι σπίτι τους.
5: Ναι.
4: Και πάρα πολλοί μέτροι που δουλεύουν. Έτσι πρέπει να είναι.
5: Γιατί?
4: Γιατί μέσα από αυτό εκπαιδεύεται η ψυχή τους σωστά.
5: Είσαι υπέρ επομένως το να έχουμε υπέρ της ταλαιπωρίας του ανθρώπου.
4: Φυσικά. Χωρίς κόπο δεν γίνεται τίποτα. Ξέρεις τι γίνεται. Ο Σιρέ έχει γράψει ένα βιβλίο, τους μεγάλους μύστες, άθεος δηλώνει, έτσι, αλλά γράφει μια πολύ πολύ ωραία φράση μέσα στο τελευταίο κεφάλαιο που μιλάει για τον Χριστό. Όταν παχαίνει η ψυχή, η θρησκεία γίνεται ειδωλολατρική. Λέει λοιπόν, αυτό ισχύει και στην κανονική ζωή. Όταν παχαίνει η ψυχή, δηλαδή τι γίνεται, η αυθονία αποκτηνώνει την ψυχή. Η ειρήνη, η πολλή ειρήνη, έτσι είναι τα πράγματα στη γη. Δημιουργεί έκθρα με το διπλανό μου. Ενώ ο πόλεμος δημιουργεί ένωση. Δηλαδή θα ενωθούμε όλοι μαζί να διώξουμε τον κατακτητή ή να επιβιώσουμε.
5: Ναι, αλλά δύο λεπτά τώρα. Δηλαδή εδώ, επειδή είμαστε και σε μια εποχή πολέμου τώρα. Δεν
4: λέω ότι είναι καλό.
5: Ναι,
4: λέω ότι είναι καλό.
5: Προς Θεού.
4: Όχι, λέω ότι έτσι εκπαιδεύεται την ψυχή. Είναι ατελής.
5: Ναι.
4: Είναι ατελής η επιβίωση.
5: Εντάξει, πατήρ πάντων πόλεμος. Το
4: είπε ο Ηράκλειτος. Αλλά ξέρεις τι, εμείς οφείλουμε να γυρεύουμε και να ψάχνουμε απεγνωσμένα και με ζήλο και με όρεξη την ειρήνη.
5: Μια στιγμή. Εσύ τώρα, γυρίζω σε σένα. Πώς ζούσες τα προηγούμενα χρόνια της ζωής σου και πώς ζεις σήμερα?
4: Αν με γνώριζες, θα έλεγες είναι ένας κανονικός άνθρωπος που του αρέσουν οι γυναίκες, τα ποτά.
5: Ναι.
4: Τα ξενύχτια,
5: ναι.
4: Τα γλέντια,
5: ναι.
4: Πηγαίνει στα μπουζούκια, στα κριτικά, στη λύρα κτλ. Και θα έλεγες ότι είμαι ένας κανονικός άνθρωπος όμως.
5: Μέχρι υπερβολής ή ένας κανονικός άνθρωπος?
4: Όχι,
5: εντάξει.
4: Μέχρι υπερβολής, πιο υπερβολής δεν γίνεται.
5: Τόσο πολύ?
4: Βέβαια, έπρεπε να είναι μπουκάλι ουίσκι κάθε μέρα, μην νομίζω.
5: Σοβαρά μιλάς τώρα?
4: Βέβαια.
5: Μάλιστα.
4: Και να μην πω και τη μάρκα, γιατί θα κάνω διαφήμιση.
5: Δεν χρειάζεται μάρκα.
4: Ένα μπουκάλι ουίσκι κάθε μέρα.
5: Ναι, ναι.
4: Αλλά
5: ήσουν σε σχέσεις με, ας πούμε, μόνιμες με μια γυναίκα, ξέρω εγώ. Πώς ήταν η ζωή σου, ρε παιδί μου?
4: Φυσικά, είχα παντρευτεί κιόλας.
5: Ναι.
4: Είχα και μια κόρη.
5: Ναι.
4: Την οποία κόρη την αγαπώ, την υπεραγαπώ. Και είναι ένα υπέροχο πλάσμα 14 χρονών. Πηγαίνει Δευτέρα Γυμνασίου. Αλλά έκανα πράγματα τα οποία τι έκανε, θέλω να σου πω. Κουράζαν σιγά σιγά την ψυχή μου. Την κουράζαν. Και έφτασα εκεί που λέει ο Ιωάννης Κλίμακος, γιατί υπάρχει ένα τρομερό βιβλίο που είναι Δεύτερο Ευαγγέλιο Κλίμαξ του Ιωάννη, λέει: γιατί, άνθρωπε, δεν γονατίζεις να ζητήσεις την ουράνια δύναμη? Μάλλον η ψυχή σου αντέχει ακόμα. Αφού λοιπόν άντεχε η ψυχή μου, δεν τη ζήταγα. Όταν έπιαξες.
5: Πριν από πόσα χρόνια άλλαξες ζωή?
4: Λίγο πριν έρθει η πανδημία.
5: Πώς συνέβη?
4: 19 προς 20.
5: Πώς σου συνέβη? Δηλαδή, εκεί που ήσουν ένας τύπος, από ό,τι καταλαβαίνω, εντάξει, χήμα, να το πω έτσι για να σε εννοηθούμε.
4: Ξέρεις,
5: πώς έγινες ξαφνικά από αυτό ένας άνθρωπος των στερήσεων που θες να στερηθείς τις απολαύσεις γιατί θεωρείς ότι αυτό είναι
4: γιατί νόμιζα
5: ο δρόμος, ο σωστός.
4: Γιώργο, νόμιζα ότι ήμουν ευτυχισμένος και χαρούμενος, ναι. Αλλά ήμουν επίπλαστα χαρούμενος και ευτυχισμένος. Τον έκανα. Και διαπίστωσα μέσα στην ψυχή μου ότι δεν έχω χαρά κάθε μέρα. Και ξαφνικά, ξέρεις, έλεγα σε όλες τις συνεντεύξεις ότι είμαι καλά, δεν θέλω να αλλάξει τίποτα και το εννοούσα, ναι, τότε, γιατί, ναι, έτσι νόμιζα ότι είναι. Τώρα που ξέρω αυτό, δεν θέλω να ξαναγυρίσω ποτέ σε εκείνο.
5: Μήπως όμως έφτασες αυτό επειδή έχασες το μέτρο? Δηλαδή, μήπως το παν μέτρον άριστον, επειδή αναφέρεσαι πολύ συχνά στους αρχαίους, ήταν αυτό που αν το είχες, δεν θα χρειαζόταν να περάσεις από τη μία κατάσταση τόσο, στην άλλη.
4: Ναι, μπορεί σε όχι τόσο χρονικό διάστημα, αλλά πάλι θα το ένιωθα, ξέρεις γιατί. Και οι άνθρωποι που έχουν μέτρο νομίζω ότι είναι ευτυχείς. Ξέρεις γιατί η ευτυχία είναι ενάντια στην έκβαση των όντων. Αυτό που λέμε ευτυχία, τι εννοώ δηλαδή? Είναι ενάντια σε οτιδήποτε είναι ορατό στο μάτι.
5: Ναι.
4: Δεν μπορεί να σε κάνει οτιδήποτε είναι ορατό στο μάτι ευτυχισμένο. Ευτυχισμένο θα σε κάνει το να δίνεις χωρίς να έχεις. Το να δίνεις, το να συμπονάς, το να καταλαβαίνεις, το να βοηθάς. Το να θέλεις την ειρήνη και να την... Πρόσεξε, εγώ θέλω την παγκόσμια ειρήνη, αλλά πρέπει εγώ πρώτος να την κάνω.
5: Ναι.
4: Εμείς τώρα τι κάνουμε? Κατακρίνουμε τους άλλους, λέμε σκοτώνουν άνθρωποι, σκοτώνει κόσμο, σκοτώνουν.
5: Και εντάξει, αλλά... φαζόμαστε εμείς μεταξύ μας.
4: Όχι, και εγώ έχω σκοτώσει ήδη το γειτονά μου,
5: ναι,
4: μέσα μου, για τον μισό.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Το μίσος δεν είναι ένας φόνος μικρός.
5: Το καταλαβαίνω αυτό που λες, απόλυτα. Παρόλα αυτά, θεωρείς τώρα είσαι ευτυχισμένος στη ζωή σου?
4: Τώρα είμαι χαρούμενος κάθε μέρα που ξυπνάω. Νιώθω έτσι στο στομάχι μου να στάγουν σταγονίτσες ευτυχίας χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Και έχω διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι η αγία ρουτίνα. Η αγία ρουτίνα. Δεν μ' αρέσουν ούτε οι έκπληξεις.
5: Δεν σ' αρέσουν.
4: Όχι, ούτε οι θετικές ούτε οι αρνητικές. Γιατί οι θετικές προϋποθέτουν και αρνητικές. Το καρδιογράφημα, το τεράστιο, σημαίνει η υπέρταση ή η υπόταση. Εγώ δεν θέλω ούτε υπέρταση ούτε υπόταση. Θέλω μια κανονική ζωή.
5: Ναι.
4: Και να ζω με τη χαρά και την ελπίδα ότι θα μου δίνει δύναμη ο Κύριος να δίνω και αλλού.
5: Αυτό όμως, ο τρόπος με τον οποίο ζεις, σε κάνει πιο μοναχικό σήμερα από ότι ήσουν παλιά?
4: Όχι, όχι, όχι, ναι, όχι, όχι. Και να ξέρεις ότι τους φίλους που είχα, δεν τους έχω ακόμα. Απλώς μου είπανε, να σου πω Κωστάκι, τελείωσε. Δεν θέλουμε ούτε κήρυγμα ούτε προσελητισμό.
5: Οπότε ήρθες εδώ να το κάνεις.
4: Και ήρθα εδώ να το κάνω που μου δίνεται βήμα.
5: Πολύ σωστά.
4: Αλλά οι άνθρωποι αυτοί, να ξέρεις, διαπιστώνω, όντας άθεοι μερικοί ή ένθεοι κρυφά, έτσι, γιατί δεν το ξέρεις, το να είσαι ένθεος πρέπει να καταργήσεις τον εγωισμό σου και αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα και την υπερηφάνεια σου, οπότε δεν το λες ανοιχτά, αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από πολλούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει μέσα στην εκκλησία.
5: Γιατί αυτό, για πες μου το,
4: γιατί είναι
5: πώς
4: ελεύθερη.
5: Το εξηγείς?
4: Γιατί είναι ελεύθερη. Υπάρχει ανιδιοτέλεια. Όταν εγώ έχω φόβο Θεού, μπορεί να είμαι κιόλας, μην κάνω αυτό, γιατί μπορεί να τιμωρηθώ κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το καλό, χωρίς να ξέρουν ότι αν δεν το κάνουν θα τιμωρηθούν. Και αυτό δηλώνει ανιδιοτέλεια. Σημαίνει καλή καρδιά, ανοιχτή καρδιά.
5: Μπορείς να είσαι φίλος σήμερα με ανθρώπους που δεν θεωρείς ότι έχουν καλή ανοιχτή καρδιά?
4: Κοίταξε που.
5: Φίλος να είσαι με αυτούς τους ανθρώπους.
4: Όχι, όχι, όχι. Ξέρεις γιατί? Όχι γιατί τους αποστρέφουμε επειδή δεν τους παραδέχομαι. Επειδή μπορεί να με. Και εμένα να με παραπλανήσουν. Μπορεί να με μπερδέψουν. Μου κάνουν κακό. Ο Απόστολος Παύλος ξέρεις τι λέει? Φθήρου συνήθη Χριστά, ομιλία κακέ.
5: Άρα τους θέλεις. Εντάξει, τους συγχωρείς μεν, αλλά δεν τους θες μες στη ζωή σου.
4: Φυσικά τους συγχωρώ.
5: Ναι. Ναι, δεν τους θες όμως μες στη ζωή σου.
4: Δεν τους θέλω αυτούς που πράττουν το κακό συνέχεια. Μάλιστα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Δεν είμαι τόσο δυνατός για να μπορέσω να μην με μπερδέψουν και να με επηρεάσουν.
5: Έχεις οδηγηθεί ποτέ μέσα από μια συγχώρηση, είτε που σου δόθηκε σένα, είτε που έδωσες εσύ, σε μια επανένωση μιας φιλίας, μιας σχέσης, κάτι το οποίο να είναι έτσι λυτρωτικό και για σένα και για τον άλλον?

0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές, ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: Άλλο να βάλουμε τα... Κάτσε να δω τώρα, μου έχεις φέρει... Σου μιλώ και εγώ κινήσεις, Χαρούλης. Πάντα είσαι πάντως με την Κρήτη, δεν μπορείς να το αποφύγεις.
2: Δεν μπορώ με τίποτα γιατί είμαι δεμένος άρρηκτα.
1: Αυτό το κατάλαβα, ναι.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
1: Ο Κώστας Αποστολάκης είναι εδώ, εκβαθέων.
2: Ωραίο τραγούδι.
1: Δε προφούντη. Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι, εννοείται, και πολύ καλός ο Χαρούλης. Αλλά πες μου λίγο, με την Κρήτη αυτό το δέσιμο, τι είναι, είναι όπως είμαστε όλοι δεμένοι με τον τόπο μας,
3: ας πούμε. Είναι ψυχικό, ναι, ναι, ναι, είναι ψυχικό. Και ο

0: Ξέρεις, οι άνθρωποι είναι δεμένοι άρρηκτα με τον τόπο τους. Τώρα ακούω και με το Ιράν τι γίνεται και διάφορους ανθρώπους που τους ρωτάνε και αν θέλουν να φύγουν και πέφτουνε βόμβες και λέει όχι. Εγώ εδώ είναι ο τόπος μου, εδώ είναι οι ρίζες μου. Δεν θέλουν. Και αυτοί που γίνονται πρόσφυγες με βαριά καρδιά γίνονται. Εγώ με την Κρήτη έχω τις αναμνήσεις τις παιδικές μου. Έκανα εκεί το δημοτικό, απέκτησα φιλίες. Είδα τι είναι να στηρίζει ένας άνθρωπος έναν άλλον όταν και ο ίδιος έχει πρόβλημα. Δηλαδή έχει χρόνο για έναν άλλον άνθρωπο. Εδώ στην Αθήνα δεν έχουμε χρόνο για τους άλλους. Ναι. Έχουμε χρόνο μόνο για τον εαυτό μας. Δεν ξέρουμε ποιος μένει στη διπλανή πόρτα. Και μη μας εμποδίσει κανένας να μας πει βοήθησέ με τώρα γιατί πάω στη δουλειά μου και θα αργήσω.
1: Αυτό είναι σπουδαίο που λες, γιατί πραγματικά είναι μια άλλη ζωή αυτή, ένας άλλος κόσμος.
0: Δηλαδή είναι κατάσταση
1: και ισχύει γενικότερα, ας πούμε, στις μεγάλες πόλεις. Μια αποξένωση που υπάρχει.
0: Φυσικά, όχι μόνο αποξένωση. Και κατάθλιψη, ξέρεις τι είναι κατάθλιψη. Να μην είσαι σε επαφή με. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να είναι με ανθρώπους σε επαφή. Εδώ πέρα έχουμε ένα κινητό, το κάνουμε έτσι. Παθαίνουμε κράμπα στο δάχτυλο όλη μέρα. Ή θα μιλάμε στο τηλέφωνο ώρες και όταν βρεθούμε ο ένας με τον άλλον μπροστά, δεν ξέρουμε τι να πούμε. Κολλάμε. Έχουμε χάσει τις επαφές.
1: Δεν μου λες, με γυναίκες μπορείς να κάνεις φιλίες.
0: Έχω κάνει. Έχω 4-5 κοπέλες, ναι, γυναίκες, ναι, που είμαστε κόλλητοι.
1: Και που δεν υπάρχει ερωτικό στοιχείο.
0: Υπάρχει. Εγώ ξέρεις τι, ναι, πριν, ναι, προ Χριστού, ναι, δεν ήξερα ότι υπάρχει γυναικεία φιλία. Ναι. Δεν το πίστευα. Δεν το... Και ο Όσκαρ Ουάιλντ λέει κάτι παρόμοιο με αυτό που λέω. Αλλά αυτό το είδα όμως ότι γίνεται. Mm. Ανεξαρτήτως φίλου. Βεβαίως, μπορούν να γίνουν πολύ καλές φιλίες με γυναίκες.
1: Καλύτεροι φίλοι γίνονται σε σένα τουλάχιστον άντρες ή γυναίκες, ή δεν έχει διαφορά?
0: Έχει.
1: Έχει. Για πες.
0: Οι άντρες.
1: Οι άντρες.
0: Έχω φίλους που είναι, ναι, πολύ δυνατοί. Πολύ δυνατοί. Σε αυτό το τομέα. Ναι. Δηλαδή σου λέει προτιμώ να πεθάνω εγώ παρά να χάσω το φίλο μου και αυτό που ζω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, το έχω ζήσει αυτό και το ζω.
1: Ναι.
0: Και είναι και από το χώρο.
1: Και από το χώρο, ηθοποιοί.
0: Ναι. Δεν μπορώ να τους πω, αλλά είναι. Δεν μπορώ να τους πω.
1: Όχι,
0: αλλά
1: δεν σου πλέον.
0: Αλλά είναι δύο-τρεις φίλοι μου, ναι, οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί. Πώς να σου πω, ναι, τώρα. Ναι. Είναι. Τι να σου πω. Φύλακες, άγγελοι επιγής.
1: Τι είναι αυτό που τελικά μοιράζεσαι σε μια φιλία, μπορείς να μου πεις. Τι τα μοιράζεσαι. Όλα τα μοιράζεσαι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν μυστικά.
0: Όχι. Δεν φιλία τότε.
1: Ναι.
0: Φιλία, ξέρεις τι είναι. Ότι τα πιο μύχια της ψυχής μου που σκέφτομαι είναι να ανταλλάξω.
1: Υπάρχει άνθρωπος χωρίς μυστικά, Κώστα? Γιατί έχω την αίσθηση ότι
0: νομίζω
1: όλοι οι άνθρωποι έχουν και μια πλευρά.
0: Ακού, αν υπάρχουν
1: μυστικά. Που ακόμα και με τον ίδιο τους τον εαυτό μερικές φορές μπορεί να μην τη συζητάνε.
0: Ναι. Στις μεγάλες φιλίες δεν υπάρχουν μυστικά. Αλλά τι γίνεται. Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που έχω στο κεφάλι μου, στην ψυχή μου, που δεν προλαβαίνω να τα συζητήσω όλα όταν βρίσκομαι. Είναι σαν τον Άμλετ που λέει: είμαι με τόσες αμαρτίες φορτωμένος, με τόσες σκέψεις φορτωμένος, που δεν προλαβαίνω να τις βάλω σε πράξη, να τους δώσω καιρό. Και δηλαδή, τι γυρεύουν τέτοιοι κακόμοιροι σαν και εμένα. Είναι τόσες πολλές οι σκέψεις που έχει ο κάθε άνθρωπος, που το μυαλό του τρέχει συνέχεια. Αυτά όμως που μπορώ και απομονώνω και είναι σημαντικά, τα συζητάω πάντα.
1: Μια σχέση σταθερή και μόνιμη στη ζωή σου.
0: Mm-hmm.
1: Σου λείπει, θα την ήθελες? Δηλαδή θεωρείς ότι στη φάση που είσαι τώρα θα ήθελες να έχεις μια συντροφική σχέση, η οποία να είναι η σχέση της ζωής σου από εδώ και πέρα, χωρίς να παρισφρίουν μέσα όλες αυτές οι, όλα αυτά τα στοιχεία που λες, του πειρασμού και τα λοιπά, που καταλαβαίνω ότι, ναι, τα έχεις βγάλει από πάνω σου και, ναι, δεν τα θες.
0: Δεν τα έχω βγάλει, μου έχουν βγει.
1: Ναι. Τέλος πάντων, είσαι σε αυτό το δρόμο, mm-hmm, και σου έχουν βγει. Θες παρόλα αυτά μία σύντροφο δίπλα σου, ας πούμε?
0: Κοίταξε, η φυσιολογική ζωή του ανθρώπου, έτσι, είναι συντροφιακή.
1: Ναι, γι' αυτό το ρωτάω.
0: Βεβαίως, είναι, ναι, συντροφιακή. Όμως αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τώρα αν θα το καταλάβουν και εκείνοι που μας ακούν, δεν κάνω πλάνα, περιμένω να πάρω πληροφορία.
1: Mm.
0: Δεν φτιάχνω πλάνα, γιατί, ναι, όλες τις φορές που έφτιαξα πλάνα στη ζωή μου, τα έκανα. Δεν
1: μαντάρα.
0: Λέγεται η λέξη. Ναι. Ναι, μαντάρα είναι μια καλή, ναι, λέξη.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Τα έκανα ρόιδο χάλια.
1: Ναι.
0: Και οπότε περιμένω να λάβω πληροφορία για αυτό το θέμα.
1: Είσαι σε. Καταλαβαίνω, η σχέση σου πια με την θρησκεία είναι πολύ βαθιά.
0: Δεν είναι θρησκεία, ξέρεις τι γίνεται. Το λέμε θρησκεία, ναι, αλλά δεν είναι θρησκεία, είναι διδασκαλία. Είναι διδασκαλία και είναι διδασκαλία εκ των έσω έρχεται. Δεν είναι από έξω προς τα μέσα. Είναι από μέσα προς τα έξω. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνεις.
1: Το καταλαβαίνω. Ναι. Καταλαβαίνω όλα αυτά.
0: Δεν είναι τύπο λατρική. Να ανάψω ένα κερί, να προσγειώσω μια εικόνα, να πάω να μεταλάβω. Αυτά όταν.
1: Είναι μια εσωτερική διαδικασία.
0: Λαμβάνει πνεύμα Άγιο, παίρνουν ουσία. Μετουσιώνονται εκεί.
1: Σε καταλαβαίνω, αλίμονο. Έχει σκεφτεί ποτέ ότι αυτό θα σε μπορούσε να σε οδηγήσει, παραδείγματο χάρη, στο μοναχικό βίο, λέω τώρα. Το έχει σκεφτεί.
0: Αμέ. Όχι να γίνω μοναχός, στο μοναχικό βίο.
1: Στο μοναχικό
0: γιατί
1: βίο.
0: Να γίνεις μοναχός ιερέας είναι κλίση με ήττα. Δεν είναι κλίση με γιώτα. Είναι κλίση με ήττα. Πρέπει να καλεσθείς. Γιατί το νιώσε αυτό. Πηγαίνω και στο Άγιο Όρος και τα λοιπά. Αλλά ναι, ο μοναχικός βίος, βέβαια, βέβαια.
1: Άρα έχεις σταθερά κάποιο πνευματικό καταρχάς, εξομολογήσεις και τα λοιπά.
0: Έχω ένα υπέροχο πνευματικό. Μπορώ να τον πω άμα θες.
1: Εσύ δικό σου θέμα είναι αυτό.
0: Έχω ένα πνευματικό που είναι ο Γιώργιος ο Σχοινάς. Και τι να σου πω τώρα, δηλαδή ξέρεις τι γίνεται όταν είσαι έτοιμος. Λαμβάνει χώρα η ενέργεια του Κυρίου και σε βρίσκει όταν είσαι έτοιμος και ζητάς. Βλέπεις, κρούσε τη θύρα και θα σου ανοιχτεί. Μάλιστα. Γιατί έψαχνα για καιρό. Αλλά το έψαχνα με όρεξη. Και στο τέλος η όρεξή μου μετουσιώθηκε και έγινε πράξη.
1: Όλη αυτή η ζωή σου και ο εσωτερικός σου κόσμος και αυτή η σχέση που έχεις αυτή τη στιγμή με τη ζωή έτσι όπως την έχεις διαμορφώσει, πώς συνάδει με τη ζωή ενός ηθοποιού τώρα? Αυτό θέλω να μου πεις.
0: Εδώ είναι το θέμα τώρα.
1: Εδώ είναι το κρίσιμο.
0: Πες μου τι σημαίνει η λέξη ηθοποιός.
1: Ηθοποιός καταρχάς για μένα σημαίνει, πέρα από το σημαίνει φως και όλα αυτά.
0: Όχι, όχι. Που λέει το η λέξη, ετυμολογία της λέξης.
1: Ποιό ήθος. Ναι, ποιό ήθος.
0: Βλέπεις να γίνεται αυτό συχνά.
1: Όχι, αλλά κοίταξε, ποιό ήθος υποδιόμενος.
0: Υποδιόμενος.
1: Κάτι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έχεις, θα αρνιώσουν ένα ρόλο ποτέ, μόνο και μόνο γιατί δεν τον θεωρείς ότι ανταποκρίνεται σε αυτό που εσύ μπορείς αυτή τη στιγμή να κάνεις μέσα από την υπόλοιπη ζωή σου.
0: Αυτοί που
1: σου
0: ξέρουν αυτή τη στιγμή και ακούν την εκπομπή, ξέρουν ότι το έχω κάνει αρκετές φορές.
1: Γιατί υπάρχουν ρόλοι πια που δεν θες, δεν μπορείς να παίξεις γι' αυτό
0: δεν
1: το
0: μπορώ,
1: λόγο.
0: Ναι.
1: Επειδή είσαι έτσι όπως είσαι.
0: Ναι. Ξέρεις ένας γνώμονας ποιος είναι, επειδή είναι μικρή η κόρη μου. Ό,τι μπορεί να δει η κόρη μου.
1: Αυτό παίζεις, ό,τι μπορεί να δει η κόρη σου.
0: Βέβαια.
1: Πολύ σημαντική. Πολύ ωραία απάντηση πρέπει να πω αυτή. Άρα το μάτι που υπάρχει στη ζωή σου και με το οποίο θες να είσαι πάντα συμβατός είναι το μάτι της κόρης σου.
0: Ό,τι δεν προσβάλλει την κόρη μου.
1: Μάλιστα. Όμως, ό,τι προσβάλλει την κόρη σου σήμερα που είναι 14, είσαι σίγουρος ότι θα την προσβάλλει και αύριο που είναι 16-17? Και μήπως ό,τι προσβάλλει την κόρη σου είναι αυτό που της έχεις εσύ υποβάλει να την προσβάλλει?
0: Δεν της έχω υποβάλει τίποτα. Της λέω, αν σε ενοχλεί κάτι, να μου πεις απλώς.
1: Ναι, αλλά η κόρη σου έχει διαμορφωθεί και με βάση εσένα.
0: Και με βάση τη μαμά της. Που η μαμά της είναι μια υπέροχη μάνα, όχι αστεία.
1: Ναι. Άρα θέλω να πω, πόσο είναι αυτό αντικειμενικό?
0: Τι σημαίνει αντικειμενικό? Όρισε μου το αντικειμενικό για την ωραία ερώτηση που έκανες.
1: Σημαίνει ότι όταν στην ουσία η ματιά της κόρης σου με έναν τρόπο είναι η δική σου ματιά.
0: Τώρα που είναι μικρή σου εξηγώ. Στην αθώα ηλικία.
1: Μάλιστα.
0: Μετά τα 17-18 θα είναι άλλα τα πράγματα. Αλλά όταν ένα παιδί είναι λευκό χαρτί, έτσι αμουτζούρωτο, έχει να σου πει κάτι λευκό.
1: Μάλιστα. Okay. Αυτό το ακούω, είναι πολύ καλό. Λοιπόν, τι να ακούσουμε? Καράβια Χιώτικα. Έλα, έβαλες και κάτι από άλλο νησί.
0: Ναι, θα κλείσουμε και τις Κυκλάδες.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κώστας Αποστολάκης μαζί μας, ένας αξιαγάπητος νομίζω άνθρωπος και ένας ηθοποιός έτσι πολύ ιδιαίτερος. Έχεις προσελκύσει κανέναν? Προσελκύσει ακούγεται σαν προσιλητήση και δεν θέλω, την παίρνω πίσω τη
4: λέξη. Ναι, κατάλαβα.
3: Έχεις επηρεάσει κανέναν φίλο σου ή άνθρωπο του χώρου του δικού σου, του ηθοποιό κτλ. Στη δική σου γραμμή της ζωής, το έχεις προσπαθήσει ή έχει βγει από μόνο του καμιά φορά? Γιατί ξέρεις, οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε ένας από τον άλλον.
4: Κοίταξε.
3: Ναι.
4: Όταν φτιάξει ένα φαΐ και φτιάξει ένα μαγειρευτό σε μια κατσαρόλα και γίνει το φαΐ τέλειο, είναι δυνατόν να πεις φταίει η κατσαρόλα?
3: Δεν το πιάνω καλά, όχι.
4: Εγώ είμαι σκεύος εκλογής.
3: Ναι.
4: Ό,τι και να πω,
3: ναι,
4: θα προσελητήσει ο Κύριος.
3: Εντάξει, βρε παιδί μου, ωραία, οκ, okay, εντάξει.
4: Όχι, αλλά... γιατί θα μου το βάλει εμένα να το πω.
3: Εγώ δεν μιλάω για προσελητή.
4: Εγώ δεν είμαι φερέφωνο. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος.
3: Έχεις επηρεάσει ανθρώπους.
4: Γιατί θα μπερδευτούν.
3: Έχεις επηρεάσει ανθρώπους γύρω σου, παιδί μου, έχεις επηρεάσει. Δηλαδή, μιλάς σε ένα φίλο σου για το πώς είναι σήμερα η ζωή σου. Γιατί ότι εσύ σήμερα είσαι ένας χαρούμενος άνθρωπος.
4: Α, αν έχω δει. Έχω δει.
3: Έχεις δει να επηρεάζονται?
4: Ναι, όχι ένας.
3: Α,
4: ναι.
3: Περισσότεροι.
4: Ναι. Τώρα κατάλαβα το ακριβές ερώτημα. Ναι.
3: Που να βλέπεις ότι και αυτοί τώρα το ακούσαν αυτό και κάτι αλλάζει στη ζωή τους προς αυτή την κατεύθυνση.
4: Ναι.
3: Έχει γίνει.
4: Ναι, αλλά μετά το σταματάς.
3: Το σταματάς εσύ ή το σταματάς αυτοί?
4: Το σταματάω εγώ, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνεις γραφικός.
3: Α, εντάξει.
4: Πολύ εύκολο.
3: Ναι.
4: Να πούνε πω τώρα εντάξει.
3: Μα έχει ξαναλέει τα ίδια αυτό.
4: Μα έχει φάει πέτρι. Μου έχει πει και φίλο μου όταν του είπα έτσι και τα λοιπά. Πριν έκανα τα σύστριγκλα. Έκανα τα έσχη. Έκανα αυτά και μόλις έγινε αυτό, μου λέει Κώστα, που έχεις μπλέξει. Καταλαβαίνεις την παράνοια του θέματος. Έχεις μπλέξει κάπου άσχημα, έτσι.
3: Τον καταλαβαίνω.
4: Κώστα, που έχεις μπλέξει.
3: Δηλαδή πριν ήσουν, ας πούμε, με ένα μπουκάλι ουίσκι την ημέρα.
4: Ναι.
3: Με
4: γυναίκες ήμουνα, με ξενύχτια, κοιμόμουν 2 φορές τη βδομάδα.
3: Ναι.
4: Η φωνή μου ήταν 3 χειρότερη από τώρα.
3: Ναι.
4: Κάπνιζα 4 πακέτα την ημέρα. Ναι. Πλακωνόμουν στο ξύλο, γιατί έκανα και φασαρίες τώρα. Όλα αυτά φυσιολογικά που έχεις μπλέξει όταν πήγα στην εκκλησία ήταν. Το καταλαβαίνεις αυτό, δηλαδή μπορεί να σε διαλύσει αυτό το θέμα. Είναι ανάποδα. Όπως και στο χριστιανισμό, όλα είναι ανάποδα. Αφού και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι, ο δε μείζον ημών έστε ημών διάκονος, είναι ανάποδα. Έτσι είναι ανάποδα και στην κανονική ζωή σου. Λέει, μπήκε σε κάποια οργάνωση.
3: Σε κάποια οργάνωση. Κάτι γίνεται εδώ. Κάποιος τον έχει προσιλητήσει και τον.
4: Ακριβώς. Και μου λέει, ξύπνα. Ξύπνα, μου λέει, και θα σου στοιχίσει στις αρχές τώρα.
3: Τώρα τι λέει
4: ο ίδιος?
3: Τι λέει
4: τώρα? Είναι στη Θεσσαλονίκη.
3: Ναι, και τι λέει τώρα? Τώρα τι λέει εκ των υστέρων, 5-6 χρόνια μετά, πόσο είναι?
4: Τώρα τι να πει? Νομίζω ότι μου λέει, καλά, ξέρεις τι γίνεται, φάση τη ζωή σου είναι, θα σου περάσει και αυτό.
3: Α, επιμένει ότι θα γυρίσεις.
4: Τώρα βλέπει, τώρα γυρίσεις. Δεν επιμένει, όχι.
3: Δεν επιμένει.
4: Τα 2-3 χρόνια, εντάξει.
3: Σου λέει, πέρασαν πολλά χρόνια. Ναι. Πες μου, τι κάνεις τώρα στο θέατρο?
4: Τώρα τελείωσε την παράσταση της Δημήτρης Παπαδοπούλου. Που θα. Εντάξει, δεν είναι αυτό.
3: Δεν πρόλαβα.
4: Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
3: Αλλά ήταν. Σκίσατε.
4: Πήγαμε, σκίσαμε και θα το πάμε και περιοδία το καλοκαίρι.
3: Θα το πάτε περιοδία αυτό, γιατί το άμαθα χθες.
4: Περιοδία το καλοκαίρι. Κάνω. Είμαι στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον Αλφα. Και τώρα κάνουμε και ένα serial στην ΕΡΤ, πάρα πολύ ωραίο.
3: Για πες μου, τι είναι αυτό?
4: Λέγεται TV Land.
3: Ναι.
4: Το γράφει ο Γιώργος Σοφιδάς.
3: Ναι.
4: Γράφει πάρα πολύ ωραία. Το σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Ορέλος.
3: Ναι.
4: Είναι της Feel Good, είναι η παραγωγή. Και έχει να κάνει με τα παρασκήνια των γυρισμάτων σε μια σαπουνόπερα π.χ. Λάμψη Καλημέρα Ζωή τώρα. Γιατί
5: αυτοί, ωραίο,
4: γιατί αυτοί νομίζουν ότι είναι καλοί ηθοποιοί.
5: Α, ακούγεται καλό αυτό.
4: Ναι, ακούγεται καλό.
5: Κομωδία δηλαδή.
4: Κομεντή. Γιατί έχει και.
5: Έχει και ερωτικά μέσα και τέτοια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για να ακούσουμε κανένα τραγούδι ακόμα, να βάλουμε τον Σασμό.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Κώστας Αποστολάκης εδώ, ηθοποιός, αγαπημένος. Υπάρχουν ρόλοι που στη φάση που είσαι τώρα είναι αυτοί που θα ήθελες να παίξεις, ας πούμε? Δηλαδή να υπάρχουν κάτι από το κλασικό ρεπερτόριο, ξέρω εγώ, ή...
2: Α, θέατρο λες, όχι
1: θέατρο,
2: τηλεόραση,
1: θέατρο,
2: ε?
1: Θέατρο, ναι.
2: Ναι, υπάρχουν.
1: Για πες μου παράδειγμα. Υπάρχουν, ναι.
2: Είμαι μικρός γι' αυτό. Θα ήθελα να παίξω, ας πούμε, τον Ντά.
1: Ναι,
2: πάρα Λέοναρντ.
1: Φοβερό.
2: Ναι, ναι,
1: το έχει παίξει ο Κατράκης.
2: Ένα υπέροχο πράγμα.
1: Καταπληκτικό. Το είχα δει. Ήμουν ένα νέο παιδί.
2: Ναι, για τον Λεωνάρντο, ναι. Στοματωμένο γάμο μεγάλωσα.
1: Ναι.
2: Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι ρόλοι που θα ήθελα να τους παίξω. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όποιος με παίρνει και χτυπάει το τηλέφωνο, χτυπάει για κωμωδία.
1: Γιατί όμως?
2: Γιατί φίλε.
1: Το βγάζεις
2: αυτό. Η κωμωδία δεν σπουδάζεται.
1: Ναι.
2: Σου πω τώρα,
1: ναι,
2: στο λίγο χρόνο που έχουμε, ότι,
1: ναι,
2: το reflex, το ακαριαίο,
1: ναι,
2: το timing, ο συγχρονισμός, αυτά δεν σπουδάζονται.
1: Ναι.
2: Ή τάχεις ή δεν τάχεις.
1: Ναι. Και είναι ωραίο με σένα ότι ενώ έχεις κάνει αυτή τη στροφή στη ζωή σου, δεν έχεις χάσει τίποτα από το χιούμορ σου και την, το παιχνιδιάρικο, ας πούμε, του χαρακτήρα σου.
2: Εμείς το πιστεύουμε, ναι, κιόλας ότι, ναι, ο διάβολος δεν έχει χιούμορ. Δεν έχει καθόλου.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι,
2: είναι πολύ ωραίο να είμαστε ευχάριστοι,
1: ναι,
2: να είμαστε, πώς το λένε, χαρούμενοι, να κάνεις χαρούμενο και τον άλλον άνθρωπο, και το χιούμορ είναι ένα βασικό στοιχείο στη ζωή, ξέρεις.
1: Από τα πιο βασικά.
2: Καταλήτης.
1: Λυτρωτικό, θα
2: είναι
1: έλεγα.
2: Λυτρωτικό, λυτρωτικό,
1: είναι λυτρωτικό, λυτρωτικό.
2: Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις έναν άνθρωπο να γελάσει, να τον κάνεις να κλάψει, είναι εύκολο. Και γι' αυτό γίνονται τόσα δράματα στην τηλεόραση, γιατί θέλουν μικρό χρόνο παραγωγής. Και
1: πολύ πιο εύκολη δουλειά.
2: Βέβαια.
1: Να σου πω, έχεις γράφεις ποτέ εσύ στίχους, ξέρω εγώ?
2: Έχω γράψει.
1: Έχεις,
2: ναι,
1: γράψει,
2: ναι,
1: ναι. Ναι, έχουν προχωρήσει, έχουν γίνει κάτι.
2: Ο Ζουγανέλης έχει βάλει κάτι στίχους,
1: ναι,
2: στο δίσκο του, και, αλλά έχω και ένα ντοσιέ γεμάτο με τραγούδια, γεμάτο. Για την πάρτι μου, δεν τα έχω,
1: ναι,
2: δώσει πουθενά.
1: Ναι.
2: Ναι. Έγραφα πάρα πολύ συχνά στίχους και έγραφα και. Πώς το λένε, δεν υπάρχει κάποιος που δεν γράφει, πιστεύω. Γράφω
1: αυτά
2: μόλις
1: που έγραφες πριν κάνεις αυτή την αλλαγή, ναι, τη ζωή σου.
2: Ναι.
1: Πώς σου φαίνονται σήμερα?
2: Μου φαίνονται γεμάτα εγωισμό.
1: Ναι.
2: Και υπερηφάνεια. Μπορείς να κλαις για πολλούς λόγους. Μπορείς να κλαις γιατί αδικήθηκες και δεν σου δίνεται αυτό που δήθεν αξίζεις και πιστεύεις, και μπορείς να κλαις γιατί θέλεις να αδικηθείς και δεν μπορείς.
1: Εσύ δηλαδή είσαι στη φάση που θέλεις να αδικηθείς?
2: Όχι, κοίτα, είναι μαζοχιστικό άμα το άκουσες.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό.
2: Να μπορώ να αδικηθώ.
1: Να μπορείς να αδικηθείς και να συγχωρήσεις.
2: Ναι, και να
1: μάλιστα,
2: συγχωρώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες. Να
2: και
1: σου ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλα όσα κάνεις.
2: Κι εγώ, κι εγώ.
1: Αυτό το ότι στη ζωή σου έχεις ορίσει την καλοσύνη ως βασικό στοιχείο.
2: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Είναι πολύ ωραίο, ναι, και νομίζω ότι αν υπάρχει ένα μήνυμα να βγάλουμε από αυτή την κουβέντα, αυτό πιστεύω ότι θα βρει σύμφωνους όλους. Ακόμα για αυτούς οι οποίοι μπορεί να διαφωνούν με τον τρόπο που έχεις επιλέξει εσύ να ζεις, yeah, αλλά δεν φαντάζομαι μπορεί κάποιος να διαφωνήσει πολύ με το ότι θέλει να έχει γύρω του καλοσύνη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να
2: σε
1: καλά, Κώστα.
2: Πέρασα ευχάριστα.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό που έχεις ζητήσει εσύ, Αλέξανδρο Τζουγανάκη.
2: Ναι.
1: Αναπνοή.
2: Ακριβώς.
1: Η Κρήτη δεν καταλαβαίνετε τώρα.
2: Πάει σύννεφο.
1: Ναι, πάει σύννεφο. Ναι. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
12: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
14: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φιλάμε.
14: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698-57-55-772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
17: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
18: Περίμενε, μπάστα.
19: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
20: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
19: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
20: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
19: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
20: Έτσι.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Στέφανε.
25: Ναι.
24: Πάω σούπερ μάρκετ.
25: Στο τάδε.
24: Όχι.
25: Στο άλλο τάδε.
24: Μπα, όχι.
25: Πού θα πας?
24: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
25: VKD Market, λοιπόν.
23: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
25: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
26: 2000 FM.
0: μπορεί να ήταν, δεν ξέρω, δεν. Έχω άλλη εικόνα.
1: Έτρωγε σουβλάκια.
0: Όχι, καλά.
1: Έπινε μπυρά.
0: Πάρτι κανονικό.
1: Να, τα αυτά ήταν, παιδί μου. Ήσουν ευχαριστημένη από το πάρτι και την είδε.
0: Μα αυτό είδα μετά. Επειδή δεν λέω, ρε παιδί μου.
1: Ο Αγγελέα πώ φάνηκε.
0: Μ' άρεσε. Μ' άρεσε.
1: Άλλο, τι άλλο σου άρεσε.
0: Εμένα μ' άρεσε το πιο ζαμό τραγούδι που πρέπει να πήρε 0 μετά τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι αυτό που δεν πήρε τίποτα. Η Λιθουανία.
1: Α.
0: Που ήταν ένα που ήταν λίγο ήταν όλο ασημένιο και.
1: Ιταλία.
0: Εμένα η Ιταλία δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Ναι.
0: Καθόλου μου φάνηκε. Όπως και η τέτοια. Η που ήταν πολύ μεγάλη στάρ της Αυστραλίας, μου φάνηκε παλιακιά αυτή.
1: Αυτή είναι ωραίο κορίτσι.
0: Κάποιος είπε, κάποιος που διάβασα το άκουσα κάπου, λέει, βγήκε, λέει, και η πατούλενα από την Αυστραλία.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Πατούλενα ήταν.
1: Συγγνώμη, ωραίο κορίτσι.
0: Παλιακιά. Εμένα μου φάνηκε παλιακιά εμφάνιση. Μετά χρυσά με αυτά δεν μ' άρεσε.
1: Τι ήθελε δηλαδή.
0: Δεν μου φάνηκε μοντέρνα, ρε παιδί μου, μια καινούρια πρόταση. Τέλος πάντων, μου φάνηκε παλιακιά όλη η τέτοια. Η Γαλλία εμένα μ' άρεσε πολύ. Και το τραγούδι της πάρα πολύ. Η φωνή της ήταν συγκλονιστική. Και ποια άλλη κοπέλα έχει μια συγκλονιστική φωνή, αλλά κι άλλη μια έχει συγκλονιστική φωνή. Πολλοί μιλάγανε για τη φωνή της.
1: Πάντως, ρε παιδιά, πολύ δεν κράτησε. Πολύ ώρα δεν κράτησε το όλο πράγμα.
0: Ναι, γιατί ήταν.
1: Έτσι και ψηφίσουμε
0: αυτό. Ήταν 70 χρόνια από την Eurovision, λέει, και μετά βγήκανε πολλοί. Ο και ο Ρίμπακ και άλλοι τραγούδι. Ο Ζήμπεν Ζήμπεν Άι Λουλού και τραγούδισαν.
1: Ο Ζήμπεν Άι Λουλού έχει πάρει κιλά. Μουτζάρο, παρακαλώ,
0: και τραγούδισαν ο καθένα τραγούδια που είχαν κάνει εντύπωση και ή κέρδισαν ή είχαν μείνει στην ιστορία τη Eurovision, όχι τα δικά του όμω.
1: Ναι.
0: Άλλα.
1: Πάλι έβαλε τη γεροντική του ρόμπα, έτσι. Ο Ζήμπεν Ζήμπεν.
0: Πολύ, είναι και το αστέρι στο κεφάλι. Πολύ γλυκό.
1: Ναι. Αυτό είναι κοινότητα.
0: Όχι, οικογένεια, παιδί μου.
1: Α, έχει.
0: Και παιδιά και τέτοια. Αυτό
1: με τον άντρα του ή με τη γυναίκα του.
0: Με τη γυναίκα του.
1: Α.
0: Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα πλέον. Να τα λέμε και αυτά. Παιδιά αναλύσει βγήκανε, γράφανε λόγοι, συγγραφή, αυτά. Ολόκληρη ανάλυση. Αν μα αξίζει αυτό, δεν μα αξίζει. Οι μισοί λέγανε ότι στείλαμε σκουπίδι, οι μισοί λέγανε το παιδί έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και τι αδέλφια σα και να τρώγονται. Να κάτσουν να φαγωθούν για την
1: Ευρωβουλία.
0: Ναι, μεταξύ του όμω. Και ότι εμεί θέλουμε ποιότητα και δεν στείλαμε την ποιότητα και αυτά που είμαστε και στη χώρα του Περικλή και του Αυτουνού και του Άρου να στέλνουμε τον άλλον με τα φτάκια στο κεφάλι. Ό,τι να είναι εδώ, δεν διάβασα, πραγματικά με κουράσα. Και μετά στι τηλεοράσει όλε οι εκπομπέ με την Eurovision.
1: Εντάξει, τώρα είναι.
0: Εντάξει, και... είναι βέβαια. Εγώ πάντως το συμπαθώ. Εγώ το περίμενα πολύ πιο ψηλά το τραγούδι. Καμία σχέση. Το περίμενα πρώτη τριάδα. Στεναχωρήθηκα.
1: Έπεσε έξω στα προγνωστικά.
0: Τελείως.
1: Ναι.
0: Αλλά λέγανε σήμερα που έβλεπα τις αναλύσεις εκπομπές, η Κατερίνα Σαρέφη που ήταν εκεί. Και άλλο ένας αντιποκριτής που ήταν εκεί. Ότι την τελευταία εβδομάδα στα καλά του έκανε ένα πραφ και άρχισε να ανεβαίνει στα στοιχήματα. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι, δηλαδή η Βουλγαρία και η Δανία, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί εμείς ακούγαμε τα στοιχήματα. Βέβαια, τον Μπατακλάν που έκανε στα social media, στον ξενό τύπο. Ο Ακύρος δεν το κάνει κανείς. Του πήραν συνέντευξη στο BBC κιόλας.
1: Να. Και είπε BBC.
0: Όχι, είπε την ιστορία του, ρε παιδί.
1: Μορσί! Μορσί, είμαστε από το BBC! Και είπε ο Ακύρος έζησε τη μεγάλη. Εντάξει, κάτι θα κάνει το παιδάκι τώρα.
0: Να βγάζει δίσκο.
1: Ναι.
0: Τον έχει ετοιμάσει κιόλας.
1: Α, μπράβο. Α, το άκουσα το τραγούδι. Σπαστό, λέει.
0: Χαλιά.
1: Καλά, δεν υπάρχει.
0: Είναι σαν το φέρτο, αλλά είναι σπαστό.
1: Όχι.
0: Σπαστό.
1: Άστο, δεν ακούγεται.
0: Ναι.
1: Το φέρτο έχει και ένα αυτό τώρα.
0: Ένα τραγούδι, ο δίσκο δεν έχει άλλα.
1: Ένα ακούσαμε.
0: Α, okay.
1: Ένα ακούσαμε και είναι σε πιάνει. Πάρε ένα υπογλώσιο. Ένα χάπι για την ταχυκαρδία. Και λίγο δραμαμίνι. Για να μην πολύ καταλαβαίνει όταν ακούς.
0: Okay.
1: Θα σου έρθει μια σαλάτα. Λοιπόν, Μπρούνο Τσιράλα και Οικονομάκου. Μαστινέσκασαν.
0: Αχ, καλέ και είχα μία.
1: Επαντρεύτηκαν. Με παπά και με κουμπάρο σε στενό κύκλο έκαναν πλάκα, λέει, με το αυτό. Αλλά θα γίνει μεγάλο πάρτι στην Πάρο.
0: Καλύτερα παντρεύτηκα να εισχάσουμε. Λοιπόν, τι συμβαίνει με την Πάμελ Άντερσον και τον Τόμ Κρούζ?
1: Τι συμβαίνει?
0: Φήμες του στέλνουν ζευγάρι.
1: Αχ, θα γίνει ο εραστής της χρονιάς, παιδιά. Ο Τόμ Κρούζ δεν έχει αφήσει γκόμενα για γκόμενα.
0: Δεν έχει αφήσει χιλόπιτα για χιλόπιτα. Έχει πλησιάσει.
1: Γιατί, συγγνώμη,
0: ακόμα τρέχουν όλες.
1: Δεν γίνεται το.
0: Γίνεται ένα τέτοιο, γίνεται ένα. Και μετά από τρεις μήνες.
1: Μαϊκλο Φασολάκι.
0: Και μετά από τρεις μήνες φεύγω. Δεν νομίζω. Είναι παιδιά. Δεν έχει να κάνει με αυτό.
1: Άμα είσαι φασολάκι, είσαι και παλιό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Και ταιριάζουν όλα μαζί.
0: Αν έχει φασολάκι, έτσι, έχει φύγει για ένα το πρώτο εβδομάδο.
1: Ναι. Ναι. Είναι και ο Τόμ Κρούζ τώρα, κάτσε.
0: Δεν είναι καμία λιγότερο διάσημη αυτόν από αυτέ που έχει παραμπλέξει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ντροπή να φανεί ότι έγινε
0: βρε,
1: ένα
0: φάγκι. Ποια ήταν αυτή η πολύ ωραία που έχει κάνει και τη Μέρλιν Μονρό που έλεγα το κοριτσάκι αυτό, τι σχέση έχει με αυτό το μουρλό.
1: Είναι μουρλό αυτό, είναι παλιό χαρακτήρα.
0: Ναι, η ιδιά μα. Μια κούκλα. Και καλή ηθοποιό. Είχε μπλέξει με αυτόν και το είχα διαβάσει και λέω δεν μπορεί.
1: Από εκεί
0: δεν είναι δυνατόν να μου συμβαίνει.
1: Φαντάζει και λίγο μύθο.
0: Καλέ γνωστή, με Όσκαρ η κοπέλα δεν είχε ανάγκη τον κουκλού. Μετά από 5 μήνες, 6, ναι, το μάθαμε εμεί. Αυτή ακόμα πρέπει να τρέχει. Να τρέχει από πριν. Είπε αυτό ο κύκλο έτσι. Πάω για άλλου κύκλου.
1: Να πάει στου Ολυμπιακού κύκλου. Άμα τρέχει καλά και γρήγορα, να τη στείλουμε στου Ολυμπιακού αγώνε, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, και τώρα έμπλεξε με την Πάμελα Άντερσον. Έμπλεξε. Λένε ότι την είδε στην ταινία The Last Showgirl και είπε τι ωραία που παίζει, τι που την είχαμε μόνο στο μυαλό μας ως Baywatch με το μαγιό και αυτή η κοπέρα, η γυναίκα, κρύβει μέσα της ένα αστήρευτο ταλέντο και με ένα απόθεμα υποκριτικής. Έλα εδώ να σου πω δύο κουβεντούλες.
1: Και τελικά?
0: Τελικά λέει βγαίνουν. Βγαίνουν, τους βλέπουν να βγαίνουν αυτό. Και όλοι ψηφίζουν.
1: Τα βραδιά τους λινοδένουν ή μόνο βγαίνουν?
0: Δεν ξέρουμε. Και όλοι αναρωτιούνται τι έγινε με τον Liam. Μίλησε με τον Liam, μίλησε ότι υπήρχε ένα φλερτ, ένα αυτό, έπαιξαν και μαζί, φιλήθηκαν, δεν ξέρω τι έκαναν και δεν πήγε παρακάτω το θέμα. Και τώρα λέει μάλλον είναι με τον Tom Cruise.
1: Τι να πω. Τάξη. Έχει πέσει ξηρασία.
0: Κοίταξε, αυτό είναι 62 και αυτή είναι 58, όχι μια χαρά είναι. 63. Αυτό 63, αυτή 57.
1: Τι διαβάζω τώρα, συμβαίνει τώρα. Πήρε και μανία από τους Eurofans για το αδιάβλητο του Televoting. Ναι.
0: Ναι.
1: Έγινε χαμός, λέει. Τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί μας αγγίσατε τώρα, Ακύλα. Ήτανε για καλύτερη θέση. Κάτι γίνεται, λέει. Καλά.
0: Εντάξει, τώρα, άμα δεν βγαίνουμε εμείς, είναι και καλύτερη θέση. Αφού είχε ανέβει στα στοιχήματα, ρε παιδιά, η Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχουν αυτές παραδουλεύτρες όλο τον κόσμο. Είναι εύκολο να ψηφίσουν.
0: Απλά ήταν εντυπωσιακό τα φαβορί και η Γαλλία δεν πήγε καλά.
1: Τι νομίζω. Έγινε, ρε παιδιά, οι φαβορίτες όλες πήγανε για τσάι.
0: Όλα τα φαβορί. Δεν είναι ότι ήμασταν μόνο εμείς. Όλα τα φαβορί που ήταν για τις τρεις πρώτες θέσεις πέσανε. Δεν είχαν καμία σχέση με τις τιμές στοιχηματικές.
1: Ήταν παιχνίδι των στοιχημάτων για να βγάζουν λεφτάκια.
0: Όχι.
1: Μανι.
0: Όχι, και νομίζω ότι και εμείς και η Φιλανδία και η Γαλλία λιγότερο ίσως μπορεί και να καήκαμε γιατί ρε παιδί μου παίζανε αυτά τα δύο τραγούδια, Φιλανδία και Ακύλας, παίζανε παντού.
1: Καλά, καλό είναι αυτό. Συνηθίζει ο άλλος τη μουσική, δεν
0: ξέρω. Μπορεί να είναι καλό, αλλά δεν ξέρω τελικά. Να σου πω, δεν θα σκάσουμε. Μια χαρά, δέκατη δεν παιδιά.
1: Τι λες, παιδί μου, είχαμε μια καραμελίτσα για να αισθανθούμε υπερήφανοι. Τι να αισθανθούμε υπερήφανοι για το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι,
1: ή για τα νέα κόμματα που γίνονται, που βγαίνει ο Τσίπρας.
0: 26 του μήνα λέει βγαίνει ο Τσίπρας και θα.
1: Ναι, ο Τσίπρας είναι θα. Πάψε βρε παράμυθα.
0: Να σου πω κάτι. Μια χαρά είναι και. Εδώ πέρα έχουμε πάρει κάτι θέση τρελαίνει. Μια χαρά είναι δέκατη ρε παιδιά στι 25 χώρες. Άσε μας σε παρακαλώ τώρα. Που για μη ποιοτικό και ότι θα γίνουμε ρεζίλοι και τι είναι αυτό που στέλνουμε, κάντε και το σταυρό σας. Αφού δεν σας άρεσε, εμένα μ' άρεσε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
4: Ναι, κάποια προτίμηση.
3: Τι είναι αυτή να μπορώ, πώς τη λένε. Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες.
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
4: Να βάλω ένα κρασάκι.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.

0: Άλλο θέμα. Συμπάσχω με, με τον Χάρη και την Μέγαν. Είναι άφραγοι.
1: Είναι άφραγοι.
0: Δεν πάνε τα πράγματα. Ό,τι έχουν κλείσει, άφραγοι. Δεν πάνε καλά τα οικονομικά.
1: Εσύ που είσαι πρόεδρος στο Τηρεσία,
0: ναι,
1: να τους πάρεις αντιπρόεδρους.
0: Έχουν πρόβλημα, ρε παιδί.
1: Τι πρόβλημα έχουν.
0: Δεν, οι συμφωνίες που έχουν κλείσει με εκατομμύρια με τον Έστρι, άπατες, γιατί αυτοί σκόψανε μια εκπομπή μαρμελάδες και γιαούρτια και ό,τι.
1: Καλά, δεν φταίνε. Αφού τσαλάκουσαν την εικόνα του, τι να αγοράσουμε, βρε κουκουλιά.
0: Και μάλλον λέει μένουν σε μια βίλα 15 εκατομμυρίων,
1: ναι,
0: στην Καλιφόρνια, κάπου εκεί. Και τώρα, και τώρα δεν ξέρουν τι θα κάνουν, γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδα, λέει, τη συντήρηση. Κυπουρή, αυτά.
1: Έχει πιτάξει την Κυψέλη, πάρ' τους
0: μεγάριδες. Ναι, άσε με. Κυπουρή, Φιλιππινέζες, καθαρίστριες, πεπούλε.
1: Ανεβάσεις την αξία του σπιτιού, πες με γκανάκι.
0: Δεν τη βάζω αυτή τη, με τίποτα τη κρουσούζα.
1: Δεν την έβαζε.
0: Όχι.
1: Αμέσως παίρνει υπεραξία. Θα έχει εκεί πέρα στην οδό Φεδριάδων, την εκεί πέρα, με στάμπα. Ξέρεις τι είναι να πουλάς το διαμέρισμα, της πεις έλα εδώ μια εβδομάδα κουκλίτσα μου, έλα εδώ. Έλα εδώ να σε φιλοξενήσω, να πάρει αξία το κονάκι μου. Έτσι γίνονται. Τι νομίζεις, πώς γίνονται τις μόδες στα ξενοδοχεία? Γιατί πάτσε ο βασιλιάς, ο Γουέλμος, ο τέτοιος εκεί πέρα.
0: Τι
1: λέει,
0: μου λέει καλά να πάει στην Κυψέλη? Αυτή είναι ψωνάρα, θέλει να πηγαίνει μόνο στα αυτά και...
1: Όχι, γιατί τώρα η νέα μόδα είναι οι πλουσίες κάνουν τις πτωχές. Βοήθαμε πτωχέ, μη γίνωσα και
0: σε. Γιατί κάνουν τις πτωχές?
1: Κάνουν, ρε
0: παιδί μου, ότι προκαλούν.
1: Ναι, ότι είναι δίπλα στο λαό και τέτοια.
0: Τι είναι?
1: Δίπλα στο λαό. Καλά το είδες, είδες φοβερό τις ουρές στην Ιταλία, γιατί ένα πολύ γνωστό μπραντ. Θα το πω, παιδιά, ο Ντεμάρ Πικέ έκανε συνεργασία με τη Swatch και ήταν,
0: ναι,
1: ουρές και μαλλιοτριβιόντουσαν
0: και
1: τσουρεμαδιόντουσαν,
0: ναι,
1: και φτηνόντουσαν
0: και άσχημα ρολόγια. Το
1: εμένα μ' αρέσουν, δεν θα έλεγα όχι σε ένα τέτοιο ρολογάκι.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Το οποίο είναι και ακριβό.
0: Άμα στο δείχναμε, ρε παιδί, με αυτό το ρολόγιο, δεν ήξερες ποια τη μάρκα είναι. Ειλικρινά, μόνο του ρολόι. Σ' αρέσει, σαν ρολόι, σαν σχέδιο, σ' αρέσει.
1: Το Ντεμάρ μ' αρέσει το σχέδιο, είναι κλασικό σχέδιο.
0: Ναι, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτό. Τέλος πάντων, είναι παιδί μου πολύ για τη μάρκα, για να πάρουν, για να είναι πρώτοι. Είναι limited αυτά το μεταξύ, είναι limited.
1: Ναι, είναι, αλλά είναι ειδική συνεργασία, επειδή το Ντεμάρ είναι πάρα πολύ ακριβά και επειδή τα πουλάει η Swatch σε πολύ ειδική τιμή. Οπότε, ρε παιδί μου, σου λέω είναι. Και μετά από χρόνια βέβαια θα έχουν καλή μεταπόληση.
0: Ναι, ρε παιδιά, όπως να κάτσει την ουρά τώρα. Για να
1: ναι,
0: πάρει.
1: Εντάξει, ο άλλος έχει βίτσιο. Μπορεί να έχει βίτσιο με το ρολόι.
0: Όχι μόνο για τα ρολόγια. Πόσοι κάβονται σε ουρές γιατί βγαίνει κάτι καινούριο και συλλεκτικό? Δεν λέω μόνο για το ρολόι αυτό. Τι καλά.
1: Άμα θες κάτι καλό.
0: Ναι. Τι ουρές, τι γίνεται. Όπως και σε εκτός βέβαια στην Αγγλία που κάθονται
1: εδώ. Κάτσε, αν είχαν περίμενε. Αν είχαν φοβερά παπούτσια που σου αρέσουν εσένα.
0: Ούτε καν.
1: Στο 1/10 τη τιμή.
0: Ούτε καν. Ούτε εγώ στην ουρά. Ούτε, okay, ούτε για αστείο. Που να έχει, τι να σου πω τώρα, να είναι η Hermès η τσάντα, η συλλεκτική, να τη δίνουν 10 ευρώ και όποιος πρόλαβε τον κύριο ήρθε να την πάρει.
1: Δεν πολύ, δεν θα καθόσουν.
0: Όχι, δεν κάθομαι σε καμία ουρά. Δεν υπάρχει κάτι που να θέλω τόσο πολύ για να κάτσω σε ουρά.
1: Α.
0: Εγώ όμως.
1: Πέρα από την Eurovision, δεν μας είπες πως πέρασες το εξωτικό σεξουλιάρικο Σαββατοκύριακο?
0: Όχι, τίποτα. Με την Eurovision το πέρασα, διότι είχαμε gathering στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Μετακομίσαμε όλο το σπίτι για να χωράμε όλοι, γιατί ήμασταν 18 άτομα.
1: Συγγνώμη, τι μετακομίσατε?
0: Βάλαμε κάτι πολυθρόνες, φέραμε κάτι μαξιλάρι να χωράμε.
1: Ωραία.
0: Και όλη μέρα.
1: Βάλεις ένα χαλάκι και κάθονται, μωρέ, και κάτω.
0: Και μετά πώς σηκώνονται?
1: Έχει τη βοήθεια του κοινού.
0: Δεν ήταν απλό. Λοιπόν, αυτό κάναμε, αυτό. Κοιμηθήκαμε 5 ώρα το πρωί. Γιατί πέσαμε μετά, πέφτει νύχτα στο Παλέρμο.
1: Παναγία μου.
0: Και την Κυριακή μετά προσπαθήσαμε να συνέλθουμε.
1: Εγώ δεν μπορούσα να δω μέχρι το τέλος την Eurovision, παιδιά. Κρατάει πάρα πολύ αργά.
0: Συγγνώμη,
1: τι ώρα τελείωσε?
0: Επειδή
1: είμαστε
0: παρέα. Δεν είμαστε και προσιλωμένοι. Τώρα είμαστε παρέα, λέγαμε μια μπουρδα που βλέπαμε λίγο ότι.
1: Έτσι γίνεται πάντα.
0: Ναι, μόνο στο δικό μας τραγούδι έπεσε σιωπή. Θέλαμε να δούμε πώς είμαστε.
1: Ναι. Ο Ακύλας τον είχε πιάσει ένα τσερλιπιπί πριν, κάτι τον είχε βρει.
0: Εντάξει, μωρή.
1: Μας μάτιασαν, μωρέ. Μάτι.
0: Μας μάτιασαν. Δεν του άρεσε τόσο πολύ το τραγούδι όπως νομίζαμε. Τελείωσε. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, οι Μπέκαμ έγιναν δισεκατομμυριούχοι. Ντέιβιντ και Βικτόρια μπήκαν στην ελίτ των σούπερ πλουσίων.
1: Πώς, αφού τα τσίτια δεν πάνε καλά.
0: Ναι,
1: από πού
0: θέλει
1: κατεβαίνει.
0: Τα έχει κλείσει αυτή τα τσίτια και έκανε μια εταιρεία που το χρηματοδότησε. Αυτό το είχα βρει στο ντοκιμαντέρ στο Netflix.
1: Με καλλιντικά
0: και πάει πάρα πολύ καλά. Γιατί τα καλλιντικά πάνε καλά, παιδιά. Ειδικά των επωνύμων εννοούμε, έτσι.
1: Ναι, γιατί γι' αυτό όλα τα μπραντ μόδας έχουν βγάλει και καλλιντικά.
0: Ναι.
1: Γιατί το κέρδος είναι από εκεί.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, και ο Μπέκαμ λέει είναι συνειδιοκτήτης της Inter Miami, η οποία εκτιμάται ότι είναι, λέει, πιο πολύτιμη ομάδα του τελικά κλπ. Και επίσης έχει αποκομίσει τεράστια ποσά ως πρεσβευτής της Adidas και της Hugo Boss. Εντάξει, δεν είναι λίγα. Τώρα η Βικτορίτσα.
1: Η Βικτορίτσα έχει απλώσει την μπαλαμίτσα και λέει.
0: Πάει πολύ καλά. Και
1: κέρατο για ρίξε.
0: Πάει πολύ καλά με τα
1: καλλιτικά
0: της. Παιδιά, η νέα γενιά, τα κοριτσάκια.
1: Ναι, φοράνε καλλιτικά, αλλά φτηνά καλλιτικούλια.
0: Όχι μόνο, όχι φτηνά.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, δεν φοράνε τα παράδειγμα, αλλά ψάχνονται πολύ.
1: Έχω
0: πέρα τις κρέμες, αφού βγαίνουν οι δερματολόγοι. Γιατί έχω δει δηλαδή οι δερματολόγους που λένε, παιδιά, όλα αυτά που βλέπετε στα TikTok τα κοριτσάκια που βάζουν 25 κρέμες στη μούρη δεν κάνει καλό
1: στο δέρμα. Είπαμε
0: από το να μην βάζει, όχι μόνο αυτό, τόσα πολλά προϊόντα. Ξεβάφεται, βάζει μετά ένα πράγμα, βρίχνει σταγόνες. Περνάει, περιμένει να στεγνώσουν. Χώνει μια άλλη κρέμα, μετά βάζει έναν αφρό. Και πέντε κρέμες πάνω. Δηλαδή το δέρμα πρέπει να λέει βοήθεια.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα υπάρχουν σοβαρά θέματα, λέει ο Αγγίλας. Είναι ράκος, δεν βγαίνει σε εκπομπές. Ακύρωσε, λέει, δεν πήγε στην εκπομπή του Φώτη και Τσιμελιτά. Μένοντας κλεισμένο στο σπίτι του, πιάνει τα αυτάκια του. Έχει πυρετό, τσουρομαδιέται αυτά, με συγχωρείτε.
0: Ένα πορτοκαλό μου, νιώθει άσχημα, με έχει πάρει στην πλάτη του. Άστο βρε Ακύλα μου, τώρα έχουμε πιο άλλα θέματα.
1: Άρα έχουμε.
0: Εδώ με τρέπονται ολόκληροι πρωθυπουργοί που έχουν πάρει και πολιτική τη χώρα στην πλάτη. Τρέπονται εσύ που βγήκε ω δέκατο στο, με το φέρτο.
1: Άκουξε τι γίνεται, μωρέ. Του δημιούργησαν μεγάλη προσδοκία και δεν έπρεπε να είναι έτσι, παιδιά, τα πράγματα.
0: Εντάξει, όλοι είχαμε μια προσδοκία. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, α πούμε, τι δείχνω όμω. Γιατί να, ο άνθρωπο ήταν τάξη.
0: Μα είμαστε ενθουσιασμένοι. Παιδί μου, δεν έχει καταλάβει σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε με κάτι να χαρούμε. Ναι. Γυρνά αριστερά, πεθαίνει κόσμο. Γυρνά δεξιά, φεύγουν από τα μπαλκόνια. Γυρνά από εκεί, δεν υπάρχει φράγκο. Τώρα σήμερα μας έμοιασε και βρώμα με αέριο. Δηλαδή τι άλλο να περιμένουμε πια.
1: Να την Έμιλι Πάρις να περιμένουμε. Που πήγε, παιδιά, πάτησε το μπιουλάκι της, της Μικόνου τα ωραία.
0: Ναι.
1: Και είναι, λέει, σε μια βίλα extraordinaire με 19 υπνοδωμάτια.
0: Τι να τα κάνει, μωρέ, η Λυκόνη στα 25 υπνοδωμάτια.
1: Θα κάνει σεχή.
0: Έχει έρθει με την ομάδα της, να μου πεις, αλλά πόσοι νοματέοι είναι αυτοί πια.
1: Δεν μένει εκεί.
0: Και έβγαλε και φωτογραφία με τον Μελεκάνο. Άλλο και αυτή που φοράει.
1: Τι φοράει.
0: Τι της έχει βρει. Τι της έχει βρει με αυτά τα μπόχο φέτος. Τι έχουν πάθει τόσο μπόχο. Πολύ μπόχο, χόχο. Φοράει ένα φόρεμα το οποίο έχει πάνω κάτι κιούπια.
1: Ναι. Έτσι είναι αρχαιοελληνικό.
0: Ναι, είναι αρχαιοελληνικό.
1: Ξέρεις πόσο πάει το φόρεμα να το βάλει.
0: Όχι, δεν έχει ουπιά, ψέματα σου είπα. Έχει ανανάδες.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι σαν ανανάς.
1: Σε λάθος χώρα ήρθε.
0: Ο ανανάς είναι σαν κεντυμένος, σαν κέντυμα στο χέρι, ρε παιδί μου.
1: Αυτό μου θυμίζει ένα γνωστό ελληνικό μπραντ.
0: Ναι.
1: Που κάνει τέτοια.
0: Ποιο?
1: Λεμονάκια δηλαδή.
0: Λεμονάκια,
1: φρουτάκια, ανανάκια.
0: Που πουλάει το τσίτι 500 ευρώ και 400.
1: Ακριβώς.
0: Παιδιά, κάτι έχει βρει μερικά. Δεν θα πω ονόματα. Μερικά brands γενικά τα οποία έχουν και αρχαιοελληνικά ονόματα. Α πούμε είναι. Δεν θα πω το όνομα, θα πω άλλο. Είναι α πούμε το brand στην Μπριγκάντια Πέτρε.
1: Ναι.
0: Είναι το brand Οντίθια. Είναι το brand η Καριάτιντα.
1: Ναι.
0: Και έχουν αρχαιοελληνικά. Έχουν δηλαδή λίγο με αναφορέ από την αρχαία Ελλάδα τα φορέματά του και αυτά του κάτι με. Κάτι πέστα, κάτι ριχτά, κάτι.
1: Τσεγκιμοσύνη δηλαδή.
0: Κάτι,
1: κουδούνια!
0: Κουδούνια
1: μα κρέμασαν τα κουδούνια!
0: Κάτι φουντίτσες, μπόχο χόχο, κάτι ρίγες οι οποίες είναι αυτό το μπορντό του κιουπιού, το χρώμα του κιούπι. Κάτι βραχιόλια που είναι ξύλινα. Πολύ ωραία πράγματα για όσους τα φορούν αυτά και τους πηγαίνουν. Και είναι η τιμή το τσίτι, α πούμε, ένα φόρεμα τώρα ανοιχτό που το έχει για να παίρνει αέρα ο ποπός το καλοκαίρι, να μην κολλάνε τα μπούτια σου. Και το έχουν, α πούμε, 450 ευρώ.
1: Να.
0: Και είναι ένα απλό φόρεμα. Ωραίο ύφασμα, σίγουρα θα είναι ωραίο ύφασμα.
2: 2000 FM. Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρικές.

0: ίδιος ο Dior.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι κάποιος σχεδιαστής, ο
1: ναι.
0: οποίος θεωρείται επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Το brand όμως το έχει συσκευάσει και το πουλάει τόσο. Έχει να κάνει με το, με το ύφασμα, με το design, με την περιορισμένη παραγωγή, με το που έχει μαγαζιά, διότι τα μαγαζιά μπορεί να είναι πανάκριβα, παιδιά. Αυτά που είναι κολονάκι, ευαλαωρίτου και τέτοια, ξέρεις τι είναι και απληρώνουνε. Κάθε φορά που μπαίνω σε αεροπλάνο μετά με πονάει ο λαιμός μου, δεν αντέχω άλλο. Θέλω να μείνω εδώ και να μην πάω πουθενά. Δεν θέλω άλλα ταξίδια.
1: Γιατί από το ερκοντισιόν.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Να σου πω κάτι. Παιδιά, έχει δηλαδή πολικό ψύχος μες στο αεροπλάνο. Λες και είναι να καταψυξούν ψάρια.
1: Ναι, και στα πλοία.
0: Και στα πλοία
1: στα
0: το ίδιο.
1: Είναι χειρότερα.
0: Στα πλοία έχω
1: μη
0: πολύ καιρό να
1: χειρότερα στα πλοία.
0: Πα. Θέλει τέτοιο, ζακέτα.
1: Ναι.
0: Θέλει και.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε αυτό.
1: Και άμα βγεις έξω και να ζεσταθεί, σε παίρνει ο αέρας. Θέλει το μαλλί μπαίνει μέσα στο ρουθούνι σου, στη μύτη σου, αυτά. Αυτά είναι ο άλλος με την δαχτύλα έξω και έχει αράξει εκεί πέρα, έχει πάρει και ένα. Πες το, ένα sleepy bank και κάθονται. Μια φορά ήταν κάποιος στο κατάστρωμα και κάνανε σεξ.
0: Σεξ κάνανε.
1: Διακριτικό.
0: Μέσα στον κόσμο. Τι διακριτικό.
1: Διακριτικό.
0: Στο είχαν... κατάστρωμα διακριτικό.
1: Είχαν απαγιάσει κάτω από μια σκάλα.
0: Ωραίο, ωραίο για μπανιστήρι. Ήταν έξτρα θέαμα.
1: Ήταν κάτω από μια σκάλα.
0: Ναι.
1: Ήταν μέσα στο sleepy bank και είχαν βάλει γύρω-γύρω δύο-τρεις καρέκλες που έχουν και έξω καρέκλες. Αλλά και εγώ πέρναγα από εκεί. Πέρναγα απλά, αλλά είδα μια κινητικότητα. Το μάτι μου δηλαδή.
0: Εκεί το μάτι σου, εσύ.
1: Ναι.
0: Να δεις
1: ότι ένα σφίσι, ένα τρίβεται το sleepy bag και λέω τι γίνεται, ρε παιδί, τι έχουν πάθει
0: αυτοί. Ήταν κάτω από τι.
1: Ήταν μέσα στο sleepy bag, μπουγατσωμένη.
0: Α, μπουγατσωμένη και γενικώ
1: ένα. Μια κινητικότητα. Εκεί κατάλαβα, δεν κάθισα να κοιτάω.
0: Α, έπρεπε να πει.
1: Πήγα παρακάτω όμως για να δω αν θα υπάρχει κορύφωση.
0: Α,
1: για να τα ακούω μόνο.
0: Ντροπή σου πια.
1: Όλα τα άκουσα.
0: Τι έγινε, υπήρχε.
1: Υπήρχε.
0: Εγώ που είμαι ένα διακριτικό άνθρωπο.
1: Υπήρχε μια κορυφοσούλα, μη φανταστεί, πολύ αχνή.
0: Ναι, τώρα τι να
1: και
0: κάνει.
1: Λέω, ωραία, καλό ταξίδι. Ελπίζω να παραπληθούν μετά.
0: Α! Πού είστε, εκεί.
1: Μπε στην τουαλέτα να πάρε.
0: Ωραία, πληθούνε. Και μετά πα εσύ και πλένει τα χέρια σου.
1: Τι με νοιάζει εμένα που τα πλένω, ρε παιδί μου, τα χέρια μου.

0: έκανε σήμερα το πρωί? Πώς περάσαμε τη μέρα?
1: Ψάχνω ένα χαρτί.
0: Οχ.
1: Δεν περνάω καλά.
0: Σε βλέπω, είσαι λίγο exciting, είσαι λίγο σαν...
1: Ψάχνω ένα χαρτί. Ναι. Και άμα δεν μπορώ να το βρω μόνη μου το χαρτί και πρέπει να μπει για να δει το χαρτί αυτό, είτε συμβολιογράφος, είτε δικηγόρος, είτε μηχανικός, θέλω να αυτοπυρποληθώ.
0: Έλα μου,
1: γιατί αρχίζει το κυνήγι πάλι. Και το παρακαλετώ. Και δεν μπορώ. Θα ήθελα δηλαδή να μπορώ να το βρω μόνη μου. Ας είναι να πάρω μια πυρόγα, να πω στη θάλασσα και να πάω μόνη μου. Πήγαινε, σε μια βραχονισίδα και να είναι κρυμμένο εκεί.
0: Βάλε ένα
1: σεξι. Μπορώ όμως το κάνω μόνη μου τη δουλειά. Άμα αρχίζω το παρακαλετώ. Γιατί γίνεται όλα καλά, ξέρεις, χρειάζομαι αυτό το χαρτί. Τι μπορώ να κάνω? Πνίγονται.
0: Όλοι πνίγονται.
1: Ναι, όλοι είναι πνιγμένοι. Και αρχίζουν να παίζουν τα μάτια. Παίζει το μάτι μου. Παίζει,
0: άρα η ευχή να πας να πνιγείς δεν πιάνει τόπο.
1: Δεν πιάνει. Οπότε αρχίζω και εκνευρίζομαι. Γιατί είναι κάτι που δεν μπορώ να το κάνω εγώ.
0: Ναι.
1: Και το ChatGPT ρώτησα, μπας και μπορώ να το κάνω εγώ και με το ξέρω. Δεν μπορώ να
0: τι
1: το κάνω.
0: Τι δικότητα θέλει?
1: Οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές τις δικότητες.
0: Ή συμβολιογράφο. Πώς γίνεται οποιαδήποτε δικότητα? Ή συμβολιογράφο ή μηχανικό.
1: Ή δικηγόρο.
0: Ή δικηγόρο. Κάποιος θα βρεθεί. Ποιος άνθρωπος θα βρεθεί?
1: Με τη συμβολιογράφη έχουμε πιαστεί μπουκλα. Μπουκλα πάει αυτή, τη φχάσαμε. Η μηχανικός είναι όντως πνιγμένη και η δικηγόρος μου είπε: θα το κοιτάξω και θα σου πω.
0: Σε αυτή τη ζωή σου
1: έκανε. Φέξε με και γλίστρισα.
0: Μάλιστα. Κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει.
1: Αυτό
0: πιο καλός.
1: Τρία χρόνια τώρα.
0: Τρία χρόνια κάτι.
1: Συγγνώμη. Τρία χρόνια τώρα κυνηγάω
0: τρία
1: χαρτιά.
0: Τρία χρόνια πνίγονται.
1: Όχι, δεν είναι το συγκεκριμένο χαρτί. Τρία χρόνια κυνηγάω χαρτιά. Κυνηγάω χαρτιά.
0: Όχι, κάτσε μα είπε ότι η γραφειοκρατία έχει λυθεί.
1: Κοίταξε πιο γρήγορα τώρα άρχισε να βγαίνουν κάποια πιο γρήγορα. Κυνηγά χαρτιά, έρχονται τα χαρτιά. Τα καταθέτει και σου λέει: ξέρει κάτι, φέρω το στο χαρτί αυτό, επικαιροποίηση. Και μπορεί το χαρτί να μην είναι προπέρσινο, να είναι πριν 6 μήνες. Πριν 6 μήνες που δεν σε επικαιροποίηση, τι μπορεί να έχει αλλάξει? Τι μπορεί να έχει αλλάξει? Το μόνο που μπορεί να έχει αλλάξει είναι να γίνουμε όλοι κούγια από το αέριο που βρίσκουμε και δεν βρίσκουμε τι είναι.
0: Να. Με το αέριο εκεί που είναι στα νότια την έχει ακούσει λίγο έτσι.
1: Καθόλου τίποτα.
0: Έτσι, λίγο κέφι δεν έκανε.
1: Ούτε κέφι, έκανε τίποτα.
0: Βγαίνει στη βεράντα κάνει γυμναστική, θα την ακούσει. Θα είναι...
1: Όχι, μου βρωμάει σαν κατάλαβες τι. Σαν να έχουμε φάει όλη φασολάδα.
0: Ναι, έτσι μυρίζει το αέριο.
1: Εμένα μου ήρθε μία έτσι μποχίλα.
0: Δηλαδή,
1: ελαφριά,
0: περίμενε, ήσουν στο σπίτι και λες τι μυρίζει. Άρχισε να ψάχνεις το γάτο, τον πισινό του γάτου.
1: Ήμουν στο σπίτι και μου ήρθε μία έτσι πολύ ελαφριά γιατί έχω ανοιχτά. Και λέω, μπα ιδέα μου, θα είναι. Κάτι θα είναι, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Και δεν ασχολήθηκα. Αλλά μετά που μπήκα να διαβάσω διάφορα, έλεγαν ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που σε μερικές περιοχές μυρίζει πάρα πολύ.
0: Φτιάχνουν το αποχετευτικό βρε στα νότια προάστια κουραδίνια από τα χαβιάρια του Σολομού και όλα
1: γίνουμε.
0: Αυτά τα σούσια.
1: Εκεί μεγάλε
0: επιτυχίε
1: θα έχουμε γενικότερα.
0: Εσεί
1: οι άλλοι καινούργοι που θα έχουν τώρα τίποτα.
0: Των νοτίων προαστίων, εσεί που φέρνετε την ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Τι πύργου, τι πυργάκια, τι σπιτάκια, τι μεζονετάκια μιλάμε. Τη σκατήλα. Όλα μαζί είναι, όλα μαζί.
1: Και καζίνο και πράγματα και θάματα.
0: Γέννησα μεγάλη παίκτρια στα καζίνο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ε?
1: Πρώτη και καλύτερη. Σας είδα πια τώρα.
0: Να πίνεις το dry martini σου και να ποντάρεις τη θεά τύχη.
1: Λοιπόν, συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του.
0: Ε, όλα, Νατά!
1: Ένα ωραίο πρωί, μία ωραία μέρα λέει, είχαν πάει ο οικογενειακός όλοι. Το Δεκέμβριο του 24 πεζοπορία. Μαζί με όλη την οικογένεια. Αν του στι σπηλιέ του Μονσεράτ.
0: Καλέ, τι έπαθε.
1: Μου ήρθε εντελόξυγα κοντά στη Βαρκελόνη. Και κάποια στιγμή ο παππούλη αυτό. Ο παππούλη ήταν και παππούλη, 75 ετών, ήταν χαρά. Έκανε ένα γουό. Και έφυγε από τον κρεμό. Και έπεσε από τον κρεμό.
0: Και τι ψάξανε, τι έγινε.
1: Και ρε,
0: τι έγινε.
1: Παιδί μου, ένα περίεργο πράγμα, μια τρομερή σύμπτωση. Ο μόνο που ήταν εκείνη την ώρα παρόν μαζί με τον μπαμπά του που έφυγε από τον κρεμό σε πυρουέτα ήταν ο γιο. Και έχουν πέσει υποψίε στο γιο, έχει βγει πολύ πικογένεια. Που ήταν στην προσωπορία εκεί με παιδιά, ο Τζόναθαν, έτσι το λένε το γιο. Είναι. Πώς το λένε, είναι αθώος και αγαπούσε πάρα πολύ τον πατέρα του και τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά έχει συλληφθεί ήδη ο γιος και πάει για δεύτερη ανάκριση.
0: Ναι, σου λέει ακάθομαι εγώ να περιμένω. Άσε μας ρε μπαμπάκο! Ναι. Έλα να το τελειώνουμε το θέμα.
1: Η περιουσία δεν έρχεται σε 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με το Forbes.
0: Μάλιστα. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για το γιώκα.
1: Η οικογένεια λέει ότι η παιδιά λέει είναι αθώος. Βέβαια. μετά δεν έκανε άλλο σχόλιο και είπε ότι δείχνει σεβασμό στις διαδικασίες της δικαιοσύνης. Τον βλέπω. Πίσω από τα κάγκελα τον Μάγκο.
0: Λοιπόν, Καριστιανού, πώς είδες.
1: Τι ήταν αυτό το. AI, δεν το είπαν ότι είναι AI.
0: Ναι.
1: Το περιστέρι αυτό ήταν πέντε περιστέρια μαζί. Το αυτό περιστέρι πρέπει να
0: έχει φάει.
1: Πρέπει να έχει φάει και άλλο περιστέρι.
0: Είναι το μεγάλο.
1: Ένα κλαδί ειρήνης.
0: Είναι το μεγάλο περιστέρι, τρώει το μικρό, σαν το ψαράκι κι αυτό.
1: Είχε ένα κλαδί ειρήνης στο στόμα του.
0: Βγήκε κάποιο και είπε ότι έχει πάρει, λέει, γραμμή από τη Ρωσία. Από τη Ρωσία με αγάπη.
1: Γιατί?
0: Βάλε το ρώσικο ύμνο, βρε. Βάλε τον ύμνο. Δεν ξέρω αν ισχύει, παιδιά.
1: Γιατί από τη Ρωσία, μωρέ. Ήταν ένα.
0: Είναι τρεις άνθρωποι, λέει, που έχουν σχέση με τη Ρωσία.
1: Και τι έγινε, ρε παιδιά, που έχουν σχέση με τη Ρωσία. Έτυχε τώρα αυτό.
0: Ο ένα είναι, λέει, μένει μόνιμα στη Ρωσία. Ο άλλο είναι.
1: Και δήλωσε και λέει ο ηθοποιό, πώ τον λένε, παλιό ηθοποιό. Ότι στηρίζει το κόμμα τη Καρδίτη. Δεν ξέρω αν θα είναι στο κόμμα. Πολύ γνωστό ηθοποιό, ο οποίο είχε πει παλιά ότι έχω πάει με 3.800 γυναίκες.
0: Ως παλιάρα.
1: Ω καλέ.
0: Ηθοποιό.
1: Τώρα είναι μεγάλος, θα τον βρω. Ως Γιάγκος.
0: Ως Γιάγκος έχει πάει με 3.000 ηθοποιούς.
1: Με 200 λιγότερες από τους παλιάρα. Και είχε πει ότι 20-20
0: έρχομαι. Δηλαδή.
1: 20, ήταν πολύ ωραίος άντρας.
0: Για αλλά, παιδιά, τον ύμνο του νέου κόμματος. Αν ισχύει βέβαια, παιδιά, τώρα.
1: Είναι δυνατόν να βγαίνει ο καθένας και να λέει με πόσες γυναίκες και παλιά είχε βγει και το είχε πει τώρα.
0: Εμείς δεν πιστεύουμε βέβαια αυτά που λέγονται για το νέο κόμμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Επάνω βγήκε αυτός ο ηθοποιός και είπε ότι στηρίζω Καριστιανού.
0: Έλα.
1: Αμάν.
0: Έρχεται.
1: Προσκύ.
0: Λες να είναι αυτός ο ύμνος του νέου κόμματος. Ωραίο πάντως τραγουδάκι. Έχει μια μεγαλοπρέπεια.
1: Ναι.
0: Ένα κόκκινο χαλί, ένα μια πράσινη.
1: Όταν το ακούω μου ήρθε στο μυαλό χειροπέδα. Θα με μπαγλαρώσουν.

0: Αντί Περιστέρι έπρεπε να κρατάει ένα πυροσκή. Μας αρέσει.
1: Αυτό.
0: Πυροσκή. Πω, πω, παιδιά, υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας κάτι ροτσιδάκια που φτιάχνουν, λέει, πυροσκάκια.
1: Ωραία οντός.
0: Ναι, καλέ. Είναι θεϊκό. Αχ, λατρεύω πυροσκή.
1: Δεν
0: είναι τόσο παχυντικό. Ένα εκατομμύριο
1: πυροσκή. Δεν σου έλεγα ότι στα παιδικά πάρτι τρελαίνομαι για πυροσκή που έχουν μέσα κοιμάει. Μεγάλο,
0: εγώ θέλω πολύ, πολύ να μπαίνει όλη μας έλα μέσα.
1: Το πυροσκάκι είναι ωραίο.
0: Έλα, μωρέ, τώρα αυτό θες να φας 3-4.
1: Αυτό, 3-4, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι μικρό,
0: αυτά
1: δεν
0: να κάνει. Σε πιάνει και λίγο τη γανίλα. Μ' αρέσει όταν λίγο τη γανίλα να έχει λουκάνικο.
1: Όνειρο.
0: Φραγκφούρτη ή να έχει κοιμά, με τι αρέσει.
1: Με κοιμά και λουκάνικο, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έχει ένα άλλο με πατάτα, δεν μ' αρέσει. Κοιμά και λουκάνικο, τρελαίνομαι. Ειδικά με κοιμά.
0: Αλλά εγώ το θέλω μπαμπάτσικο, δεν το θέλω μικρό. Θέλω, σου λέω, να αισθάνομαι την κοιλάδα.
1: Όχι, αρέσει το μικρό. Είναι σαν πορτοβολάκι το μικρό. Το δαγκώνει και. Το δαγκώνει και έχει μαζευτεί και μέσα από τη μια πλευρά και έχει ένα κενό. Είναι ωραίο, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει ο Παναγιώτης, και για το χαβαλέ, τι είναι πιο θεαματικό, αγαπημένη Έλενα? Οι μύγες που μπατεύονται στο μπαλκόνι, το ζευγαράκι πέκα με τον έρωτα στο κατάστρωμα. Νομίζω οι μύγες.
0: Οι μύγες πιο πολύ σε φτιάχνουν, πιο πολύ.
1: Όχι, με φτιάχνουν. Τι είναι πιο θεαματικό, λέει. Δεν λέει τι είναι πιο ερεθιστικό.
0: Τι θεαματικό, μωρέ. Θεαματικό, δύο ζουζουνάκια είναι, έτσι.
1: Μ' αρέσει να βλέπω τα ζουζούνια πώς λειτουργούν. Πίσω από την άλλη, ότι ήμουν μια μικρή.
0: Υπάρχουν διάφορα βίτσια έτσι στου ανθρώπου.
1: Όχι, δεν μιλάω σεξουαλικό μόνο. Δεν σου είχα πει την άλλη, όταν ήμουν μικρή, που είχα αφήσει ένα κουνούπι να με τσιμπήσει να δω πώς γίνεται η δουλίτσα.
0: Και μπόρεσε το μάτι σου να δει πώς γίνεται η δουλίτσα.
1: Τότε έβλεπα, όχι τώρα σαν την βλέπω την τύφλα μου.
0: Τώρα δεν βλέπω.
1: Παιδιά, ήταν πολύ ωραίο γιατί καθόταν αυτό το κουνούπι. Ήταν θεαματικό, διότι έχει πολύ λεπτά ποδαράκια και καθόταν και είχε σφιχτεί για να χώσει την πυροβοσκίδα μέσα και μετά ένιωφε ότι έκανε. Πρέπει δηλαδή να. Και μετά έκανε ένα. Έβγαζε την πυροβοσκίδα. Στηριζόταν στα πίσω πόδια με δύναμη και έκανε ένα ποπ για να βγάλει την πυροβοσκίδα και να την τραβήξει έξω. Ήταν σαν να ανοίγει. Πώ ανοίγει κρασί, έκανε. Αυτό. Ένιωσα ότι γινότανε. Πολύ θεαματικό.
0: Μάλιστα.
1: Το έχω αφήσει 4-5 να με τσιμίσουν τότε για να τα σιγουρευτώ να κάνω την έρευνά μου.
0: Τώρα, σου ρίχνει φαπά.
1: Τώρα πέφτει. Τώρα.
0: Τώρα.
1: Δεν είναι στα καλά του πάντω.
0: Δεν σε θέλουν, ναι. Τώρα δεν το πιστεύω. Πάνε να σε τσιμπήσουν και δεν.
1: Επειδή τα καινούργια τα μαγιάτικα δεν έχουν πατσικωθεί, είναι λίγο σαν κοιμισμένα.
0: Ναι. Λες να. Είναι γιατί μυρίζουν και αυτά το αέριο.
1: Μπορεί.
0: Τι νομίζεις?
1: Ήταν ένα χθε που είχα μια χαστούκα, δεν ήταν δύσκολο, δεν δυσκολεύτηκα.
0: Ναι.
1: Και έκανα. Και με σε κάτω.
0: Άλλα ζουζούνια όμω έχουν από θρασίδι μπει να χτυπήσει κατσαρίδα.
1: Δεν έχω
0: και σου ρίχνει την παντόφλα πίσω.
1: Έχω
0: πια
1: καιρό να δω.
0: Έχουν αποθρασινθεί, παιδιά. Μία πέρσι στο εξοχικό μου, λέω, δεν μπορεί να βλέπω. Ήτανε σαν μισό πιάτο. Τις έριχνα από μακριά. Τις πήγα και πήρα λακ. Τις έβαλα τίποτα. Ό,τι ψεκαστικό υπήρχε στο σπίτι.
1: Θέλει βαρύ βιβλίο αυτή. Εγκυκλοπαίδεια.
0: Α, το ρίχνει. Είναι πιο σοφή και ακούγεται χράτ.
1: Ναι.
0: Μετά πάει το βιβλίο για πέταμα.
1: Εγώ παίρνω περιοδικά.
0: Ναι.
1: Τα έχω κρατήσει για αυτό το λόγο. Και πετάω το τελευταίο.
0: Ναι,
1: το από
0: και
1: κάτω. Όταν τη μαζεύω με χαρτί. Χαλάω μισό ρολό. Μην και αγγίξω κάτι κατά λάθος. Τη μαζεύω. Την πετάω στο μπάνιο για σιγουριά. Τραβάω για καζανάκι.
0: Θέλει τσόκαρο. Με το τσόκαρο.
1: Θα πετάξω το παπούτσι μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ.
0: Γιατί μωρέ, αυτό το πάτο μου. Του,
1: δεν
0: το
1: μπορώ.
0: Κάτω είναι.
1: Πα.
0: Όχι, γιατί στον δρόμο είναι πιο καθαρά, είδε και ποντίκια περνάνε.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Δεν μου φαίνεται εμένα το ίδιο.
0: Πέρναγα
1: τώρα για που πάρκαρα, χαλάκι που έχω παρκάρει, ο Θεός να μας λυπηθεί.
0: Τι.
1: Τέλος πάντων, και πέρναγα και ήταν ένας κύριος, είχε παρκάρει λίγο, ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, είχε μπει σε μια ράμπα, είχε ανοίξει την πόρτα και όπως την ώρα που περνάω ρίχνει μια φτισιά. Από πού να φύγω.
0: Παιδιά,
1: τον κοίταξα. Πολύ στραβά όμως.
0: Ναι. Υπάρχει κόσμο που φτύνει στους δρόμους ακόμη.
1: Υπάρχει, ναι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τάκης και Χούπης. Στάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθων, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 5 παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
7: Παραπολιτικά 90,1.
0: Τι έγινε, τι έγινε?
1: Πάτησα ένα κουμπάκι και έγινε χαμούλης.
0: Ναι. Γιατί έχουμε μία νευρικότητα και τα δαχτυλάκια μας πάνε αλλούντα και αλλούτερα.
1: Εντάξει, έφτιαξε. Μάλλον. Τι έχουμε σήμερα?
0: Τι έχουμε, τι, ποια τι μέρα είναι έχουμε. Και ποια χρονιά είναι.
1: Δεν έφτιαξε, αλλά δεν πειράζει. Θα μου τα φτιάξει μετά.
0: Καλά, έχει πέρα... ψάξει ποτέ να βρει πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας με το ξύστο μόνο σου? Μεγάλη επιτυχία.
1: Τίποτα.
0: Κολονάκι, παιδιά, και πέριξ κολονάκιο, εκεί στον Ευαγγελισμό κλπ. Μιλάμε τράτζι.
1: Δεν βρίσκεις πάρκινγκ?
0: Όχι.
1: Εντάξει, παιδιά, μετρό.
0: Εγώ έχω βρει, παίρνω αυτές τις κάρτες που ξύνεις και αυτό, γιατί έχουν φτάσει στα πάρκινγκ. Δηλαδή, είναι δυνατό να ξεκινάει από τα 18 ευρώ.
1: Η βενζίνη. Η βενζίνη.
0: Καλά.
1: Έχω πετάξει μαζί σου με κάθε φιλή σου.
0: Βάζεις βενζίνη και λες, ρε παιδιά, τι γίνεται αεροπορικό στην Ελλάδα?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ ακριβά. και παίζει ρόλο, και επειδή παίζει ρόλο και η οδήγηση, πηγαίνω σαν την κότα τώρα εγώ. Να καίω λιγότερο.
0: Γιατί η οδήγηση παίζει ρόλο, μωρέ. Στα υβριδικά παίζει.
1: Όχι, όχι, δεν παίζει μόνο στα υβριδικά. Άμα καζώνεις, κάνεις δράνες, ανεβάζεις τροφές, κάνεις πατηλίκια, όπα και τα. Και έχει περισσότερη βενζίνη. Παίζει ρόλο ο τρόπος που οδηγείς. Δεν αλλάζεις ταχύτητες, το αφήνεις και μου γκρίζει.
0: Ναι. Στην κατηφόρα το σβήνεις.
1: Λοιπόν, διάβαζα κάπου τώρα. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω κάποιον ειδικό. Διάβαζα κάπου ότι αυτό που εγώ το νόμιζα ότι έτσι είναι. Ότι το να βάζεις νεκρά στην κατηφόρα και που πιστεύεις ότι κάνεις οικονομία, ότι δεν ισχύει.
0: Ναι, γιατί μετά και περισσότερο με το, για να το ανάψεις. Όχι.
1: Παιδί μου, δεν είπα να πάω με σβηστή να παράσω του κάρο. Λέμε να μην έχω.
0: Όχι, να πας και με σβηστή.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό κάνουν κάποιοι.
1: Όχι. Εγώ είχα την πεποίθηση. Είχα την πεποίθηση ότι είμαι νεκρά στην. Δεν γκες. Βενζίνη με νεκρά στην. Πες την, στην κατηφόρα. Και διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι δεν ισχύει αυτό και εξηγούσε. Καλά, εξηγούσε μηχανολογικά γιατί, και αυτό που διάβαζα σαν να λέει δεν κάνει καλό. Είναι μύθος αυτό που πιστεύει ο κόσμος. Και ο λόγος είναι.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είναι αυτό, σε ποια γλώσσα?
1: Αυτό κατάλαβα. Μα όταν μου μιλάει, άκου, όταν εγώ δίνω το αμάξι μου στο συνεργείο και θέλει ο συνεργείο, ο οποίο είναι ένα πολύ καλό άνθρωπο και γείτονα, να μου εξηγήσει τι είχε. Άστο ρε παιδάκι.
0: Όχι, πρέπει να το πούμε.
1: Μα δεν καταλαβαίνω. Και λέει, αυτό το καλωδιάκι της έφυγε αυτό και έφυγε, λέει, και έγινε αυτό. Και εγώ, λέει, έβαλα και το έφτιαξα.
0: Εντάξει, μου λέει, ανταλλακτικά πίσω.
1: Γι' αυτό μου λέει να. Μου τα δίνει μόνος του.
0: Α.
1: Γι' αυτό μου λέει να προσέχει.
0: Έχει πάει και αυτό το αυτοκίνητο, όχι ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, τι έπαθε αυτό.
1: Όχι, το πηγαίνει το σέρβις μου. Λοιπόν, γι' αυτό μου λέει να προσέχει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και μετά εξηγεί. Τα κατάλαβες. Μην το συζητάς, του λέω το έχω. Θα κάτσω εγώ τώρα. Αυτό το κεφαλάκι, αυτό το μπεδεμένο εγκέφαλο να του χώσω.
0: Αυτό είναι το μπερδεμένο.
1: Το μπεδεμένο είπα.
0: Το πενεμένο.
1: Πεδεμένο, έχει παιδευτεί. Να του βάλω τώρα αυτή την άχρηστη πληροφορία. Α, τα πάντα. Να του βάλω εγώ αυτή την άχρηστη πληροφορία. στο κεφάλι μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Δεν θέλω να ξέρω. Θα, όταν αρχίσει και μου γκρίσει, βήξει κάτι, θα το πάω πάλι εκεί. Δεν θέλω να μου πει. Είναι σαν να πάω τώρα να μου κάνω εγχείρηση και να μου πει ο άλλος τώρα τι μου άρεσε και τι μου βάλε.
0: Συγγνώμη, ρε παιδί μου, σου εξηγούνε τώρα.
1: Δεν ξέρω τι. Πήγαν όλα καλά, ναι. Ήταν λαπαροσκοπική με το τέτοιο. Ναι, φταίει, άντεγε και φτιάχνει στο σπίτι. Τώρα, αν μου άνοιξε, αν ήμουν ήσυχη.
0: Γιατί
1: αν
0: πρόσεξε να δει, η τιμή είναι αντίστοιχη. Οπότε γι' αυτό εξηγούν, καταλαβες.
1: Ναι. Το βεζινάδικο που έχω στη γειτονιά μου κάνανε ανακαίνιση. Και μπαίνει μέσα να πληρώσει και λε, έλα ρε παιδί μου που είμαι τώρα, νομίζω ότι είσαι μινι μάρκετ. Έχουν φέρει ήδη μινι μάρκετ, φτιάχνουν καφέ, τον πληρώνει.
0: Α, ωραία. Ναι, αλλά περίμενε, έχει καλές τιμές.
1: Ναι.
0: Α, μπράβο.
1: Έχει καλές τιμές, είναι εταιρεία. Δεν είναι.
0: Εταιρεία, αλλά είναι. Ναι,
1: είναι εταιρείε που φοράνε τις στολές της εταιρείας, δεν είναι δηλαδή.
0: Του βενζινάδικου.
1: Ναι. Και είναι πολύ καλές τιμές, το έχω τσεκάρει. Γιατί μια φορά ξέμεινα από βενζίνη μακριά, καμία σχέση με. Δεν ήμουν στην περιοχή μου και έβαλα εκεί πέρα 10 ευρώ, ίσα να φτάσω σπίτι μου. Μιλάμε, πώς καταλαβαίνεις τη βενζίνη, ότι δεν είναι. Σου έχει βάλει.
0: Αυτό το βενζινάδικο.
1: Τώρα μην βάλεις αυτό, βάλει αυτό το καλό και αυτό που έχουμε στους ξένους. Ένα τέτοιο.
0: Να σου ένιωσα. Πω, περίμενε.
1: Ήμουν οι ξένοι που πέρασαν.
0: Περίμενε αυτό το καλό βενζινάδικο.
1: Όχι, το καλό βενζινάδικο βλέπω, ρε παιδί μου, ότι αργεί να καεί η βενζίνη. Και βάζω αλλού που δεν με ξέρουν, άμα τύχει κάτι. Και επειδή δεν είμαι πελάτης.
0: Γι' αυτό λένε.
1: Μου βάζει ότι... από την άλλη. Από την άλλη, πες την, ναι.
0: Γι' αυτό λένε.
1: Ναι.
0: Να βάζετε βενζίνη πάντα από το ίδιο βενζινάδικο.
1: Αυτό κάνω. Απλά θα τύχει μια φορά στη ζωή σου να ξεμείνεις από βενζίνη και να αλλού. Εκεί βάζω 5 ευρώ να φτάσω στο σπίτι μου.
0: Το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν να γυρεύουν.
1: Λοιπόν, έκανα εξετάσεις αίματος.
0: Και τι βγήκες?
1: Καταρχήν να πω ότι είμαι σαν μαθήτρια της τρίτης δημοτικού.
0: Ναι.
1: Όλα τέλεια
0: και
1: ήταν.
0: Και το μυαλό είναι μέσα εξετάσεις της τρίτης δημοτικού.
1: Μιλάμε για αίματος τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλεια
0: πώς
1: όλα.
0: Γίνεται δηλαδή όλα τα όργανα να είναι τρίτης δημοτικού και εγκέφαλος να είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αϊνστάιν.
1: Τι να σου πω. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αλλά φίλε.
0: Τι.
1: Διάβασα λοιπόν τις εξετάσεις πριν τις δύο για να το στείλω. Έλεγε, α πούμε. Ζάχαρο αυτά, βιταμίνα. Όλα τέλεια. Και φτάνω
0: στη χοληστερίνη.
1: Έρε Παναγία μου.
0: Τι έγινε?
1: 280 χτύπησα τα μάτια.
0: Ναι. Πρέπει να πας στα γάπια.
1: Ξέρω. Του στείλα λοιπόν μήνυμα του γιατρού μου, λέει, μου απαντάει, πρέπει να πάτε σε δευτερόλεπτο. Και μου λέει: πολύ καλή στάση σου, μου λέει: αύριο ραντεβού μου λέει για να μιλήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε για τη χοληστερίνη σου.
0: Να.
1: Αυτά. Σε έχει σώσει, μου λέει ότι είσαι πότα εκεί, να ξέρει, με αυτή τη χοληστερίνη που έχει.
0: Ναι, πα για εγκεφαλικό.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάρε το χαπάκι σου και μια χαρά θα είσαι. Τι ένα χαπάκι την ημέρα, τι ψυχούλα έχει ένα χαπάκι.
1: Έχουν παρενέργειε αυτά, ρε παιδί μου, γενικότερα.
0: Εγώ παίρνω 3 χρόνια χάπια.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Από αυτό το έχει πάθει.
0: Ποιο ακριβώ.
1: Δεν θυμάμαι πώ σε λένε.
0: Σιγά μου, ρε. Άμα κοιμάμαι καλά, θα θυμάμαι όλα.
1: Ξεστενίζουν τη μνήμη πάντω. Αυτά και το μυϊκό σύστημα και από άντρε. Θα δούμε.
0: Καλύτερα είναι, δεν θυμάσαι και πράγματα.
1: Θα πάω σήμερα.
0: Όλα θα πάρει καλύτερα. Όλα θα πάρει καλύτερα.
1: Θα πάω σήμερα και βλέπουμε.

0: ώρα είναι 4.
1: Ναι, γεια σας. Σκουπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, από παρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
0: Καλωσορίσατε, Έβη μα και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
0: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
0: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
14: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
16: Απ' τη ζωή μου εισαπών, λοιπόν.
14: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
19: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
18: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
19: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
18: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
19: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
18: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
19: Πανουράκης.
20: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
21: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
20: Δηλαδή?
21: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
20: Τι έχει το μενού?
21: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
20: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
21: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
20: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
21: Έτοιμο.
20: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
21: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
20: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
21: Αγίου Νικολάου 6.
20: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
21: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
22: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
23: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
22: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
23: Πάρτο!
24: 2000 FM.
25: Είναι αυτό. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι με κάτι ματιά.
26: Ναι, ήταν τη Τζέζερη Βούσκη, δεν ήταν ένα εκεί που τα είχε πιει.
25: Δεν μου λες κάτι. Η Βοσκή στα Μαντρία που είναι με τα τσίπουρα, νομίζω ότι είναι με τα καλά του.
26: Εντάξει, τώρα δεν γίνεται αυτό και να φωνάξει την αστυνομία. Μα βρέθηκαν, υπήρξαν λέει ευρήματα που μαρτυρούσαν ότι κάτι παίχτηκε εκεί πέρα. Αυτά.
25: Μα και γιατί το εξαφανίσανε μετά?
26: Δεν ξέρω. Ποιο? Δεν βγήκαν να πούνε ότι βρήκαμε. Δεν ξέρω αν βγήκαν. Δεν θυμάμαι τι χρονολογία ήταν. Αν γράφτηκε κάτι σε εφημερίδες τότε. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία είναι. Αλλά υπάρχουν διάφορα που έχει δει κόσμο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
25: Κοίτα τώρα που θα έχουν πάρει επιδότηση και από τον ΟΚΕΠΕ και ΠΕ αφού πήγανε και προσάραξαν σε αγροτεμάχιο.
26: Τι να σου πω, μπορεί. Γιατί όχι.
25: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
26: Πολύ ωραία, μια ηρεμία. Μια ηρεμία, μια τάξη και μια ασφάλεια. Και μια φαγιά μαζί.
25: Α, ωραία. Πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα, αλλά.
26: Αυτό περιμένω. 25 του μήνα, εντάξει. Πώς θα τα αντέξω.
25: Έλα, θα αρχίσει να στάζει.
26: Τραβά μαλλί, πάμε.
25: Θα αρχίσει να στάζει βρύση. Όλοι είμαστε στα ίδια.
26: Τα ίδια κατάσταση.
25: Ναι.
26: Παιδιά, πήρα ένα. Πώς το λένε, ένα πακέτο ποπόχαρτα. Τα πιο οικονομικά που υπάρχουν, αλλά με τρία φύλλα, δηλαδή να μην σκουπίζω με το δάχτυλο, να πεινάω και λίγο χαρτί. Πάει αυτό. Πιο οικονομικά. Είναι μια μάρκα πολύ καλή, οικονομική. Πάει αυτό. Έξι ευαπορέ, που είναι του σούπερ μάρκετ η μάρκα. Τα ευαπορέ αυτά. Ένα πακέτο τυρί του τόστ που είναι γερμανικά. Γκούντα, δεν τα ξέρει η μάνα τους, αλλά είναι πολύ οικονομικά. Ένα τέτοιο ψωμί. Ένα ψωμί.
25: Καρβέλι.
26: Όχι, ένα πακέτο ψωμί του τόστ ολικής άλεσης. Πρέπει να ξεχνάω κάτι γιατί είναι συγκλονιστικό. Δύο κουτιά ξυσκονόπανα, γιατί έχω βρει ένα κόλπα, θα σας το πω μετά. Και ένα πέστο, αυτό που σφουγγαρίζουμε.
25: Ναι.
26: Έξι πράγματα, αυτά τα έξι. Οχτώ, εφτά μάλλον μετά. 38 ευρώ.
25: Ναι, αλλά πόσα ευαπορέ πήρες?
26: Έξι.
25: Μάλιστα.
26: 38 ευρώ, δηλαδή λέω, εγώ τώρα έδωσα 38 ευρώ γιατί να τα βγάλω τα τρίτα 2,50 είναι τα μεταφορικά. Να βγάλω και το ένα γιατί είναι η διαχείριση. Η σακούλα, δεν ξέρω τι. Να σου βγάλω 3 ευρώ, να σου πω ότι είναι 35. 35 ευρώ. 35 ευρώ για το τίποτα. Για να ξεσκονίσω και να σκουπίσω.
25: Γι' αυτό θα μας φάει σκόνη όλους.
27: Παραπολιτικά 90,1. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
28: This is going to be absolutely massive.
27: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
26: Λοιπόν, ερωτεύτηκε πάλι η Τατιάνα Μπλάτνικ.
3: Α, η πρώην του Ντεγκρέ. Τι ερωτεύτηκε?
26: Λοιπόν, ερωτεύτηκε.
3: Ξενό.
26: Χαμός γίνεται στα ισπανικά μου, μου έσε πληροφορώ για αυτό τον έρωτα. Που
3: θα
26: δεν
3: πάει
26: έχει...
3: άντρα, καπετάνιο.
26: Λοιπόν,
3: θα πάει.
26: Πολύ νόστιμο.
3: Ναι.
26: Εντάξει, δεν είναι ο δικός μας.
3: Ναι.
26: Που είναι πιο ωραίο αγόρι, αλλά είναι.
3: Επιχειρηματίας.
26: Είναι επιχειρηματίας, ασχολείται με κατασκευές.
3: Real estate.
26: Ναι, τέτοια πράγματα. Ναι. Είναι επιχειρηματίας, είναι φιλάνθρωπος, τον ξέρει όλη η Ισπανία. Έχουν περάσει από την αγκαλιά του πολλά μοντέλα και ήταν γνωστός, λέει, λόγω της σχέσης του με τη Mar Flores. Ποια είναι η Mar Flores, τι είναι αυτή και
3: βλέπετε. Τι μου λέει αυτό το όνομα.
26: Κάτι μου λέει, αλλά δεν το κάθε να σου πω.
3: Μάλιστα.
26: Με αυτήν τέλος πάντων και γνωρίστηκαν με την Τατιάνα Μπλάντι και είναι μαζί. Είχαν πάει και σε ένα event μαζί και γενικότερα όλοι τα μύτια τα ισπανικά λέει έχουν τη φωτογραφία τους παντού από την τελευταία τους έξοδο.
3: Είναι σίγουρο ότι είναι σχέση ή τη τη φορτώσαμε?
26: Όχι, πρέπει να είναι, ναι.
3: Ναι,
26: ναι. Mar Flores. Δεν καταλαβαίνω.
3: Κοσμικιά θα είναι.
26: Κοσμικιά είναι, ναι. Καμία. Σοσιαλιτέ, τε.
3: Λοιπόν, είδε ότι ήρθε η πριγκίψα Άννα.
26: Όχι, ήρθε εδώ.
3: Η αλογομούρα. Ακριβώ.
26: Ήρθε.
3: Ήρθε εδώ την Παρασκευή, νομίζω, την Πέμπτη.
26: Ήρθε να κάνει, να ταΐσουμε κι αυτή. Τι,
3: συγγνώμη δηλαδή.
26: Πήγε μόνο
3: εντάξει,
26: και αβαγέ.
3: Να είσαμε Greek κουζίνα, δεν θα τη διαφημίσουμε λίγο την κουζίνα μα.
26: Ναι.
3: Λοιπόν, στου επίσημου εορτασμού για την 85η επέτειο από τη μάχη τη Κρήτη. Ήρθε γιατί η Βρετανία είχε παίξει ρόλο τη μάχη της Κρήτης.
26: Α.
3: Και πήγε βέβαια.
26: Και από όλες αυτή τη γιορτή αυτή βρήκα να στείλουν, δεν βρήκα καν καλύτερο.
3: Εσύ θα τους πεις το πρωτόκολλο.
26: Να στείλουν τον. Έστω να έρχονταν η Κέιτ με τον.
3: Όχι, δε, αυτή το κετάκι τώρα είναι ολόκληρο παιδιά πρωτόκολλο για να έρθει. Αυτή είναι πιο απλή και είναι εντάξει, πρώτη γενιά. Μια χαρά είναι.
26: Ναι. Για να δω τι φοράει.
3: Τι φοράει.
26: Καλό είναι αυτό που φοράει.
3: Very British φοράει.
26: Ναι, δεν είναι κακό.
3: Αυτοί οι Βρετανοί παιδιά θέλουν λουλουδάκια, θέλουν και τα σπίτια του είναι έτσι.
26: Ναι.
3: Θέλει πολύ πράγματα.
26: Τα πετσαρίε και τέτοια.
3: Τα πετσαρίε. Μ' αρέσει εμένα.
26: Τη αγγλική εξοχή.
3: Ναι.
26: Και εμένα μου αρέσει το στην τσελίδα.
3: Και στα παλάτια του είναι ωραία.
26: Στα παλάτια είναι ωραία, ναι, συμφωνώ. Αυτό τώρα αυτό δεν είναι κακό. Δεν μπορώ να πω. Θα ήθελα πολύ να πω κάτι κακό, αλλά δεν είναι κακό.
3: Ναι.
26: Ωραίο. Καλά, βλέπω από εδώ. Είναι μπλε σκουρό.
3: Είναι μπλε σκουρό.
26: Ωραίο είναι. Γιατί η ηλικία της είναι πολύ ωραία, ωραία, παιδιά.
3: Λοιπόν, πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
26: Ναι.
3: Πήγε στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
26: Μάλιστα.
3: Στις Μαουνιέριδες, γιατί οι περισσότεροι Μαουνιέριδες έχουν έδρα και στο Λονδίνο.
26: Ναι.
3: Και πήγε και στην Κρήτη και ταξίδεψε. Θυμάσαι πέρσι που είχε έρθει ο αδερφός της, του είχαν δώσει.
26: Τι αδερφός, ο Άντριου.
3: Ο αδερφός της είναι ο Κάρολος.
26: Ο Κάρολος, ναι.
3: Λοιπόν, του είχαν δώσει ελληνικά σαπουνάκια, κάτι αρωματάκια, κάτι.
26: Τι του δώσανε, σε πτήση ήταν, τι είναι, η Air Qatar, του δώσανε σαπουνάκια.
3: Του δώσανε ωραία handmade κριτικά πραγματούδια. Τι να του δώσουν, παξιμάδι να πέσει.
26: Γάλα γαϊδούρα και τέτοια, α πούμε, και ελαιόλαδο και αυτά.
3: Όχι, νομίζω ελαιόλαδο, γάλα γαϊδούρα δεν ξέρω αν έχουμε πολλά.
26: Ωραίο το γάλα γαϊδούρα.
3: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ. Έχεις κάνει εσύ μπάνιο με γάλα γαϊδούρα?
26: Έχω πάρει αφρόλου του κάποια στιγμή και έκανα και ωραία.
3: Ήταν καλό.
26: Καλά ήταν.
3: Ναι.
26: Εντάξει, μια χαρά.
3: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
26: Ναι, η κρέμα είναι. Μια κρέμα που είχα πάρει ήταν πολύ ωραία.
3: Ναι. Σε τιμή ήταν ωραία.
26: Σε τιμή δεν ήταν ωραία, γι' αυτό και δεν την ξαναπήρα.
3: Κέρκυρα και Ήδρα εμπνέουν εδώ και χρόνια του κορυφαίου κινηματογραφικού παραγωγού. Η Ελλάδα στα πλατό του Χόλιγου.
26: Ποιο ήρθε πάλι?
3: Έρχονται συνέχεια καλέ.
26: Ήρθαν και καινούργοι.
3: Όλο και γίνονται σε κάποια νησάκια ταινίες. Το τελευταίο είναι αυτό με την Έμιλι. Πάρις είναι σύρια, αλλά αυτό, αλλά εντάξει. Η Έμιλι πάει εδώ και εκεί και παραπέρα και τα τσεπώνει.
26: Θα πάει και Σαντορίνη, λέει και πάρω.
3: Όχι, δεν ισχύει
26: δεν
3: αυτό.
26: Δεν ισχύει τελικά.
3: Δεν ισχύει, μόνο
26: δεν θα πάει.
3: Όχι.
26: Δεν βγήκαν τα μπατζέτια.
3: Όχι, παιδί μου, μα δεν υπήρχε. Τα γράφανε από μόνοι τους. Δεν υπήρχε προοπτική να πάνε πάρω.
26: Έλεγε να πάει Σαντορίνη, ρε παιδιά. Είναι πολύ ωραία.
3: Όχι, δείξει, θέλει μόνο
26: να
3: δείξει Μύκονο.
26: Και τη Σαντορίνη. Έχει πάρα πολύ ωραία αυτά να κάνει γυρίσματα κι αυτή πια.
3: Δεν μου λε κάτι. Ξέρει πόσο διαρκέσει. Αυτά που γυρίζουν στη Μύκονο, δύο επεισόδια είναι όλα και όλα.
26: Πόσα παίρνουν το επεισόδιο αυτή?
3: Πόσο?
26: 300.000 δολάρια το επεισόδιο.
3: Τι?
26: Ναι.
3: Τι?
26: Ναι.
3: Και μαζί με τα διαφημιστικά πόσο φτάνει.
26: Δεν ξέρω. Πάντως το επεισόδιο παίρνει 300.000 δολάρια.
3: Παιδιά, άνοιξε ένας φούρνος. Βλέπω τώρα ένα θέμα με ψωμί στην τηλεόραση. Άνοιξε ένας φούρνος κοντά στο Σύνταγμα και το τι ουρές γίνονται. Έχω μείνει. Α!
26: Τι έχει λέω, τι αυτός,
3: έχει πάρα πολύ ωραία ψωμιά.
26: Α.
3: Αλλά φαίνεται ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή είναι unique πράγμα.
26: Παιδιά, ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να φας ωραίο ψωμί από φούρνο.
3: Ναι, γιατί είναι όλα.
26: Εγώ δεν θυμάμαι κάποιο φούρνο κοντά μου που να είναι το ψωμί. Δηλαδή να αρέσει, θα ξαναπάρω από αυτό το φούρνο. Θα πάρει ψωμί γιατί θες, ψωμί οκ, okay, αλλά είναι αδιάφορο. Αν ξέρει κάποιο στα νότια να μου πει κανένα φούρνο, δεν το πω στον αέρα, που έχει ωραίο ψωμί, με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
3: Να.
26: Δεν έχω βρει. Όχι ότι είναι κακό, είναι αδιάφορο. Δεν είναι ότι είναι κακό το ψωμί, αλλά δεν είναι εκείνο το ψωμί που έχουμε στη μνήμη μας τα παιδικά μας χρόνια.
3: Επίσης έχει πάρα πολύ ωραίο ψωμί το γερμανικό σούπερ μάρκετ. Και πάρα πολύ ωραία κρουασάν, ναι.
26: Κρουασάν είναι πολύ ωραία και τσάμπα.
3: Ναι.
26: Και τσάμπα.
3: Γιατί τα φτιάχνουν μέσα δικοί του άνθρωποι.
26: Παιδιά, τσάμπα που πηγαίνει αλλού να το πάρει και το πριν 3,50 του σούπερ του που είναι πια άνθρωποι.
3: Έχουμε στην Κάρη τον κύριο Καβούνα ένα φούρνο, ο οποίος κάνει, παιδιά, τις τυρόπιτες, σπανακόπιτες και μπουγάτσες.
26: Πόπο μπουγάτσα, καιρό να φάω.
3: Χθες που κατέβηκα στο κέντρο της Αθήνας, είχα καιρό να περάσω ένα πρωινό στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή μόνο στυράκι, πλάκα κλπ. Είδα ένα μαγαζί, είδα τους κουλουράδες της Θεσσαλονίκης καταρχάς που έχουν ανοίξει, αλλά είδα και ένα μαγαζί που λέει Μπουγατσάδικο Θεσσαλονίκης και έχει κάτι μπουγάτσες.
26: Έλα.
3: Ήμουνα στο τσακ να πάρω.
26: Τι λέω, ωραία όχι, μπουγάτσα. Θέλω να φάω μπουγάτσα.
3: Δε όλα τα φαγάδικα στο κέντρο, παιδιά, γεμάτα, έτσι.
26: Ναι.
3: Το τι Greek tourist και μουδάκα,
26: ναι,
3: και
26: έχει πράγμα.
3: Παστίτσιους.
26: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο φαγητό αυτό. Όλοι
3: και σουβλακούς.
26: Έχει να τον έρχονται και γι' αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο που συνόδευε την Ταϊάννα στην εμβληματική της εμφάνιση με το Revenge Dress. Το θυμάσαι το φόρεμα εκδίκησης?
3: Όχι.
26: Που ήταν ένα φόρεμα. Το θυμάσαι?
3: Γιατί το λένε?
26: Γιατί ήταν το πρώτο. Γιατί ήταν όταν συνάντησε την.
3: Καμιλοπάρδαλη.
26: Μετά από τη συνέντευξη. Ήταν το πρώτο που με φόρεσε μετά τη συνέντευξή της που είπε ότι σε αυτό το χάμε είμαστε τρεις. Και ήταν ένα φόρεμα πολύ γνωστό, πάρα πολύ εμβληματικό.
3: Ναι.
26: Με έξω του ώμου, χιλιοριστικό φόρεμα, με ένα καταπληκτικό τσόκερ. Τέλος πάντων. Και με αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν είχε πάει σε εκείνο το event, φορώντας το φόρεμα αυτό της εκδίκησης και πήγαινε σε δημοπρασία. Τέλος πάντων.
3: Συγγνώμη, αυτό το αυτοκίνητο.
26: Τζάγκουαρ είναι, έτσι το αυτοκίνητο.
3: Ναι, ποιος να πάρει την Τζάγκουαρ, παιδιά.
26: Πες με εσύ.
3: Που έχει ένας φίλος μου μία Lotus πορτοκαλί. Να την κυκλοφορήσει στην Αθήνα να πάει πού? Για πες μου πού να πάνε με αυτά τα αυτοκίνητα.
26: Τώρα
3: πες
26: Lotus, γιατί τις Lotus κάνουν τόσα απέσια χρώματα. Έχω δει και εγώ μία στριγλιφάδα στα νότια κίτρινη.
3: Κάτσε όμως, περίμενε.
26: Σαν καναρίνια είναι.
3: Όχι, του φίλου μου είναι Lamborghini, συγγνώμη. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχουν και κλασικά χρώματα. Αυτοί τα παραγγέλνουν τέτοια.
26: Ναι, το ξέρω γιατί.
3: Η Ferrari μ' αρέσει που είναι κόκκινη, δεν σ' αρέσει. Και η κίτρινη θα μ' άρεσε.
26: Εντάξει, η Ferrari την έχω συνηθίσει κόκκινη. Δεν την έχω δει και σε άλλο χρώμα εγώ. Αλλά τώρα είναι το τέτοιο. Η Lotus που είναι κίτρινη είναι σαν καναρίνη.
3: Βγαίνει και σε άλλο χρώμα.
26: Είμαι σίγουρη, αλλά έχω δει μόνο κίτρινη.
3: Αφού άλλο την παίρνει ασορτή με τα παπούτσια του.
26: Μα έλαντε. Λοιπόν, και αυτοκίνητο λοιπόν θα δημοπρατηθεί την 1η Ιουνίου με τιμή εκκίνηση. Εντάξει, είναι και τυπωτρωμένο, 50.000 λίρες.
3: Α.
26: Και θα δούμε που θα φτάσει. Εντάξει, μέσα βέβαια είναι με ξύλα, με αυτά.
3: Δεν άλλαξε τη συντήρηση, θέλουν αυτά τα αυτοκίνητα.
26: Αλλά είναι μερικοί οι οποίοι είναι.
3: Συλλέκτες.
26: Είναι συλλέκτες. Οπότε ναι, αυτό
3: με
26: μπορεί.
3: Πόσα, και... Με πόσα αυτοκίνητα να κυκλοφορεί. Πες, είναι ένα συλλέκτης. Συλλέκτης έργων τέχνης, το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα.
26: Θέλουν μεγάλη συντήρηση, η αλήθεια είναι πάντως αυτά τα αυτοκίνητα.
3: Λένε ότι η Μπριζίτη Μακρόν είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
26: Φαίνεται.
3: Ζαλούζα.
26: Δεν ξέρω τι έγινε με αυτήν την ηθοποιά.
3: Αν ισχύουν αυτά, γιατί λέει Μακρόν. Μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
26: Δεν το διαψεύσε κανείς πάντως. Εγώ δεν είδα να διαψεύει κανείς.
3: Όχι, διαψεύτηκαν στα ξένα μίντια.
26: Από ποιον είναι? Ηθοποιός, λέω, βγήκε να πει τίποτα.
3: Ηθοποιός.
26: Έπρεπε να πει, παιδιά, τι είναι αυτά. Δεν έχω λάβει κανένα μήνυμα από τον πρόεδρο και τον αδικείτε. Ούγκα.
3: Δεν ξέρω, πάντως η Μακρόν το διαψεύσε.
26: Η Μακρόν τι να πει. Η Μακρόν είπε ότι πέσανε και με τον Χαστούξη την άλλη φορά.
3: Να.
26: Είναι τώρα αξιόπιστη η Μακρόν.
3: Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο βιβλίο, η 73χρονη Μπίμπι περνά από face control. Όσες κυρίες πρόκειται να εργαστούν στο προεδρικό μέγαρο.
26: Κατάλαβες τι έχει να γίνει.
3: Είναι κάθε εκεί πέρα σε ένα θρανιάκι και λέει: για έλα εσύ παιδί μου, σε διαστάσεις μοντέλου, απορρίπτεσαι. Αυτό που λες και εσύ, θα γίνει της καμπούρας και της μασέλας.
26: Για να σου πω κάτι όμως. Αυτό δεν προστατεύει κανένα γάμο. Είσαι να τον κάνει τον άλλον να κρύβεται. Και όταν κρύβεσαι, γίνεται και πιο παθιάρικο και κίνκι το απαγορευμένο.
3: Ναι. Λοιπόν, η ζήλια τη Μπριζίτ φέρεται να είναι ο λόγο που Εμμανουέλ περιτριγυρίζεται από άντρε υπουργού και πρωθυπουργό. Εξαίρεση αποτέλεσε η γκριζομάλα Ελιζαμπέτα Μπόρν, η οποία παρέμεινε δίπλα, ωστόσο δίπλα του, λιγότερο από 2 χρόνια, την έφαγε και αυτήν νύχτα και δεν είχε και φεγγάρι. Αυτά.
26: Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ξεκινήσει οι οντισιόν για το νέο πράκτορα 007.
3: Ξέρουμε.
26: Όχι, η Amazon λέει και τα Amazon Studios έβαλε, λέει, τέλος στις φήμες που λένε ότι θα είναι εκείνος, θα είναι ο άλλος, ποιος θα είναι. Και έχουν ξεκινήσει, λέει, μια διαδικασία cast και επιλογή για να βρουν ποιος θα είναι ο καινούργιος.
3: Ο Mr. Amazon πήρε τα δικαιώματα.
26: Η Amazon Studios, ναι.
3: Η Vis-a-vis και απέναντίας θα κάνει το cast.
26: Αχ, δεν ξέρω ποια αλήθεια. Ποιος θα είναι. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι. Πάρα πολύ περίεργη. Εν τω μεταξύ.
3: Ο Amazon έχει εταιρεία παραγωγή.
26: Ναι, βεβαίως.
3: Ναι.
26: Βεβαίως, αφού έχει, υπάρχει και Amazon
3: TV.
26: Βέβαια, σειρές. Πώς είναι, πλατφόρμα Amazon.
3: Μα επιτρέπεται όμως, παιδιά, αυτό και... θα έπρεπε να μην μπει σε μια πλατφόρμα. Γιατί τα πουλάνε όλα.
26: Δεν θα μπει σε μια πλατφόρμα 007. Απλά έχει αναλάβει την παραγωγή ο Amazon.
3: Δηλαδή, άμα κάνει την παραγωγή, δεν θα το
26: στον κινηματογράφο. Απλά θα είναι παραγωγή τη Amazon. Πώς έχουμε δει στο. Έχουμε δει στο κινηματογράφο ταινίες που είναι παραγωγή του Netflix. Και τις βλέπουμε στον κινηματογράφο και μετά τις βλέπουμε και στο Netflix.
3: Για να δούμε.
26: Ναι. Εύχομαι, παιδιά, να διαλέξετε σωστά και μην άντε. Γιατί είναι, θέλει συγκεκριμένο ρόλο το 007. Να είναι και λίγο αλήτης, να είναι και λίγο κυριλέ, να είναι και νόστιμος, να είναι και περιπετειώδης.
3: Βασικός ο ρόλος ότι πρέπει να είναι Εγγλέζος. Αυτός.
26: Δεν ξέρω αν ισχύει πια αυτό.
3: Άλε.
26: Δεν ξέρω, μόνο.
3: Ναι. Γιατί ήταν από τους βασικούς
26: ρόλους. Βεβαίως, βεβαίως. Για να δούμε. Εντάξει, έχει και Εγγλέζους ωραίους.
3: Λοιπόν, η Μαντόνα ταξιδεύει, λέει, με ιδιωτικές πτήσεις και φτιάχνει το δικό της μενού. Και φτιάχνει το δικό της μενού, έχει δικό της σεφ. Έχει την πολυτέλεια να φέρει μαζί της το προσωπικό της σεφ όταν ταξιδεύει.
26: Σιγά που θα έχει μόνη Μαντόνα την πολυτέλεια να πάρει το σεφ, τι είδηση.
3: Εκείνος γνωρίζει τι ακριβώς τρώει ώστε να διασφαλίσει. Κοίτα, θα μπορούσαν να της κάνουν ένα μενού και να μην είναι ο σεφ συνέχεια μαζί της. Η αλήθεια είναι.
26: Μαντόνα τώρα, παιδί μου, αυτή θέλει να είναι πάντα fit.
3: Εκείνος γνωρίζει ακριβώς τι τρώει ώστε να διασφαλίσει ότι τρέφεται επαρκώς όταν ταξιδεύει μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας, είπε ο μαρτυριάρης έμπιστος φίλος της Μαντόνα. Τότε πρέπει να έχει την ξεμπιπικιάστρα μαζί και όλους. Τη γυμνάστρια μαζί και τον μακιγέρ και το αυτό.
26: Σίγουρα
3: και το...
26: τους έχει όλους, παιδιά.
3: Ναι.
26: Και η προσωπικό γυμναστή θα έχει μαζί της.
3: Εδώ θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από χρόνια για να δώσει τη συναυλία, ήταν μαζί της η Λούρδη και επειδή πήγαινε σχολείο, της είχαν δώσει από τη Μεγάλη Βρετανία ειδική αίθουσα για να πάρει το καθημερινό της μάθημα.
26: Ορίστε.
3: Η Λούρδη.
26: Ναι, παιδιά.
3: Είχε δηλαδή και το δάσκαλο της
26: κόρης. Βέβαια, να μην χάνει το παιδί τα μαθήματα.
3: Ακριβώς.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.

0: λογιστικά και θα μπλοκάρει το κινητό. Κάτσε να μπλοκάρω εγώ τα λογισμικά, να μην γίνονται αναβαθμίσεις, γιατί ξέρεις τι κάνουνε. Σου λέει δεν άλλαξες κινητό 4 χρόνια, κάθισε να σε αναγκάσω να το κάνεις. Έρχονται λοιπόν οι αναβαθμίσεις και επειδή αυτές θέλουν εξελιγμένα μοντέλα, κάποια στιγμή δεν δουλεύει το κινητό χωρίς να έχει πάθει τίποτα. Και το μπλόκαρα.
1: Θα δουλεύει όμως το κινητό μετά χωρίς αναβάθμιση σε διάφορα application.
0: Τέλεια!
1: Μια χαρά.
0: Δουλεύει. Καλύτερα δουλεύει χωρίς τις αναβαθμίσεις. Άσε που κάποιες αναβαθμίσεις είναι παιδιά πολύ χάλια. Εσύ κάνεις τις αναβαθμίσεις.
1: Τι κάνω, ναι. Ό,τι λέει, γίνει. Ναι. Άλλες είναι καλές, άλλες φορές γίνεται
0: ζαφές.
1: Χειρότερο το τηλέφωνο και άλλες φορές γίνεται καλύτερο.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι στη φάση που έχει γίνει καλύτερο.
0: Μπράβο.
1: Ό,τι βρέχει, κατεβάσει. Λοιπόν, όταν έχει τα γενέθλιά του, λέει ο Τζόκοβιτς, η γυναίκα του φτιάχνει μια συγκεκριμένη τούρτα χωρίς αλεύρι, διότι είναι αθλητής, έτσι, χωρίς αλεύρι και ζάχαρη, η οποία πλέον έχει γίνει. Πώς το λένε, η αγάπη που έγινε, δηλαδή κάθε χρόνο του κάνει την τούρτα. Και έδωσε λοιπόν δημοσίως την αντισυνταγή. Η πρώτη στρώση, λέει, ούτε καν, έτσι. Πράγματι μου την μπουκώνανε ούτε καν. Πρώτη στρώση, βρώμη με αμύγδαλα, κάσιους και λίγο βούτυρο καρύδας. Δεύτερη στρώση, λάδι καρύδας, φουντούκι, βούτυρο καρύδας και αμύγδαλα. Τρίτη στρώση, σμέουρο, βούτυρο καρύδας.
0: Σμέουρο!
1: Ναι, και διακόσμηση φράουλα και μπανάνες. Ούτε να έχω χειρουργηθεί και να μου το δώσουν.
0: Έλα, μωρέ.
1: Καλύτερα κομπόστο να φάω από αυτό το πράγμα. Με τα σμέουρα και από την καρύδα. Καρύδα κατά αυτιά. Φουνταυτό καρύδας, λάδι καρύδας. Πες το.
0: Too much, έτσι.
1: Too much, ρε παιδί μου.
0: Too much όλα μαζί.
1: Τι μας την έβρισε τώρα για να τσιγαθούμε τη ζωή μας.
0: Ήτανε στον αγώνα.
1: Γι' αυτό βγαίνει την στη φωτογραφία και ήταν λίγο ροζουλιά. Από το σμέουρο.
0: Ναι. Το σμέουρο μου κάνει λίγο ότι είναι λίγο σαν εξέταση ούρων κάτι.
1: Όχι, καλό είναι. Καλό φρουτάκι είναι. Ξέρεις ποιο είναι, μωρό, μοιάζει με μικρή φραουλίτσα.
0: Ναι, ναι.
1: Συμπαθητικούλη είναι.
0: Ναι, λίγο πικρούλι.
1: Ανάλογα τι θα πετύχει.
0: Α, εισαγωγή δεν είναι αυτά.
1: Νομίζω ναι. Είναι ωραίο. Αυτό είναι που φτιάχνουν λοιπόν, το φραμπουάζ. Από αυτό φτιάχνουν το φραμπουάζ.
0: Ο Τζόκοβιτς καθόταν μαζί με τον Αντετοκούμπο. Fresh front row. Παιδιά, και δίπλα ο σκηνοθέτης ο Λάνθιμος.
1: Να χαρά.
0: Οι τρεις αυτοί ήταν front row στο μπάσκετ και λέω πραγματικά είχε τέτοιο ενθουσιασμό ο Αντετοκούμπο. Έβλεπε τους Ολυμπιακούς που τραγουδούσαν κλπ. Και είχε ενθουσιασμό πραγματικά. Είχε το γνήσιο ενθουσιασμό του φιλάθλου. Και το γήπεδο βέβαια λένε ότι είναι μια κούκλα, έτσι. Ότι είναι πολύ high-tech, δηλαδή ο Γιανακόπουλος το έχει κάνει. Βγήκε το τραγούδι το δικό σου στο σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε. Άστονα τώρα, έχει μεγάλο πόνο αυτό σήμερα.
1: Ναι, μωρέ μου.
0: Και λέει, φτάνει πια! Μου έχετε μπλοκάρει το Instagram! Να μου στέλνετε οι Ολυμπιακοί μηνύματα. Ελάτε, ρε παιδιά, δεν είναι σωστό τώρα πράγμα αυτό. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
1: Καλά και τώρα, αφού ξέρεις πως είναι, μωρέ, μερικοί δεν είναι φίλαθλοι, είναι οπαδοί.
0: Ναι, τώρα.
1: Και από όλες τις ομάδες, έτσι. Ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται. Αυτό το τσεντρό που λέγαμε. Άμα παίζει η Ελλάδα τώρα.
0: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, θα χαιρόμουν. Αλλά τι φανατίλα είναι αυτή, ρε παιδί μου. Ε?
1: Αν συμφωνώ.
0: Πω το Γιάννης δεν μπορεί, πω το μάτι του πονεί. Τι έγινε, πες μου, χρυσό μου, τι συμπτώματα έχει.
1: Τίποτα, όλα
0: να
1: καλά.
0: Να κάνουμε τηλεδιάγνωση. Πες μου, τι βλέπεις. Βλέπεις πουλάκια, τι βλέπεις. Πουλάκια ξένα.
1: Όχι, μπορεί να έχει μπει στο μάτι μου και εμένα τέτοιο. Θα δούμε, ρε
0: τι
1: παιδί
0: μου. Τι θα
1: όχι, αυτά τα αντιλιακά που βάζουμε στη μούρη. Δεν βάζω συνέχεια αντιλιακά τώρα στη μούρη.
0: Μην βάλεις λίγο καιρό.
1: Δεν γίνεται.
0: Μην βάζεις κοντά στα μάτια.
1: Δεν βάζω, κοντά θα μπει. Αντιλιακό είναι, υγρό είναι, κάπου θα μπει. Θα με πιάσει. Έχω και βλεφαρίδες οι οποίες είναι, νομίζω ότι είναι ψεύτικες.
0: Εγώ έχω πραγματικά όμως, όταν μου τις βάφουν γίνονται δύο κλαδιά.
1: Και εμένα μου τις βάφουν, άμα αυτές δεν. Αλλά τέλος πάντων, κάπου κάτι έχει μπει τώρα, θα δούμε μόνο τους έχουμε πάρει αμπάρια τώρα τους. Έχω ξεπαγαλιάσει το ταμείο. Τώρα θα πάω στον Ολφαντέο το ταμείο.
0: Γενική επισκευή και πέταμα λέγεται αυτό. Ανακύκλωση.
1: Όχι πέταμα γιατί. Άμα έχει ένα αυτοκινητάκι το οποίο πάει μια χαρά, έχει κάνει τα χιλιόμετρά του, το προσέξει, το κάνει, το ράνει.
0: Ναι. Μέχρι που αρχίσει και.
1: Άμα αρχίσει και πού, θα αποσυρθώ κι εγώ στα ιδιαίτερα διαμερίσματά μου.
0: Παιδιά, τι ωραία μέρα είναι σήμερα. Βγαίνει ο Τσίπρας, βρε. Έρχεται η δημοσκοπήση, το φέρνουν δεύτερο κόμμα,
1: ναι,
0: παρακαλώ.
1: Και δεν το
0: μετά από όλα αυτά, δηλαδή μετά από όσα έχουμε ακούσει από το φοβερό ντοκιμαντέρ, ότι κοντεύαμε μαζί, είχαμε και το nickname Αλβανία. Καταλαβαίνετε, έτσι. Έξω από τα ευρώ, έξω από τα αυτά, έξω από την παράγκα. Θέλουμε να τον βγάλουμε και αντιπολίτευση.
1: Εντάξει, άλλοι έχουν ντοκιμαντέρ και που τον ψηφίζουν και λένε ότι αυτά είναι βλακίες και ψέματα και κακοήθειες.
0: Αφού βγαίνουν οι ξένοι και μιλάνε, καλέ.
1: Ναι, παιδί μου, σου λέω ότι. Δεν...
0: Ο Νίκος ο περιπατητής δεν λέει να σηκωθεί με την κλίτσα του. Σήκω, Αντρέα, να δεις που καταργήσανε το κόμμα σου το οποίο το έκαναν από κόμμα.
1: Τι έχει ζήσει αυτός ο τόπος, Παναγία μου. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο.
0: Τιμημές.
1: Είναι πολύ ωραίο. Από Σεπτέμβριο θα πούμε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε να ακούσουμε, θα βγαίνουν στα παραθύρια, θα τάζει ο ένας, θα τάζει ο άλλος, θα τσακώνονται. Έχουν ήδη αρχίσει. Και άμα πέσει ενημερωτική πρωινή εκπομπή, ενημερωτική.

0: Τι, πω, πω, τι φούμαρα μας πουλάνε όλοι, όλοι, ανεξαιρέτως. Δηλαδή είναι ο ένας να πιάσει τον, να το βάζει με τον άλλον.
1: Όλο θα και θα και θα.
0: Και θα και αυτά και παίρνουν ένα θέμα και το γυρίζουν όπως βολεύει το κόμμα τους. Είναι δηλαδή γλιτσαριό η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Τραγική, τέλος πάντων. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Τέτοιο, τσιλαμούκλα.
1: Προβληματίζει που θα πας φέτος το καλοκαίρι.
0: Όχι.
1: Σου έχω... τι προβληματίζει, ότι δεν έχεις χρήμα.
0: Προβληματίζομαι πώς θα πάω αυτό το καλοκαίρι. Πού θα πάω.
1: Θα πας με τα φτερά του Ελενακίου.
0: Με ποια.
1: Θα γίνεις ο Ίκαρος Κοδέδαλος.
0: Είμαι τους χωριστήρα. Χωρίς λεφτά με ουρά.
1: Άκου, υπάρχει άλλη λύση.
0: Για πες, θα πάρω το κύθυρα πας τώρα, κάτσε να δεις.
1: Πας, πας, πας.
0: Κύθυρα πας και χείος πας.
1: Το πας, πώς το παίρνεις και πας.
0: Κάνεις αίτηση και τα τσεκάρουνε και άμα παίρνεις το πας. 250 με 300 ευρουλάκια, δεν με χάλασε.
1: Ωραία, πας το one way.
0: Δεν το one way.
1: Έχουν ακριβήνει και σε βλέπω
0: είναι.
1: Να μένεις εκεί.
0: Δεν είναι one
1: και
0: way.
1: Και να στέλνει. Για... Θα ρίξω λάθο για να σε
0: δεν είναι one way. Είναι... Εντάξει, φτάνουν και να πας και να έρθει ένα άτομο με αυτοκίνητο.
1: Α, θες και αυτοκίνητο.
0: Πώς θα πάω και πώς θα γυρνάω στα κύθυρα.
1: Θα κάνεις.
0: Θα κάνω κουτσό ή το stop.
1: Το stop. Θα πάρεις πατίνι. Αυτό είναι οικονομικό.
0: Θα πάρω πατίνι στα κύθυρα στους δρόμους που τρέχουν οι σαν τρελοί. Mm. Οι ντόπιοι. Να φύγω από το πατίνι να βρεθώ στα χωράφια. Θα με καλιά με τα θυμάρια.
1: Ωραία.
0: Ναι, και τι μέλισσε. Μεγάλη επιτυχία θα έχω.
1: Πάει με ποδήλατο, παιδιά, χυμά. Δεν υπήρχε. Τα έβγαζα από τα γόνατά μου.
0: Αγόρα τα καπελάκια.
1: Πραματάκια, αγκάθια και αυτά.
0: Ωραίο πράγμα. Εντάξει, ήμασταν μωρά μου. Ωραία. Κάναμε ποδήλατο. Και ήθελε η μαμά μου να μου πάρει. Ήθελε η μάνα μου να μου πάρει. Ρε, παιδί μου, όταν έχει ένα παιδί, το κόβει το παιδί. Τι στείλει, ρε. Ήθελε να μου πάρει ποδήλατο. Με καλαθάκι.
1: Αγοροκόριτσο ήσουν.
0: Αυτό λέω με καλαθάκι. Και κορδέλες να τρένα.
1: Τι είναι τα οι κορδέλες.
0: Να έχει και κορδέλες. Αυτές οι κορδέλες που είναι ρομαντικές που έχει το τιμόνι δεξιά-αριστερά. Δεν θέλω με καλαθάκι. Όχι, λέει, είναι ωραίο, είναι εγώ. Μου το πήρε. Ξερίζωσα το καλαθάκι. Έβγαλε και τις κορδέλες και λέει το χάλασε. Λέω το χάλασα ή το φτιάξα. Το φτιάξα. Λέω τώρα ναι,
1: εσύ
0: είναι ποδήλατο.
1: Να πάρεις μια...
0: Είναι δυναμικό, να έχει με το βαλαυτοκόλλητα. Έγινε χαμό.
1: Εσύ ήθελε να πάρεις σπρέι, νομίζω, και να το κάνεις γκράφιντι.
0: Όχι,
1: δεν σ' άρεσε γκράφιντι. Έλα.
0: Όχι, όχι. Το θέλω να πάρω. Το
1: κινητό σου δεν θα σ' άρεσε γκράφιντι. Εμένα, α πούμε, θα μ' άρεσε.
0: Όχι, μόνο δεν μ' άρεσε.
1: Θα μ' άρεσε ένα έντονο χρώμα και να έχει πάνω
0: γκράφιντι. Τώρα στο αυτοκίνητό μου γκράφιτι, όχι.
1: Ναι.
0: Δεν θα βαριόμουν.
1: Ωραίο γκράφιτι.
0: Όσο και ωραίο να είναι, να ήταν ένα αριστούργημα, βαριέμαι. Θα το βαριόμουν μετά. Μ' αρέσει να είναι ένα χρώμα εκεί που το αγαπώ.
1: Ο Λάλας έχει δει το αυτοκίνητό του.
0: Όχι.
1: Το έχει κάνει ζωγραφιά.
0: Το αυτοκίνητό του.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι, παιδιά, δεν φεύγει με τα πλησίματα.
0: Όχι, είναι ειδική, ρε παιδί μου, πώς δεν φεύγουν αυτά.
1: Και μετά, αν χτυπηθεί το αυτοκίνητο, φεύγει, ας πούμε, η μούρη του ανθρωπακίου.
0: Εντάξει, αυτό βέβαια είναι καλλιτέχνη, δηλαδή κάνει πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα δεν μ' άρεσε εμένα, δεν ξέρω. Αν είχα 4-5 αυτοκίνητα, άντε τώρα να το είχαμε γράφει. Το μοναδικό μου αυτοκίνητο να το έχουμε γράφει, όχι. Και πώς το δηλώνεις αυτό, τι χρώμα είναι αυτό, πολύ χρωμό. Στην άδεια τη γράφει.
1: Γιατί πρέπει να δηλώσει χρώμα.
0: Ξέρω.
1: Βάζει κίτρινα, κόκκινα, τα μπλε, καραβά.
0: Στην άδεια.
1: Ναι.
0: Θα κάνεις έτσι.
1: Συγγνώμη, αν είναι πολλά χρώματα, τι θα γράψει.
0: Λοιπόν, τώρα που είπες αυτό, πώς τα λένε αυτά τα QR που κάνεις, που σκανάζει με το κινητό. Ναι. Έχει μία μπλούζα λοιπόν, με ένα τεράστιο QR από πίσω. Και είναι αυτό, παιδιά, να πούμε στον κόσμο που είναι σαρκώδικα, σε ένα τετράγωνο πράγμα λίγο έτσι.
1: Τα σκανάζει
0: με το κινητό και, ναι, και σου λένε και τιμές και διάφορα. Έχει βγει λοιπόν μία μπλούζα που είναι μία λευκή μπλούζα και στην πλάτη έχει ένα τεράστιο τέτοιο QR και κάνει έτσι με το κινητό. Μα κάνει και σου γράφει το κινητό fuck you. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη, αυτό όντως υπάρχει τέτοια μπλούζα.
0: Ναι. Τι θέλω! Θα την πάρω!
1: Ντροπή σου.
0: Γιατί?
1: Να βρίζεις τον κόσμο.
0: Εγώ.
1: Θέλω να είσαι ένα κοριτσάκι καλών τρόπων, μεγαλωμένο με γαλλικά και πιάνο και αρσακιά. Να κάνεις κοτσιδάκια τα μαλλιά σου, να είσαι ευγενική, να κάνεις μανικιούρ βιντεάκι.
0: Τι ούτε σε γυάλε ήταν ευγενικέ και με κοτσιδάκια.
1: Όχι.
0: Οι γυάλε του 50 και του 60 τώρα.
1: Τώρα.
0: Τον AIDS δεν ήταν ευγενικό. Όχι, ήταν κοκκέιλ.
1: Εντάξει, ήταν κορίτσια καλών οικογενειών και καθώ πρέπει.
0: Τα καλών οικογενειών τα χειρότερα συνήθω να ξέρει.
1: Ανάλογα.
0: Είναι μπροστά σου
1: τι να το.
0: Μούφα, όλα. Μούφα.
1: Ναι. Είναι σαν τι ίδιε κοσμικέ. Έτσι κάνουμε.
0: Ναι. Τα σου λέω το καλό οικογενειών συνήθω, γιατί δεν του βαλιάζουμε. Αλλά συνήθω ήταν τα χειρότερα.
1: Σήμερα ήμουνα σε τραπέζι το μεσημέρι. Να σου πω ότι έχω φάει.
0: Για πε.
1: Τι κάνει, τον μπακαλιάρο. Με αυτή τη ζέστη. Παιδιά, να σα πω.
0: Ωραία.
1: Έφαγα δύο κομματάρε τεράστιε. Η ίδια αναρωτιέμαι τον εαυτό μου. Έχω γίνει κάτι σαν χαργαντούα στον τελευταίο.
0: Είδες, είναι παιδί μου, ότι μεγαλώνει άνθρωπο. Είναι μόνο η διασκέδαση που αρχίζει και του μένει σε
1: όχι. όχι. Μπορούμε να κάνουμε εκδρομέ, shopping, ωραία πράγματα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είπα. Το shopping εντάξει, μόνο σιγά πια.
1: Ναι.
0: Δεν μου φτάνει.
1: Τι δεν σου φτάνει.
0: Σαν δεν διασκέδαση.
1: Γιατί δεν πα στα μαγαζιά. Έχει άλλη χαρά όταν πα και το πιάνει το πράγμα δεν και θέλω... το κουβαλά μαζί σου.
0: Να, κοίτα, πάω στα μαγαζιά να πάρω κανένα μυρίσω αρώματα, να κάνω εδώ καλλιντικά. Αυτό δεν τα βαριέμαι. Καλά για ντεκόρ. Μπορώ να κάτσω σε όλες τις πολυθρόνες ενός καταστήματος, να πιάσω όλα τα τραπέζια, όλα τα διακοσμητικά. Να κάθομαι όλα να ξεχαστώ. και σε βιβλιοπωλείο δεν βαριέμαι να κάτσω. Μη με πα σε ρουχάδικο. Σκότωσέ με.
1: Ναι.
0: Και σε παπουτσάδικο δεν βαριέμαι. Σε ρουχά με τι κρεμά παίχτη άλλη που πίσω και λέει να σα βοηθήσουμε. Όχι, θέλω να κοιτάξω και θα σα πω αν χρειαστώ κάτι.
1: Όχι, να σε βοηθήσει.
0: Παρ' όλα αυτά πες ότι σε αφήνει και πας και διαλέγεις τέσσερι και είσαι με τις κρεμάστες έτσι και περιμένεις μία ώρα στα αποβιτήρια και πάει στα αποβιτήρια και μυρίζει το ένα αποβιτήριο. Ποδαρίλα, κολίλα. το άλλο ή άλλη.
1: σε ήλα πάλι.
0: ναι, αυτό βγαίνεις. Μετά βγαίνεις να δεις πως είσαι και έχουν βγει και όλες μαζί και κοιτάζει μία την άλλη. δεν μ' αρέσει να με ψωνίζω στα μαγαζιά. Ρούχα.
1: Ωραία είναι, ωραία είναι.
0: Ωραία για σένα.
1: Ναι. Ρωτάς και τη διπλανή μου πάει.
0: Γιατί στραβή είμαι, δεν ξέρω εγώ αν μου πάει.
1: Όχι. Μπορεί να θες πόσες φορές θέλουμε και μια άλλη γνώμη.
0: Πλέον το έχω βρει το στυλ μου, δεν χρειάζομαι γνώμες, ναι.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Zikre 7 GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, είναι μέρα του παρεξηγήσεων. Λέει, γι' αυτό μη κάνετε συνεννοήσεις, μη μιλάτε για business, μη μιλάτε για δουλειές.
8: Αχ, κρίμα ρε παιδί μου, και είχα μια πολύ σοβαρή συζήτηση για business.
7: Ναι.
8: Έχεις
7: μυαλό για business και κορμί για αμαρτίες.
8: Λοιπόν, η Μαρή Σαντάλ ήθελε κάτι να ανεβάσει, θα κάνει ένα post, τέλος πάντων είχε καιρό να κάνει, και τι ανέβασε, βρε, η άτιμη.
7: Τι ανέβασε?
8: Μια σπάνια παιδική φωτογραφία του Παύλου Ντεγκρέ στην αγκαλιά του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Και έγραψε από πάνω: το πιο γλυκό προσωπάκι.
7: Για τον Αντρούλη, τι?
8: Ναι.
7: Έλα μωρέ, μια χαρά. Τρυφερούλικο.
8: Oh.
7: Αυτό το αγόρι με τρελαίνει.
8: Δεν μοιάζει καθόλου πάντως τη φωτογραφία αυτή.
7: Εντάξει, είναι αγουροπός.
8: Όμορφο μωράκι. Καλά, εδώ πρέπει να είναι 2-3 το πολύ. Ωραίο ζευγάρι πάντως ο πρώην Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία. Πολύ ωραία.
7: Ναι,
8: και αυτή
7: ναι,
8: πολύ όμορφη.
7: Λοιπόν, ο Αντένα θέλει να αναβιώσει, λέει, τη μουσική εκπομπή του Παπαδόπουλου στην υγειά μα.
8: Oh,
7: με οικοδέσπινα πια! Πια, νομίζεις, πια!
8: Πια!
7: Τη ρούλα κορομιλά!
8: Έλα, γαμός θα γίνει!
7: Ναι.
8: Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, σαν τηλεθεατής τα βαριέμαι αυτά πάρα πολύ.
7: Σε πληροφορώ ότι η αθάνατη ελληνική επαρχία τα βλέπει, γιατί δεν έχει τρόπο να διασκεδάσει.
8: Σιγά μου, ρε, που δεν έχει. Ξέρεις τι μου ζουν ειδικά έξι στην επαρχία και τι ωραία κολλάδικα, ωραία μαγαζιά. Να πας να πεις το ποτό σου και να ανέβεις πάνω και βγαίνουν οι τραγουδιστές και είναι επειδή είναι.
7: Καληνύχτα και καλή βράδια!
8: Ναι, και σε πληροφορώ ότι βγαίνει η τραγουδίστρια που λέγεται Μαρία Ζανάντου, λέω ένα παράδειγμα. Και βγαίνει και από πάνω νέων και αναμποσβήνει με φώτα και λέει Μαρία Ζανάντου και βγαίνει και το κραυγάζει ο κόσμος από κάτω.
7: Με τα σούπερ μίνι.
8: Ναι.
7: Η οποία δεν έχουν διασκέδαση και λίγο. Της λένε πήγαινε και λίγο στα τραπέζια.
8: Και ωραία μπαράκια έχει πάνω στο κύμα μπαράκι. Χαμούλη.
7: Ναι, δεν χρήμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μία.
8: Είναι πιο φθηνά στην επαρχία. Δεν είναι τώρα καμία εικόνα, είναι πολύ πιο φθηνά.
7: Συγγνώμη, και αυτοί θέλουν να ανοίξουν μπουκάλια. Τα μπουκάλια στοιχίζουν, μανδό.
8: Εντάξει, μερικοί γνωρίζονται μεταξύ του και κάνει ένα αυτό και
7: δεν σώζει. Όχι, δεν είναι επιχείρηση. Είναι μπίζνα, είναι. Δεν πα στο μπουζούκι και σου λέει κεραθμένο, κυρία από εμά. Έχει δει ηχό που έχουν σε αυτό το
8: μπουκάλι. Εντάξει, δεν έχει το μπουκάλι όπω
7: σου λέει. Κάνει έναν ήχο έτσι.
8: Δεν έχει το μπουκάλι σε εξτιβήση. Όμω με συγχωρείτε, άλλη τιμή θα είναι το μπουκάλι.
7: Ναι, αλλά για αυτόν τον άνθρωπο που είναι όλη την ημέρα στα αγροκτήματα ρόζα.
8: Ο Πεκεπέ, μια χαρά τζάμπα θα είναι.
7: Ο Πεκεπέ, ο Κεκεπέ, ο Κεκεπέ.
8: Λοιπόν, πάντω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, λέω αυτή τι εκπομπέ, όχι την κορομιλά, τι βαριέ. Είναι όλοι νοματέοι σε μία τάβλα. Βγαίνει και ένα και καλούν κάποιο τραγουδιστή. Εντάξει. Και βλέπουμε όλου του ηθοποιού και του. Γιατί καλούν από διάφορου τομεί. Δηλαδή ηθοποιού, τραγουδιστέ, άλλου, δημοσιογράφου. Δεν είναι μόνο τραγουδιστέ. Και κουνιούνται αυτοί και τραγουδάνε και κάνουν πάρτι. Και βλέπουμε εμεί τώρα που τα επικεντρώνουν αυτή στην τάβλα. Δίσταξα.
7: Ναι. Σε πληροφορώ ότι σε πάρα πολύ κόσμο αρέσει.
8: Έκανε καλά, δεν ξέρω.
7: Είναι ηλικιωμένη.
8: Έκανε καλά νούμερο του
7: Παπαδόπουλου. Είναι αυτή που είναι από τα νοσοκομεία.
8: Ναι, εντάξει.
7: Είναι κομμάτι από την ελληνική επαρχία.
8: Εντάξει. Λοιπόν, θα σα δείξω την Ιωάννα Μαλέσκου και είμαι open σε νέα πράγματα. Τα ακούω και τα επεξεργάζομαι και τη σωστή τιμή θα αποφασίσω.
7: Ναι.
8: Τώρα θα είμαι με τον. Είμαι με τον Κωνσταντάρα. Τον ανέχομαι, φαντάζομαι. Είναι
7: τι
8: αυτό.
7: Τι εκπομπή κάνουνε. Η δισκογραφική.
8: infotainment. Έχουν πιάνουν την επικαιρότητα, τον κλέμε και αυτά και λοιπά και βγάζουν διάφορους για να με αστυνομία αυτά.
7: Και μετά έχει κουτσομπολικά.
8: Όπου...
7: Αχ, δεν μπορώ τέτοια παιδιά, δεν μπορώ σε ένα χώρο.
8: Μα αυτά βγάζουν, ρε παιδί μου. Γιατί...
7: Δεν μπορώ.
8: Στην επικαιρότητα. Όπου φωνικό, όπου κλαδμό, όπου βιασμό, όπου αυτό βγάζουν αυτοί. Και μετά, αφού τελειώνει αυτό, έχει πάρει το πρώτο τσεφέτα από τα χαστούκια.
7: Ναι, πρωί, πρωί τώρα.
8: Πρώτη, ναι. Μετά αρχίζει το showbiz. Τι θα γίνει στα κανάλια και ποιο αυτό και ποιο και τι μεταγραφή έγινε και τέτοια.
7: Μάλιστα.
8: Κάνουν και μια συνέντευξη του τέλου κάποιων προσώπων κλπ. Έχουν πάει έξω από παραστάσει κλπ. Με ένα ματσούκι και έχουν πάρει συνέντευξη στο όρθιο. Στους, αυτό είναι. Απλά το θέμα είναι όλοι κάνουν το ίδιο. Το θέμα είναι ποιο το κάνει καλύτερα. Κατά τη γνώμη του κάθε τηλεθεατή. Λοιπόν, η Καταρίνα Καινούριο ανέβασε μια φωτογραφία με το κοριτσάκι τη που νομίζω ότι δεν φαίνεται. Mm. Τον άντρα τη και τη Μεθερούλα. Γιατί 37η γενέθλια του συζύγου τη, μια τρυφερή ανάρτηση. Δεν ξέρω αν η φωτογραφία, η μαμά του είναι λίγο στραβωμένη εδώ στη φωτογραφία.
7: Ναι.
8: Δείχνει λίγο. Δεν περνά πολύ καλά.
7: Α,
8: αλλά
7: α,
8: μπορεί
7: α.
8: να είναι η λήψη.
7: Ναι.
8: Δεν το ξέρουμε. Γενικά με το ζόρι και οι δύο στη φωτογραφία αυτή γελάνε, χαμογελούν.
7: Ναι.
8: Αλλά μπορεί τα μεσημέρι να έκανε ζέστα, είχαν φάει βαριά. Κατάλαβε τώρα.
7: Ναι.
8: Αυτά.
7: Δεν βλέπω πολύ κόσμο χαμογελαστό τι φωτογραφίε τον τελευταίο καιρό.
8: Ναι, όντω.
7: Είναι λίγο όλοι ξυνισμένα γιαούρτια.
8: Εντάξει, ναι, παιδιά, δεν είμαστε εξατρελάμε στα κέφια όλοι.
7: Αυτό είναι αλήθεια.
8: Εντάξει. Κοιτάξτε, δηλαδή διαβάζει την επικαιρότητα και είναι όλα που δεν διαβάζει κάτι καλό να πει. Αχ, να, αυτό είναι ωραίο νέο.
7: Είμαστε όλοι.
8: Είναι αυτό, είναι αστείο νέο. Έστω να είναι αστείο, μην είναι ωραίο. Τίποτα. Όπου έχει TikTok, γάτε, σκύλου και μωρά. Μεγάλη επιτυχία.
7: Αυτά, παιδιά, είναι.
8: Αχ, παιδί μου, είναι χαλαρωτικά.
7: Ποιου μιλάμε από
8: γελά. Γιατί γελά, γι' αυτό. Η Κίνα λανσάρει ρομπότ κουρέματο με τη συνδρομή τεχνητή νοημοσύνη.
7: Δηλαδή, συγγνώμη, θα πάω να με κουρέψει το ρομποτάκι.
8: Δεν κατάλαβε.
7: Και αν δεν μ' αρέσει το κούρεμα, με ποιον θα τα βάλω εγώ.
8: Θα σ' αρέσει.
7: Γιατί θα μ' αρέσει.
8: Κάθεσε λοιπόν, άκουσε πώς έχουν τα πράγματα. Κάθεσε σε μία καρέκλα. Ειδική. Ειδική, δηλαδή κομμωτηρίου. Κατεβαίνει από πάνω ένα μηχάνημα σαν μανιτάρι, φαντάζομαι το μεγάλο, το οποίο σου σαρώνει το πρόσωπο. Εσύ έχει δείξει τι κούρεμα θε. Λε αυτό. Λοιπόν, σαρώνει το κούρεμα, σαρώνει το κεφάλι σου, το πρόσωπό σου όλα και μετά κάνει ένα. Μετά μπαίνει μέσα το κεφάλι σου μέχρι τη μέση στο μηχάνημα, κάνει. Σηκώνει το μηχάνημα και είσαι έτοιμη κουρεμένη.
7: Εγώ τα μαλάκια μου τα αφήνω μόνο στο Θεό του ψαλιδιού το ζάρμπαλι. Τώρα ένα πράγμα στην γκρούπα μου να μην έχω
8: εγώ
7: να μιλήσω μαζί. Απαπαπαπα. Εμένα είναι,
8: μην
7: είναι,
8: μιλήσω
7: είναι διαδικασία. Μπαίνει, μιλά, λε τα νέα σου, λε τα δικά σου. Και βασικά παίρνει το ψαλίδι, μιλάμε ότι είναι ο μέτρο του ψαλιδιού.
8: Το δοκίμαζα εύκολα εγώ αυτό και το μεταξύ.
7: Γιατί για σένα δεν είναι το κομμωτήριο,
8: δεν είναι απόλαυση.
7: Να σου κάνουν τα μασαζάκια σου, να σου κάνουν τα αυτά σου. Να σε πασπατέψουν, να σου πούνε Ελενάκι μου, τι ωραία που είσαι σήμερα, πες μου τα νέα.
8: Καλέ,
7: σου.
8: Τι μασαζάκι τώρα κάνει εκεί πέρα και μετά παίρνει το μαλλί μου και το κάνει τη σφουγγαρόπαρα και με το μαλλί μου πλένει το μαλλί.
7: Εντάξει τώρα,
8: να σου πει βουρτσάκι.
7: Έχει πέσει πιο κουλέ κομμόντρε, εντάξει.
8: Δεν μπορώ. Και μετά πρέπει να σου πιάσει την κουβέντα, δεν θέλω. Λοιπόν, τέλο πάντων, εμένα μου αρέσει αυτό. Κάνει, κοστίζει 60 γιουάν. Που σε ευρώ είναι, το ψάξα στο τζάτζι επειδή δεν το ήξερα. 7,5 με 8 ευρώ.
7: Α, κατάλαβα.
8: Και βγαίνει ένα κουκλάκι.
7: Σαν τα μούτρα σου βγαίνει. Να σου πω εγώ που τη βγαίνει.
8: Γρήγορη εξυπηρέτηση, δηλαδή και στη μέση και με σταθερό αποτέλεσμα.
7: Και με τη βαφή.
8: Όχι βαφή.
7: Σε λίγο θα έχει τα περίπτερα και θα πηγαίνει και θα είναι ένα χώρο. Δηλαδή, πού θα είναι αυτό το μηχάνημα.
8: Θα είναι σε ένα χώρο που θα έχει αυτόματα, και μηχανήματα.
7: Σε αυτόματο μηχάνημα.
8: Θα του ρίχνει κέρματα, ξέρω εγώ.
7: Α, ωραία. Πολύ ωραία.
8: Αχ,
7: πάει η χαρά του. Δηλαδή, και με τι θα σε λούσει. Και πώ θα σε λούσει.
8: Τι εννοεί.
7: Θα πα λουσμένη από το σπίτι.
8: Φαντάζομαι πω δεν ξέρω τι μπορεί να σε λούσει.
7: Χειμωνιάτικα δηλαδή θα πα λουσμένη από το σπίτι.
8: Στον δρόμο καλέ.
7: Ωραία, δεν θα βγει. Πώ θα βγει
8: θα πάω λουσμένη για να με λούσει αυτός.
7: Κατάλαβα, όλη με πνευμονία.
8: Εγώ πιστεύω ότι θα λούσει, θα χτενίζει και θα νοικοκυρεύει.
7: Για εργατικές κατοικίες είναι αυτό.
8: Τι λες καλέ.
7: Τι λες καλέ.
8: Λογικά θα βγαίνει το τέλειο κούρεμα. Το τέλειο κούρεμα όμως.
7: Ναι.
8: Ούτε άμα έχει τα κέφια το κουρές, ούτε να μου λέει ότι είναι ο μέτρη αυτή και θα μου χρεώνει 400 ευρώ το κούρεμα, ούτε τίποτα. 7 ευρουλάκια, έλα γεια και φιλιά στο σπίτι.
7: Τον ζαρμπαλίνο μου δεν τον αφήνω με τσίπου τσίρ.
8: Εγώ πήγα τον είχα, τον αφήνω.
7: Α, εντάξει. Εσύ.
8: Αυτά στην Κίνα.
7: Εσένα δεν σε αρέσει να σε πιάνουν στο κεφάλι βασικά.
8: Όχι βέβαια.
7: Και θα είναι αυτό σαν ένα καπελάκι.
8: Τι εννοείς.
7: Σαν καπελάκι θα είναι αυτό. Θα πέφτει πάνω στο κεφάλι
8: ναι.
7: Και θα σε κουρεύει.
8: Ναι, αλλά θα
7: και
8: να
7: από πίσω και άμα θες αφέλειες και τέτοια θα τα κάνει όλο αυτό.
8: Δίνω φωτογραφία από τι κούρεμα θέλει.
7: Γιατί έχει ψαλιδάκια. Έχει.
8: Ναι, ψαλιδάκια.
7: Γύρω-γύρω.
8: Ναι.
7: Και αν κουνηθείς λίγο σου κόβει δολαρίκι.
8: Δεν ξέρω, μπορεί να με κινητοποιεί. Δεν ξέρω, να μου κάνει ένεση να κοιμάμαι, ξέρω εγώ. Πάντω το λανσάρουν λέει ρομπότ κουρέματο, αλλά δεν είναι ρομπότ.
7: Έλα παιδιά, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν. Την ανθρώπινη τέχνη τώρα τα ρομπότ.
8: Εγώ πιστεύω ότι η ανθρώπινη τέχνη θα είναι πολύ πιο ακριβή και όποιο θέλει για φτηνά και γρήγορα θα πηγαίνει στο ρομπότ. Μες. Εγώ θα πηγαίνω στο ρομπότ και εσύ θα πηγαίνει στο ζαρμπαλίνο.
7: Ξέρεις, τι σκέφτομαι ότι σε λίγο θα είμαστε ουρές, θα περνάει το καπελάκι αυτό.
8: Θα μας αρώνει.
7: Και θα μας αρώνει όλους. Και θα είμαστε όλοι σαν τα Κινεζάκια, σαν να είμαστε του Μάο Τσετούγκ.
8: Γιατί παιδί μου, δεν σου κάνει το κούρεμα του Κινέζου, σου κάνει ό,τι κούρεμα θέλεις εσύ.
7: Ναι, ό,τι είναι τη μόδα. Θα λέμε όλοι τα ίδια κουρέματα, θα είμαστε σου λέω σαν το λαό του Μάο Τσετούγκ.
8: Θα σου αρώνει και το πρόσωπο και να σου κάνει και προτάσει τη αρέσει. Άσε που κάνει. Για χρώμα δεν έχει βγει ακόμα. Να σου κάνει και καραμπαλαγιά, να συνέρχεσαι.
7: Και πε ότι σε βγάζει Καζαγκούγκου. Πε μου με ποιον θα τα βάλει. Θα αρχίσει να κλωτσά το μηχάνημα.
8: Θα το κλειδώ, χώσω. Αχ, θα το χώσω δύο κλωτσίε του μηχανήματο και δεν θα ξανακάνω με μηχάνημα. Αλλά θα το δοκιμάσω οπωσδήποτε. Ναι. Βασικά θα πήγαινα μια φίλη μου να δοκιμάσει πρώτα αυτή.
7: Α, ωραία. Είσαι ωραίο, γενναιόδωρο άνθρωπο.
8: Ναι, είπα κάποιον που το δοκίμασε πρώτα, ρε παιδί μου.
7: Ναι.
8: Καταρχήν να έρθουν αυτά εδώ όταν θα είμαστε πια εμεί. Θα θέλουμε φιλέ εμεί. Θα πρέπει να βάλει μόνο το φιλέ. Θα υπάρχουν διαφημίσει και θα σου δείχνει πώ είσαι πριν και μετά.
7: Αυτό φοβάμαι.
8: Και αν,
7: το πριν και το μετά φοβάμαι.
8: Έλα, μωρή, γιατί.
7: Τι γιατί. Εσένα αρέσουν όλα τι τεχνολογίε.
8: Μ' αρέσουν εμένα αυτά, ναι.
7: Δεν μπορώ.
8: Λοιπόν, από την άλλη, μία influenza βγήκε και είπε ότι από το να κάνω παιδί προτιμώ χίλιε φορέ να έχω μία τσάντα Louis Vuitton και
7: μεγάλη.
8: Βγήκαν να τη φάνε.
7: Εντάξει.
8: Παιδιά, εντάξει, δεν είναι όλοι για παιδιά. Δεν κατάλαβα. Η κοπέλα είπε ότι προτιμώ να έχω αυτό από το να έχω παιδί. Και έτσι χρειάζεται να το παιδί δεν θα σου λέει αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει αγαπώ, αλλά δεν θέλει διάβασμα, δεν θέλει άλλαγμα, δεν θέλει αυτό, δεν θέλει εκείνο, δεν θέλει σχολείο και μετά να σου πει και να αϊ παράταμε.

0: Καλό σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. 5 νέοι σταθμοί προς την Καλαμαριά άνοιξαν σήμερα για το κοινό στο μετρό Θεσσαλονίκη. Θα εξυπηρετούνται καθημερινά πάνω από 80.000 πολίτες και εκτιμάται ότι θα μειωθεί η κίνηση στην πόλη κατά 15.000 οχήματα. Στην ομιλία του Πρωθυπουργός κατά τη τηλετή εγγενείων των νέων σταθμών προανήγγειλε την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Ο όμιλος Άκτορ παραδίδει στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το πιο σύγχρονο και ασφαλές μετρό στην Ευρώπη, τόνισε στην ελετή εγγενείων ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Αλέξανδρος Εξάρχου. Σημείωσε ότι μεγάλα είναι τα έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών και το μετρό θα αλλάξει ζωές.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεθι.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
9: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας σε κοντάν.
8: Για σιγά, για σιγά, ένα-ένα.
9: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
8: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
10: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
15: Πάμε.
14: Θα πάμε στα γνωστά.
15: Θα πάμε στο δικό μας.
14: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
15: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
14: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
15: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
14: Εκεί θα πάμε.
15: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
14: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
15: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
14: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
16: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
17: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
16: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
17: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
16: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
17: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
16: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
17: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
16: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
17: Γευστική περιπλάνηση.
2: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
18: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
19: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
18: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
19: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
18: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Τι θα φάμε σήμερα?
21: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
20: Δηλαδή?
21: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
20: Τι έχει το μενού?
21: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
20: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
21: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
20: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
21: Έτοιμο.
20: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
21: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6,
20: πίσω από την κεντρική πλατεία.
21: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977 09 44 94. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
23: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
24: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
5: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
6: 2.000

0: 92.000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
5: Πανουράκης.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
8: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Άμμου γίνονται δικές σας.
9: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
11: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
12: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Έχει βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
15: Μετά θα πάνε όλα.
16: Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρε.
16: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
20: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
20: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
20: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
20: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
20: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
20: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
22: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο, φέρτο, φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν, σου είπα φέρτο.
23: Τι περιμένεις, πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's, γυναικεία, μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ, φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ, πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ, νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ, φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ, ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ, κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
22: Ανδρικά, μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ, πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
23: Πάρτο!
24: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
25: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
26: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισά μου.
27: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
4: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Στέφανε.
8: Ναι.
7: Πάω σούπερ μάρκετ.
8: Στο τάδε.
7: Όχι.
8: Στο άλλο τάδε.
7: Μπα, όχι.
8: Πού θα πας?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
8: VKD Market, λοιπόν.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
1: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Greco Strom. η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Στις 10 με το πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Καλείτε στο 22 730 88 80 89 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Επίσης, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, που το κάνετε πάρα πολύ στα πέρατα του, της Ιφιλίου. Αυτή τη δυνατότητα δίνει το διαδίκτυο. Είπαμε, έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Πάντα η σωστή χρήση είναι ό,τι καλύτερο. Και μας ακούτε λοιπόν μέσω του Live24 και μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας. Σήμερα 27 Αυγούστου του Αγίου Φανουρίου και σε όλες σχεδόν τις εκκλησίες και χθες παραμονή στον Εσπερινό, αλλά και σήμερα στη Θεία Λειτουργία, οι πιστοί έφτιαξαν τις φανουρόπιτες ζητώντας κάτι από τον Άγιο να τους το φανερώσει. Κυρίως βέβαια δεν ζητάμε υλικά πράγματα έτσι να μας φανερώσει, την υγειά μας να έχουμε, αυτό όλοι μας ζητάμε. Και όπως και σήμερα το πρωί σε όλες τις εκκλησίες και μέχρι αυτή την ώρα εδώ και στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, ευλογεί τις φανουρόπιτες για να μοιραστούν στον κόσμο, στους πιστούς. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στον κόσμο γενικότερα και όπως είπαμε μετά θα πάμε στα ειδικότερα. Η Τουρκία λοιπόν ταράζει τα ήρεμα νερά και πανέρχεται η συζήτηση για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γιατί δεν συμφέρει την Τουρκία ένα θερμό επεισόδιο, αναλύει σήμερα το NGR και η επιμονή της Αθήνας στο Διεθνές Δίκαιο. Μπορεί το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Τουρκίας να φέρει τρικυμία στα ελληνοτουρκικά? Με τα ερωτήματα τι σημαίνει κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής αλλά και των κινήσεων που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα από την πλευρά της Άγκυρας, όπως τα θαλάσσια πάρκα αλλά και το επικείμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, τα ελληνοτουρκικά έχουν επιστρέψει στην επικαιρότητα ως απειλή και πλέον χρωματίζονται έντονα και από την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Στην ατζέντα επιστρέφει, όπως είπαμε, η συζήτηση για το καλώδιο με το ερώτημα. Όχι αν το θέλει τελικά η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά εάν η Τουρκία θα επιχειρήσει να δημιουργήσει το οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εξέλιξη των ερευνών και την πόντιση του καλωδίου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, όπως δήλωσε στο Βήμα της Κυριακής, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί έργο μείζονος σημασίας, το οποίο έρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Η πρόσφατη είσοδος της γαλλικής Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector επιβεβαιώνει την οικονομοτεχνική βιωσιμότητα και την αξία του έργου. Είναι αυτονόητο ότι η χώρα μας σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία θα πράξει τα προβλεπόμενα για την πλήρη και ανεμπόδιστη υλοποίησή του. Το έργο δείχνει να μπαίνει σε τροχιά επανεκκίνησης με την Τουρκία να διαμηνύει μέσω πηγών στο Sky ότι όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες ερευνών ή εργασιών πόντισης σε θαλάσσιες περιοχές, τις οποίες η ίδια ισχυρίζεται ότι διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, επικαλούμενη τη δική της θεωρία περί υφαλοκρηπίδας, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων οφείλει να επικοινωνεί προηγουμένως με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού. Με στόχο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τον συντονισμό, την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων ή συγκρούσεων, καθώς και η διασφάλιση της απαραίτητης συνεργασίας. Η ενημέρωση για την Τουρκία μεταφράζεται ως άδεια και έμεση αναγνώριση των αιτιάσεών της στην περιοχή, σε μια περίοδο μάλιστα που οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις χαρακτηρίζονται τεκτονικές. Στην Αθήνα επανέρχεται το σενάριο της Κάσου ως επεισόδιο παρεμπόδισης των ερευνών για το καλώδιο του 2024. Ωστόσο, ο Γεραπετρίτης έχει διαψεύσει την ύπαρξη επεισοδίου και αναστολή των εργασιών του Levoy Relium τον Ιούλιο του 2024 από το βήμα της Βουλής, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε ένας προγραμματισμός του Ιταλικού πλοίου στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται όχι μόνο εντός χωρικών υδάτων, αλλά και στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη ΑΟΣ. Το πρόγραμμα αυτό της έρευνας ολοκληρώθηκε απολύτως, δεν υπήρξε καμία υποχώρηση. Έτσι αναφέρεται επίσης ότι το Ιταλικό πλοίο διεξήγαγε την έρευνά του και μάλιστα για πολύ περισσότερες ώρες σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό σε θάλασσα ΑΟΣ της Ελλάδας. Ουδέποτε ζητήθηκε άδεια, ουδέποτε θα ήταν δυνατόν να ζητηθεί άδεια, ουδέποτε υπήρξε καμία αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων Τουρκίας στην εκεί περιοχή και ούτε θα ήταν ποτέ αυτό δυνατό. Συνεχίζουμε σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας την ενεργειακή διασφάλιση και αυτονομία της χώρας, λέει ο κύριος Γεραπετρίτης. Και βέβαια όλοι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα εκεί, ένα πολύ σοβαρό θέμα με μια Τουρκία συνεχώς να απειλεί. Και 10 γυναικοκτονίες σε 8 μήνες, η προστασία του κράτους αποτυγχάνει, αναφέρει σήμερα το NGR, 2 γυναικοκτονίες μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα και 10 σε λιγότερο από 8 μήνες. Είναι εμφανές ότι τα μέτρα πρόληψης και προστασίας αποτυγχάνουν, αφού σε πολλές περιπτώσεις τα θύματα έμειναν απροστάτευτα, ακόμη και αφότου είχαν προσφύγει στις αρχές με καταγγελία για βία και κακοποίηση. Και είναι όλα αυτά τα εγκλήματα που δεν αποτελούν απλές ανθρωποκτονίες, αποτελούν την πιο βάναυση έκφραση της έμφυλης βίας και καταδεικνύουν με τον πιο σκληρό τρόπο την αποτυχία του κράτους και της κοινωνίας να προστατεύσει τις γυναίκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η γυναικοκτονία από σύντροφο δεν είναι ο μόνος τρόπος εκδήλωσης του φαινομένου, ωστόσο αποτελεί μια πιο συχνή, πολύ συχνή περίπτωση. Συνολικά από τις 21 περιπτώσεις που σημειώθηκαν από το 2025, 9 διαπράχθηκαν σε ενδοσύντροφικό πλαίσιο και 5 από πρόσωπα της οικογένειας. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως συνέβη και με τα τελευταία 2 περιστατικά, παρατηρούνται κοινοί παρανομαστές και χαρακτηριστικά. Για αρχή πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είχαν συντροφική ή συζυγική σχέση με τα θύματα τους. Παράλληλα και οι 2 άντρες είχαν ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας είτε σε αυτή είτε σε προηγούμενη σχέση τους. Και βέβαια αναφέρεται σε όλα αυτά που σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και είναι, το βλέπουμε και εδώ, υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες. Πάει η γυναίκα, το καταγγέλει, ναι, φωνάζουν ξέρω εγώ τον άνδρα αυτόν που κατηγορείται για βία, ο νόμος είναι τέτοιος, θα γίνει το δικαστήριο, ελεύθερος, βάζουν κάποια περιοριστικά όρια τα οποία τα καταπατά. Δεν τα ακολουθεί, δεν τα τηρεί. Ο κάθε άντρας πηγαίνει, σκοτώνει τη γυναίκα. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά πάρα πολύ τραγικό και ανησυχητικό αυτό που συμβαίνει. Αλλά το έχω πει πολλές φορές, το λένε οι ειδικοί, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, αλλά νομίζω βγαίνει ως συμπέρασμα. Εμείς οι γυναίκες διαπαιδαγωγούμε αυτά τα αγόρια, αυτούς τους άντρες. Ναι, και η κοινωνία σίγουρα είναι οι συνθήκες, αλλά η ανατροφή και οι αρχές που έχει ο καθένας από το σπίτι του για σεβασμό στο διαφορετικό, γιατί δυστυχώς είμαστε σε μια κοινωνία, το δυστυχώς δεν πάει εκεί, σε μια κοινωνία που υπάρχουν και η διαφορετικότητα και οι προτιμήσεις διαφορετικές, που όλα πρέπει να τα σεβόμαστε. Αν εμείς οι ίδιοι μεγαλώνουμε τα παιδιά μας ώστε να έχουν μία ξενοφοβία, ένα ρατσισμό που δεν είναι μόνο στη φυλή, αλλά γενικότερα στη διαφορετικότητα, καθοδηγούμε ίσως τα παιδιά μας, ενδεχομένως ίσως μεγαλώνουμε κάποιους μελλοντικούς δολοφόνους ή ανθρώπους που θα ασκήσουν βία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται.
1: Και
0: στο Νεπάλ, ναι. Λοιπόν, είναι πολλά που πραγματικά δεν ξέρουμε τι να πρωτοπούμε μέσα σε λίγα λεπτά το πρωί. Δίνουν μάχη με το χρόνο οι διασώστες στο Νεπάλ. 165 οι νεκροί και 1500 οι αγνοούμενοι. Οπότε καταλαβαίνουμε τι μπορεί να γίνει εκεί. Τις πληγές του από τη φωνική πλημμύρα συνεχίζει να μετρά το Νεπάλ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των 1500 αγνοούμενων ανάμεσά τους και πολλών ξένων υπηκόων. 165 είναι επίσημα οι νεκροί, αλλά όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν υπάρχουν τόσοι αγνοούμενοι, μακάρι να βρεθούν όλοι σώοι. Μακάρι. Εδώ τώρα, ενώ γίνονται όλα αυτά, σεισμοί, καταποντισμοί, λοιμοί και πολλά άλλα, πάντα ο κόσμος και εμείς στην καθημερινότητα

0: τις σεβόντουσαν αρκετά, υπήρξε έτσι γενικότερα ένα κλίμα κατά των γυναικών εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και γενικότερα στη Δημοτική Αρχή. Έβγαλε και μία ανακοίνωση στο προσωπικό της προφίλ που εξηγούσε ακριβώς τους λόγους για τους οποίους θέλησε να ανεξαρτητοποιηθεί. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε χθες τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη, για να δώσουμε μετά και το λόγο στον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου, ο οποίος απάντησε άμεσα.
1: Αρχικά να πούμε, να μάθει ο κόσμος ότι βασικά θα ήθελα οι συμπολίτες μου όλοι να μάθουν κάποια πράγματα, να ενημερωθούν για κάποια πράγματα. Ότι η απόφασή μου αυτή, η ανεξαρτητοποίησή μου, δεν είναι μια εν θερμό απόφαση, έτσι, και είναι μια διεργασία στο μυαλό μου μηνών. Mm-hmm. Έδωσα πάρα πολλές ευκαιρίες, έχω δουλέψει πάρα πολύ. Όσο ήμουν και εντεταλμένη στα καθήκοντα που μου είχε αναθέσει ο κύριος Δήμαρχος, ότι αυτή η απόφασή μου λοιπόν είναι μετά από μακρά και ώριμη στάθμιση, λοιπόν, όπως αναφέρει και στην επιστολή μου, της μέχρι σήμερα πολιτικής και θεσμικής λειτουργίας παράταξης αυτής, δεν είναι κάτι το οποίο έγινε εν θερμό. Και ο βασικότερος λόγος είναι, κύριε Χατζημανόλη, η έλλειψη συνεργασίας. Και τι θέλω να πω με αυτό. Όταν έθεσα τον εαυτό μου στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, την κρίση των πολιτών, το όραμα ήταν ένα, να βοηθήσω τους πολίτες από ένα άλλο μετερίζει, έτσι. Γιατί λίγος πολύ γνωρίζουμε την πορεία μου, ο κόσμος γνωρίζει την πορεία μου μέσω του εθελοντισμού, μέσω της εργασίας μου και πολλά άλλα. Το όραμα λοιπόν ήταν οι πολίτες, το ανθρωποκεντρικό λοιπόν, εκείνο πρόσωπο που οφείλουμε, δεν υπάρχει δυστυχώς στο μικρό μας Δήμο. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό όραμα για εμένα να βοηθήσουμε ευάλωτους συμπολίτες, να ασχοληθούμε και να προσιλωθούμε σε ζητήματα και κοινωνικής προστασίας, ισότητας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής συνοχής, και να δώσουμε αυτό που σας είπα, έναν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα στην αυτοδιοίκηση. Ξέρετε, η νέα αυτοδιοίκηση και η νέα δημόσια διοίκηση, τέλος πάντων, ορίζει κάποιες καινούριους τρόπους και συμπεριφοράς και διαχείρισης κρίσεων. Και τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι επειδή οι ανάγκες των συμπολιτών μας έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί πολύ απλά η ζωή μας έχει δυσκολέψει, νομίζω ότι αυτός ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της αυτοδιοίκησης πάρα πολύ σημαντικός. Ορμόμενη από το έργο το οποίο έχει γίνει στον Δήμο, στα θέματα τα οποία μου είχε ο κύριος Δήμαρχος αναθέσει και τα έβγαλα εις πέρας όσο ήμουν, πολύ καλά, και έρχονται προγράμματα αυτή τη στιγμή στο Δήμο, παραδείγματος χάρη κοινωνικό φαρμακείο, το οποίο βέβαια ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Τέλος πάντων, θα ήθελα να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι έρχομαι στο δυσάρεστο συμπέρασμα, κύριε Χατζημανόλη, να πω ότι ακόμα η αυτοδιοίκηση δεν έχει ξεπεράσει τον ανδροκρατούμενο χαρακτήρα. Δεν θα ήθελα να πω το πατριαρχικό, είναι βαριά κουβέντα, αλλά αυτό που θέλω ο κόσμος να καταλάβει είναι ότι με ειρωνίες, με έντονο, με πολιτικούς, με προσβολές, δεν μπορεί να σταθεί η συνεργασία σωστά. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την ομάδα, γιατί εγώ πάντα ομαδικά το έβλεπα και ακόμα το βλέπω και δεν κρατώ κακία σε κανέναν, το ξεκαθαρίζω και σέβομαι εγώ σέβω.

0: Εμένα δεν με σεβάστηκαν. Και επειδή πριν λίγο ο κύριος Δήμαρχος βγήκε και είπε ότι του ζήτησα να μου δώσει αντιδημαρχία και γι' αυτό δεν, γι' αυτό ανεξαρτητοποιήθηκα, εντάξει, μακριά από εμάς οι καρέκλες και είναι μεγάλο ψέμα αυτό. Αυτό που θα ήθελα να πω και να μάθει ο κόσμος είναι ότι είναι πάρα πολύ άσχημο να προσβάλλουμε, να υποβιβάζουμε το έργο ενός νέου ανθρώπου. Και επίσης όταν ξεκίνησε, δεν το είπα αυτό, όταν ξεκίνησε όλο αυτό η ομάδα λοιπόν αυτή, αυτό που ήταν ένα πολύ μεγάλο κίνητρο, κύριε Χατζημανόλη, για εμένα, ώστε να θέσω τον εαυτό μου στους ανθρώπους, στον κόσμο, ήταν ότι θα μας συμβουλεύει, γιατί όντως έχει μεγάλη εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, σαν αμφίβολα, ότι θα μας συμβουλεύει εμάς τους νέους αυτοδιοικητικούς, όποιοι εκλεγούν, ότι θα ιδρυθούν ομάδες εργασίας ώστε να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι τα ρίχνουμε όλα στους υπαλληλούς, ότι αυτές οι ομάδες εργασίας δεν έγιναν ποτέ, ότι ενώ ζητούσαμε κάποιοι τη συμβουλή του και μιλούσαμε μαζί του, κάποιες φορές αυτό δεν ήταν εφικτό. Τέλος πάντων, εγώ θέλω επίσης να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι η ανεξαρτητοποίησή μου δεν σημαίνει σιωπή. Η ανεξαρτητοποίησή μου σημαίνει ότι παραμένω σταθερή στις αξίες μου, παραμένω σταθερή στο να στηρίζω και να προστατεύω και να υπερασπίζομαι τους συμπολίτες μου. Αυτό δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Παραμένω στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως επίσης παραμένω και στην Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Αυτό θα ήθελα να το ξέρει ο κόσμος, ότι δεν σιωπώ. Το μετερίζει αυτό. Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι και να τιμώ τους ανθρώπους που με τίμησαν. Μέσω όλων αυτών των γεγονότων και των εργασιών, τέλος πάντων, γεγονότων, δεν είναι σωστή έκφραση, των εργασιών των οποίων έβλεπα κατά καιρούς, πραγματικά σε κάποια δημοτικά συμβούλια ένιωθα άσχημα. Ένιωθα άσχημα για αυτά που έφερνα, δηλαδή στα δημοτικά συμβούλια. Δεν είχε τεθεί επίσημα, αλλά είχαν γίνει συζητήσεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω, γιατί μπορεί να βγει και ο κύριος Δήμαρχος να πει άλλα. Αλλά εννοώ ότι, ναι. Λοιπόν, υπήρχαν συζητήσεις έτσι πάντα, γιατί ότι το σέβομαι, σέβομαι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που σέβομαι. Έτσι, το ξαναλέω. Σέβομαι. Σέβομαι την πορεία του. Σέβομαι το τι έχει κάνει. Σέβομαι. Αυτό όμως που πραγματικά μου έκανε εντύπωση είναι όταν κάναμε κάποιες συζητήσεις και μιλούσε πάρα πολύ απότομα. Μιλούσε πάρα πολύ απότομα. Ξέρετε, και κάτι, η επιστολή μου είναι τόσο όσο, ώστε να μάθει ο κόσμος το τι γίνεται και την αλήθεια. Ούτε νομικά κολλάσαμε, είναι ούτε τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, αυτά δήλωσε η κυρία Φλόρα Τσεβρένη, η οποία είναι πλέον ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος. Κατά την άποψή μου είναι αρκετά σοβαρά τα όσα έχει καταγγείλει. Βέβαια, από την πλευρά του ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου χαρακτήρισε ως αβάσιμες και κατασυκοφαντικές τις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Με λύπη ακούσαμε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της 24ης Αυγούστου 2026 τη δήλωση ανεξαρτητοποίησης της κυρίας Τσεβρένης. Μία απόφαση που ανακοινώθηκε απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς προηγουμένως να κοινολογηθεί στον συνδυασμό του οποίου αποτελούσε μέχρι πρότινος μέλος. Παρότι γίνεται απόλυτα σεβαστή η απόφαση της κυρίας Τσεβρένη, οφείλεται στους συμπολίτες μας μία απάντηση σε απόκρουση των αβάσιμων κατηγοριών που εξαπολύθηκαν στην επιστολή της εναντίον της Δημοτικής Αρχής. Αρχικώς υπενθυμίζεται ότι 50% του συνδυασμού για το Δήμο που αξίζουμε χωριζόταν από γυναίκες. Από τις 6 εκλεγμένες γυναίκες του συνδυασμού, οι 5 κατήχαν και κατέχουν θέσεις ευθύνης. Στη δε 6η προτάθηκε μεν, αλλά δεν έγινε αποδεκτή από την ίδια η ανάληψη αντίστοιχης θέσης ευθύνης. Το πρόγραμμα του συνδυασμού συνετάχθη προεκλογικά κατόπιν συνεργασίας των μελών του ανά ομάδες και υλοποιείται αντίστοιχα με αγαστή συνεργασία αιρετών και υπαλλήλων. Εξ αρχής ο συνδυασμός μας ήταν και παραμένει πολυφωνικός. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που οι διαφορετικές απόψεις των μελών του παρερμηνεύτηκαν ως αδυναμία ή ακόμη και ως ανταρσία. Εν τούτης, διαψεύστηκαν οι ερμηνείες αυτές, καθότι ο συνδυασμός παραμένει λειτουργικός και η δημοτική αρχή παραγωγική. Ουδέποτε υπεδείχθη σε ιανδήποτε εκλεγμένο δημοτικό σύμβουλο τι ή πώς να ψηφίσει σε οποιοδήποτε θέμα. Αυτό εύκολα αποδεικνύεται από τις ψηφοφορίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Ουδέποτε φημώθηκε δημοτικός σύμβουλος ή ουδέποτε απαξιώθηκε οποιοδήποτε για οποιονδήποτε λόγο. Ουδέποτε υποτιμήθηκε η ικανότητα οποιοδήποτε. Ουδέποτε υπονομεύθηκε η διάθεση προσφοράς. Το αντίθετο ακούγεται κάθε άποψη, ακόμα και αυτή της οξίας ή κακόπιστης κριτικής. Προάγεται ο επικοδομητικός διάλογος, υποστηρίζεται η συνεργασία και επιζητάται η συνεργασία από και προς κάθε κατεύθυνση. Η ελευθερία έκφρασης και η ψήφος κατά συνείδηση αποτελούν βασικές δημοκρατικές αρχές που διαχρονικά διέπουν τον συνδυασμό μας και τη θητεία μας ως δημοτική αρχή. Άλλωστε, οτιδήποτε αντίθετο σε αυτά αντίκειται στις αρχές του συνδυασμού, ενώ θα ήταν υποτιμητικό για τα ίδια τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που με τα βεβαιότητας δεν θα ανέχονταν τέτοια προσβολή της αξιοπρέπειάς τους, δεδομένου ότι όλοι έχουν δείξει δείγματα γραφής στη μέχρι σήμερα μακρά επαγγελματική, κοινωνική και πολιτική του ζωή. Ειδικότερα όσον αφορά την κυρία Τσεβρένη, με την ανάληψη των καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής, της προτάθηκε από τον Δήμαρχο και έγινε από την ίδια αποδεκτή εκ μέρους της ανάληψη καθηκόντων εντεταλμένης Συμβούλου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αδέσποτων Ζώων. Ακολούθως ζητήθηκε από την ίδια η απαλλαγή της από τις αρμοδιότητες που αφαιρούσαν στα δέσποτα ζώα και το αίτημά της ικανοποιήθηκε. Των σχετικών ευθυνών από εκείνη και ανατιθέμενων σε έτερο δημοτικό σύμβουλο με απόφαση δημάρχου. Εν συνεχεία, η παρέτησή της από την άνω ιδιότητά της για προσωπικούς λόγους έγινε σεβαστή. Της ανατέθηκαν επίσης καθήκοντα εντεταλμένη συμβούλου για το τα οποία αποδέχτηκε και εν συνεχεία ζητήθηκε πάλι από την ίδια η απαλλαγή της. Παράλληλα, προτάθηκε από τη Δημοτική Αρχή, έγινε από την ίδια αποδεκτή και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η συμμετοχή της στην Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δήμου Δυτικής Σάμου, την οποία προείδρευσε με συνεπακόλουθο τη συμμετοχή της στην ομώνυμη Επιτροπή της ΚΕΔΕ. Προσφάτως ζητήθηκε από τον Δήμαρχο η υποψηφιότητά της για τη Δημοτική Επιτροπή, στην οποία η ίδια συνήνεσε και ενώ κατόπιν του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχτηκε πλειοψηφίσαν μέλος αυτής. Με την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων της κυρία Τσεβρένη, επιχείρησε να λάβει την ιδιότητα της Αντιπροέδρου της Επιτροπής. Παρά τη διαφορετική νομοθετική πρόβλεψη, και αυτή η επιθυμία της υλοποιήθηκε. Υποστηρίχθηκε κάθε εγχείρημά της, υλοποιήθηκε κάθε δράση που επιδίωξε, εισακούστηκε και υιοθετήθηκε κάθε εφικτή πρότασή της. Με τα ταύτα είναι απορίας άξιο με ποιο τρόπο και για ποια αιτία η έμπρακτη αναγνώριση των ικανοτήτων και της προσφοράς της κυρίας Τσεβρένη, η ανάδειξή της σε θέση ευθύνης και υποστήριξη κάθε πρωτοβουλίας της μεταφράστηκε σε τάχα έλλειψη συνεργασίας απαξίωση θεσμικών ρόλων, επιλεκτική αναγνώριση προσφοράς αιρετών κλπ. Όπως αναφέρει στη δήλωση ανεξαρτητοποίησης της. Κυρίως όμως, παντελώς αβάσιμα, αναπόδεικτα και ψευδέστατα είναι τα δρυμή κατηγορώ που εξαπέλυσε η κυρία Τσεβρένη, ψέγοντας τους πάντες και τα πάντα για δίθεν απαξιωτικές, προσβλητικές και υποτιμητικές συμπεριφορές, διακρίσεις σε βάρος του γυναικείου φύλου, περιβάλλοντα εκφοβιστικά, μειωτικά, εχθρικά και άλλα παρόμοια, παντελώς ανυπόστατα και κατασυκοφαντικά. Τέτοιες μομφές, που μόνο στόχο έχουν τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές ούτε μπορούν να μείνουν αναπάντητες, καθότι ουδεμία σχέση έχουν με την αλήθεια την οποία οφείλουμε να αποκαταστήσουμε. Τέτοια συμπεριφορά από μέλος του συνδυασμού μας, μετά τα όσα αναφέρθηκαν, προκαλεί απογοήτευση, γεννά πολλά ερωτηματικά και αφήνει ποικίλες υπόνοιες ως προς τη σκοπιμότητά της. Εν τούτης, θα ευχαριστήσουμε την κυρία Τσεβρένη για τη μέχρι τώρα προσφορά της και τη συνεργασία μας και θα της ευχηθούμε καλή τύχη στην εντεύθεν πορεία της. Η Δημοτική Αρχή παραμένει συνεπής στις αξίες της, προσιλωμένη στο έργο της και ανοιχτή στους δημότες της. Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου, Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους.

0: εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Πάμε.
7: Θα πάμε στα γνωστά.
8: Θα πάμε στο δικό μας.
7: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
8: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
7: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
8: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
7: Εκεί θα πάμε.
8: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
7: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
8: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
7: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: σαν σήμερα, 27 Αυγούστου το 479 π.Χ., η μάχη των Πλατέων. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. Σαν σήμερα, 27 Αυγούστου 1813, ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, παριθμοί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στον πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του. 27 Αυγούστου 1829. Οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Τρομπόλης. Σαν σήμερα, 27 Αυγούστου 1922, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί, εμπρός στο φυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερειπίων. 27 Αυγούστου 1923. Αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την οριστική χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Σαν σήμερα, 27 Αυγούστου 1942, η όπερα Τόσκα του Τσιάκομου Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Καθμόνος με την 19χρονη Μάρια Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Είναι στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
13: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
12: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον εψιλον.
13: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
12: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
13: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
12: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
13: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
12: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
13: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
12: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Έχω βάλει εδώ κόσμο και δρομάδος εδώ.
14: Έχω εκστασιαστεί.
15: Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρε.
15: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
19: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
20: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
21: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
22: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
23: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
24: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
23: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
24: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
23: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
24: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
23: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
24: Πανουράκης.
25: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
26: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
25: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
26: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελιγών.
25: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
27: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
28: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 30 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
27: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
0: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
1: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
0: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
1: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
0: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
3: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
4: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
5: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
5: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
29: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
9: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
29: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
9: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
29: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
9: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
29: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
9: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
29: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
9: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
30: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
31: Δύο χιλιάδες FM.
2: στις 10 μετών. Η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Εξαίρεση στους κανόνες. Μεγάλη υπόθεση και μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είπαμε του Αγίου Φανουρίου σήμερα να μας φανερώνει υγεία και ό,τι θέλει ο καθένας, σύνεση, λογική, όλα αυτά που είναι απαραίτητα για να είμαστε καλά. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Πάρη Παπαγεωργίου, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Τρυποδή.
0: Λοιπόν, βλέπουμε καθημερινά δελτία τύπου και πολύ όμορφες φωτογραφίες, θα πω εγώ, με ανακαινισμένες τουαλέτες, αίθουσες, δημοτικά σχολεία, σε γυμνάσια, λύκεια. Και ευχή βέβαια όλων μας είναι να τα σεβαστούν τα αγαπητά μας παιδάκια, οι μαθητές, και να μην δούμε ξανά σκηνές, γιατί έχετε σε κάποιες περιπτώσεις βάλει το πριν και το μετά.
1: Ναι. Κύριε Τρυπόδη, δεν είναι μόνο ευχή, εγώ θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά θα σεβαστούν ούτως ή άλλως ό,τι γίνεται. Είναι ένας χώρος τώρα που είναι δικός τους, εκεί μένουν πολλές ώρες τη μέρα, έχει φτιαχτεί όπως φαίνονται στις φωτογραφίες, δεν είναι στην παλιότερη κατάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι τέτοια προβλήματα που είχαν παλιότερα δεν θα υπάρχουν. Απ' την άλλη, φυσικά, έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να ανακαινήσουμε και να ανακατασκευάσουμε πολλά πράγματα σε οριζόντια στα σχολεία. Είναι ένα έργο του Εθνοσφαιρικού Καταστροφικού που έχουμε πάρει. Δεν είναι μονάχα οι τουαλέτες, είναι και στέγες, είναι μονώσεις, είναι σκίαστρα που θα γίνουν, είναι μπασκέτες που θα μπουν, παρεμβάσεις σε περιφράξεις και πολλά ακόμα που ξεκινήσαμε να κάνουμε όμως τα πιο βασικά και τα πιο αναγκαία καταρχάς, και να συνεχίσουμε σιγά σιγά να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο που έχει παρεμβάσει στα περισσότερα σχολεία που έχουμε, που δεν έχουν προβλήματα από τον σεισμό.
0: Mm-hmm. Τώρα, τα σχολεία που δεν έχουν προβλήματα από τον σεισμό, γίνονται αυτές όλες οι ανακαινήσεις, εργασίες τέλος πάντων. Έχουμε όμως και 3 σχολεία που έχουν πληγεί από το σεισμό, Βαθέως, Δημοτικό Σχολείο Βαθέως, Πυθαγορείου και Χώρας. Έχουν ήδη εγκατασταθεί εργολάβοι. Μάλιστα μας λένε ότι οι ρυθμοί εργασιών στο Άνω Βαθύ και στη Χώρα είναι γρήγοροι. Για εκεί που μας είπαν ότι είναι λίγο πιο αργή η ρυθμή, είναι στο Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν χρονοδιαγράμματα τα οποία διατηρούνται. Ο κάθε εργολάβος που έχει αναλάβει μια σύμβαση, έχει υπογράψει μια σύμβαση, συγγνώμη, έχει το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Θέλω και να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν ανάγκη παρατάσεων. Είμαστε σε μια ικανοποιητική πορεία όσον αφορά την ανακατασκευή αυτών των σχολικών μονάδων. Έχουμε χρηματοδοτήσεις και για τα υπόλοιπα. Και σιγά σιγά όλα τα προβλήματα που υπήρχαν από το σεισμό, αλλά και γενικότερα τα προβλήματα που υπάρχουν στη σχολεία, θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε. Όχι όλα, προς Θεού, οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε δώσει ένα ιδιαίτερο βάρος από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή, γνωρίζοντας τα προβλήματα που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες και από το σεισμό, αλλά και όχι σε αυτές που είχαν πληγηθεί από το σεισμό. Και γι' αυτό ψάξαμε, βρήκαμε χρηματοδοτήσεις και προχωράμε με ρυθμούς ικανοποιητικούς, ώστε να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε και να λύσουμε χρόνια προβλήματα των σχολικών μονάδων μας.
0: Περίπου μιλάμε για 1 με 2 χρόνια ακόμη ότι απαιτούνται για να πούμε ότι θα ολοκληρωθούν αυτές οι μονάδες και τα παιδιά δεν θα είναι πια στα κοντέινερ και θα επιστρέψουν.
1: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο σε κάποια σχολεία. Κάποια σχολεία προς το παρόν ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ή να συμβασιοποιηθούν, γιατί και οι χρηματοδοτήσεις ήρθαν με διαφορετικές ροές. Οπότε αναλόγως και πότε μας έρχονται και μας τα χρήματα, μετά από τις αιτήσεις, τις μελέτες που έχουμε κάνει και έχουμε υποβάλει, προχωράμε και εμείς στην ανακατασκευή. Κάποια σχολεία θα δοθούν σε κανένα χρόνο, ελπίζω, να είναι έτοιμα, κάποια άλλα θα πάνε πιο πίσω. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της θητείας μας σχεδόν όλα τα σχολεία θα έχουν αποκατασταθεί.
0: Έχουμε πολλά ερωτήματα για το τι γίνεται με το κλειστό γυμναστήριο, το μεγάλο, το οποίο έχει παραδοθεί από πέρυσι για προπονήσεις. Υπήρχαν όμως ακόμη κάποια θέματα και δεν μπορούσε να δοθεί για αγώνες.
1: είναι γεγονός αυτό. Τώρα πλέον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Φυσικά έχουμε μια αλλαγή στην νομοθεσία που έχει να κάνει με τελευταία τώρα με τον μας ήρθε ένας νόμος του Ιούλιου που κάποιες εγκαταστάσεις θέλουν έλεγχο από τον ΟΑΣ για σεισμικότητα κλπ. Δεν σημαίνει ότι το κλείσω έχει κτίριο, απλώς πρέπει να περάσει μια επιτροπή να ελέγξει. Παρ' όλα αυτά είμαστε σε μια διαδικασία όπου νομίζω ότι φέτος πλέον το κλειστό θα δοθεί και για αγώνες από την έναρξη της περίοδου των αγωνιστικών δραστηριοτήτων.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλά τα χρόνια που εντάξει ήταν και ο κορονοϊός, υπήρξαν κάποια προβλήματα, είχαμε και ένα τραγικό δυστύχημα, οπότε και αυτό καθυστέρησε όσο να είναι τις εργασίες. Ελπίζουμε...
1: Κάναμε και επιπλέον εργασίες από ό,τι προβλέπονταν στην αρχική χρηματοδότηση, δηλαδή κατασκευάσαμε και τα κεφάλια και λοιπά με πόρους του Δήμου, προχωρήσαμε και ολοκληρώσαμε και κάποιες επιπλέον εργασίες, όπως ήταν και η στέλη που δεν προβλέπονταν μέσα στο αρχικό, με αυτόν τον τρόπο η αλλαγή της στο αρχικό χρηματοδότηση. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει κάποιες καθυστερήσεις, αλλά πιστεύω ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί και είναι καλύτερο να ολοκληρωθεί κάτι και να δοθεί σωστά παρά να είναι ημιτελές.
0: Να ρωτήσω τώρα για τον βιολογικό. Μας είχατε πριν από ένα μήνα περίπου ότι υπάρχει ο ανάδοχος εργολάβος και θα προχωρούσετε στην υπογραφή για να ξεκινήσει.
1: Σήμερα θα υπογράφουμε τις συμβάσεις.
0: Πότε είπατε?
1: Σήμερα.
0: Α, σήμερα είναι υπογραφή. Α, ωραία.
1: Σήμερα θα υπογράψουμε τις συμβάσεις και για την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού που είναι συνέχεια του έργου που είχε κάνει διακοπή από τον καιρό ανάδοχο συμμετικής κάρας, όπως και για την αποκατάσταση λειτουργίας στην επεξεργασία λιμάτων στον Κότσικα, που ο εργολάβος είναι κάποια εταιρεία από την Αθήνα. Σήμερα θα υπογραφούν αυτές τις συμβάσεις. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. Ήταν έργα αρκετών χρημάτων, οπότε υπήρχαν διαφορετικές διαδικασίες. Έπρεπε να περάσουν από το ηλεκτρικό συνέδριο και όλα αυτά μας καθυστέρησαν, ειδικά μέσα στο καλοκαίρι. Φτάσαμε αισίως στο τέλος. Θα υπογράψουμε και οι ανάδοχοι θα είναι έτοιμοι να εγκατασταθούν στα έργα τους.
0: Μακάρι, πραγματικά, είναι η ευχή όλων μετά από πολλά χρόνια να πούμε ότι θα ολοκληρωθεί το έργο και θα λειτουργήσει. Γιατί το ερώτημα πολλών όταν το συζητάω μου λένε θα ξεμυρίσει το λιμάνι, απλή ερώτηση. Έστω και αν λειτουργήσει αυτό το κομμάτι.
1: Θα βελτιωθεί πολύ η κατάσταση και είναι η αρχή για να ολοκληρωθεί σιγά σιγά. Πρώτα θα φτιαχτεί η μονάδα επεξεργασίας κλιμάτων και από εκεί και πέρα οτιδήποτε άλλο δεν έχει ακόμα συλλεχθεί ώστε να πέσει μέσα στον βιολογικό καθαρισμό θα συλλέγεται τα επόμενα χρόνια, αρκεί όλα να πάνε καλά και να λειτουργήσει η εγκατάσταση επεξεργασίας κλιμάτων. Έχει ο χρονοδιάγραμμα, είναι 2 χρόνια, δηλαδή ο ανάδοχος είναι μέχρι τον Αύγουστο του 28 να έχει ολοκληρώσει την κατασκευή, οπότε πιστεύω ότι ίσως και νωρίτερα να το έχει ολοκληρώσει. Αν έχει ολοκληρωθεί, που σίγουρα θα έχει ολοκληρωθεί και ο αγωγός μεταφοράς των κλιμάτων, μέχρι σε 1,5 χρόνο, βία σε 2 χρόνια, θα τεθεί σε λειτουργία ο βιολογικός.
0: Εξάλλου, η αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού, όπως τουλάχιστον έλεγε ο προηγούμενος εργολάβος, ήταν μια δουλειά 4-5 μηνών. Βέβαια, χωρίς να ξέρουμε και τι θα βρεθεί στην παραλιακή.
1: Αυτό είναι. Ναι. Κοίταξε, σαν εργασία και σαν μήκος αλλαγής ενός αγωγού, το σκάψιμο και τοποθέτηση ενός καινούριου, είναι μια διαδικασία πράγματι όσο λέτε. Σε 3-4-5 μήνες, αν δεν υπάρχουν απρόπτα, να ολοκληρωθεί. Απλώς κρατάμε μια επιφύλαξη αν θα είναι το χρονικό διάστημα τόσο, καθώς σκάβοντας και μπαίνοντας μέσα στην κατοικημένη περιοχή, μέσα στην πόλη, μπορούν να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα που να καθυστερήσουν τον εργολάβο.
0: Και βέβαια πάντα όταν ξεκινάει ένα έργο το χειμώνα υπάρχουν και οι καιρικές συνθήκες. Βέβαια το θέμα είναι να μην σταματήσει το έργο καλοκαίρι. Ελπίζουμε ότι ο καταθλιπτικός αγωγός, ο συλλεκτήριος αυτός αγωγός, θα έχει αντικατασταθεί μέχρι του χρόνου την άνοιξη.
1: Αυτό είναι και η δικιά μας η προσπάθεια. Ο χρόνος υπάρχει. η σύμβαση υπογράφεται, ο ανάδοχος θα μπορέσει να ξεκινήσει. Έχει αρκετό χρόνο μπροστά, έχει 8 μήνες μέχρι την επόμενη τουριστική περίοδο. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα, ό,τι βρίσκει η Τουρκία και να βρεθεί, είναι ικανό χρονικό διάστημα ώστε να μην πέσουμε μέσα στην καλοκαιρική περίοδο του χρόνου.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο που πρέπει να μεταφέρουμε σήμερα? Είπατε αυτό θα γίνει, θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο. Δεν έχουμε κάποιο άλλο έργο που ενδεχομένως θα ξεκινήσει, θα πέσουν υπογραφές κλπ?
1: Υπάρχουν και άλλα μικρότερα έργα. Καθημερινά πλέον από εδώ και πέρα θα υπάρξουν κάποιες εργολαβικές συμβάσεις που θα προχωράνε. Εντάξει, ο Αύγουστος ήταν ένας μήνας ο οποίος δεν μπορεί και γενικότερα το καλοκαίρι είναι δύσκολο να γίνουν κάποια πράγματα. Από εδώ και πέρα θα μπούμε σε μια πιο εύρυθμη λειτουργία και θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να φαίνονται και τα έργα που η Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει και έχει ζητήσει να φιλοδοτηθούν και να προχωρήσουν. Mm-hmm.
0: Τώρα, 2 του μήνα, την επόμενη Τετάρτη, είναι και το ραντεβού με τον κύριο Πλεύρη.
1: Ναι, βεβαίως. 2 του μήνα θα πάμε στην Αθήνα. Παρουσίες θα είναι του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Μαυρατζώτη. Εγώ και ο κύριος Παπαθεοφάνος. Οι αρχηγοί των παρατάξεων, των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου Ανατολικής Άμμου, καθώς και ο βουλευτής μας. Mm-hmm. Μετά από το γνωρίζουμε το τηλεφώνημα που είχε γίνει κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου στο Υπουργείο, μας δέχτηκε ο κ. Πλεύρης, ήταν να πάμε αυτή τη εβδομάδα. Υπήρχε μια δυσλειτουργία και κάποιοι δεν μπορούσαν να έρθουν στις 27. Οπότε το κάναμε 2 του μηνός. 2 του μηνός θα πάμε πάνω. Έχουμε τα δικά μας αιτήματα, έχουμε να μεταφέρουμε την άποψη της κοινωνίας, θέλουμε να δούμε και ο κύριος Πλεύρης τι θα μας πει. Ευελπιστώ ότι θα υπάρξει μια συνεννόηση, ό,τι υποθεί θα μεταφερθεί και θα το γνωρίζουν και οι δημότες μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Αυτά από τον Δήμαρχο Ανατολικής Άμμου. Η είδηση είναι ότι σήμερα υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο, οι συμβάσεις. Μιλάμε για αντικατάσταση του συλλεκτήριου αγωγού, που λογικά είναι άλλοι 4 μήνες από αυτό που είχε κάνει ο πρώτος. Βέβαια δεν ξέρουμε τι θα βρει σκάβοντας από το νοσοκομείο μέχρι εδώ και κυρίως το κομμάτι που είναι μέχρι την Καθολική Εκκλησία εκεί στο λιμάνι που περνάνε οπτικές ίνες και λοιπά. Θα τα δούμε αυτά, ελπίζουμε, με το Μάρτιο. Φέτος είναι και νωρίς το Μπαϊράμι, πρώτη γιορτή αρχές Μαρτίου, να είναι όλα τελειωμένα αναφορικά με το συλλεκτήριο αγωγό που επηρεάζει την κίνηση κλπ. Τώρα το θέμα του εργοστασίου, επεξεργασίας των λιμάτων, εκεί μπορούν να δουλεύουν, δεν ενοχλούν κάποιον, οπότε ευελπιστούμε τον Αύγουστο του 28 για να δούμε αν θα ολοκληρωθεί και θα έχουμε επιτέλους ένα λιμάνι να μην μυρίζει, διότι υπάρχουν πολλές προοπτικές για τον κόλπο Βαθέως. Είναι ένας υπέροχος κόλπος φυσικός που μπορεί να φιλοξενήσει τουριστικά σκάφη κλπ. Και όλους εμάς που θέλουμε να απολαμβάνουμε τον καφέ μας, το φαγητό μας, το ποτό μας στην παραλία, να το κάνουμε χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Πάμε τώρα στους όμορφους Κουμαραδαίους. Να συναντήσουμε εκεί τον πρόεδρο, τον κύριο Ηλία Χατζηλαγό, ένα νέο άνθρωπο που έχει βάλει πραγματικά έτσι στόχο να αναπτυχθεί εκεί το χωριό, και το άλσος που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 3 ή 4 χρόνια που γίνονται εκδηλώσεις, θα με διορθώσει, έχει να μας προσφέρει ένα πολύ όμορφο διήμερο. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηλαγέ.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Τρυπόδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι τέταρτη χρονιά, μπερδεύομαι λίγο, ή τρίτη?
2: Είναι τρίτη χρονιά.
0: Τρίτη. Νόμιζα, πάντα έρχομαι, αλλά νόμιζα ότι κάτι μου έχει διαφύγει και λέω περνάει γρήγορα ο καιρός, μπορεί να είναι και 4 χρόνια. Ένα άλσος το οποίο πραγματικά δημιουργήθηκε, αποκαταστάθηκαν κάποια προβλήματα που υπήρχαν και είναι πια επισκέψιμο τα τελευταία 3 χρόνια, μετά βέβαια από χρόνιες προσπάθειες, πολύχρονες προσπάθειες και άλλων ανθρώπων που συνέβαλαν σε αυτό.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Όπως έχουμε ξαναπεί κατά το παρελθόν, είναι ένα άλσος το οποίο είχε κατασκευαστεί το 1997 Και να ευχαριστήσουμε βέβαια και τον τότε πρόεδρο που τη χάνει και ο πατέρας μου, αλλά και όλο το κοινοτικό συμβούλιο που σκέφτηκαν αυτό το εγχείρημα και το έφεραν εις πέρας, γιατί ήταν ένας χώρος ο οποίος ήταν, ήταν βουνό, δεν είχε κάτι, δηλαδή πέτρες, βράχια, το οποίο διαμορφώθηκε τόσο καλά και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Δυστυχώς βέβαια το 2000 κάει και με τη μεγάλη φωτιά που είχαμε. Από εκεί και πέρα γίνανε κάποιες προσπάθειες να συντηρηθεί, να κρατηθεί σε έναν βαθμό όσο δυνατόν, όσο επέτρεπε και τα οικονομικά των Δήμων κατά καιρούς και ξέρετε τα προβλήματα που υπάρχουν. Και αυτός πλέον είναι ο σκοπός μας, ο στόχος μας, να το αναδείξουμε. Βέβαια, με τα δύο προηγούμενα χρόνια η διοργάνωση ήταν η κοινότητα σε σχέση βέβαια με ιδιωτική πρωτοβουλία. Φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε τον νεοσύστατο σύλλογο, τον οποίο δημιουργήσαμε, οπότε η διοργάνωση πλέον και, τα επόμενα, και φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας, θέλουμε να το κάνουμε θεσμό αυτό εδώ το φεστιβάλ. Δύσκολο εγχείρημα, αλλά αυτό είναι το όνειρό μας και ο σκοπός μας, να μαζευτεί όσο περισσότερος κόσμος μπορεί τα όμορφα, γιατί το κάθε χωριό της Σάμου έχει θετικές ομορφιές. Οπότε δημιουργήσαμε αυτό το σύλλογο. Ο σύλλογος είναι αυτός που διοργανώνει πλέον τα διήμερα και ακόμη περισσότερες εκδηλώσεις που θα έχουμε όλο το χρόνο. Δεν θέλουμε να είμαστε απλά ένα σύλλογο που θα κάνει ένα διήμερο και εκεί θα τελειώνει η δραστηριότητά του. Θέλουμε ένα σύλλογο ο οποίος βέβαια είναι ανοιχτό σε μέλη να γραφτούν από όλο τον κόσμο και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα εννοώ. Και έχουμε ως πλάνο να κάνουμε ένα πλάνο πολλών και πολυσύνθετων δραστηριοτήτων.
0: Αυτό είναι πολύ θετικό. Πάντα όταν υπάρχει ένα σύλλογος μπορεί να κάνει πολλά σε ένα μικρό χωριό και να κάνει μεγάλα πράγματα. Πάμε τώρα λίγο στο διήμερο αυτό των εκδηλώσεων για όσους μας ακούν. Αν και πρέπει να σας πω, κύριε Χατζηλαγέ, ότι είναι τόσα πολλά και αυτό το Σαββατοκυριακό που πραγματικά ακούω πολύ κόσμο που λέει θέλω να έρθω και δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε.
2: Είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις, έτσι είναι, όλο το καλοκαίρι.
0: Ναι, βέβαια.
2: Βέβαια, από το χειμώνα είχαμε δώσει τις ημερομηνίες αυτές που θα γινόταν το διήμερο, αλλά δυστυχώς, επειδή είναι τόσες πολλές εκδηλώσεις... Δεν
0: και είναι λίγα τα Σάββατα, πρέπει να πω,
2: ακριβώς,
0: του καλοκαιριού. Το λέμε
2: ακριβώς
0: πολλές φορές.
2: Ναι.
0: Και τι του καλοκαιριού, Ιουλίου και Αυγούστου κυρίως, γιατί είναι εδώ η μεγάλη πλειοψηφία των ετεροδημιωτών, των επισκεπτών, οπότε είναι λογικό να προγραμματίζονται εκείνες τις ημερομηνίες.
2: Ακριβώς. Δεν έχεις περιθώρια πολλά και αναπόφευκτα συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, αν δείτε όλες οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται το καλοκαίρι, είναι 2 και 3 εκδηλώσεις σε κάθε περιοχή. Ναι, προσπαθήσαμε σε ένα βαθμό να το αποφύγουμε όσο ήταν δυνατόν, γιατί ξέρετε είναι και τα ημερομηνίες που έχουν οι καλλιτέχνες συγκεκριμένες. Δεν έχουν και αυτοί, δηλαδή δεν μπορείς να τους κλείσεις οποτεδήποτε στις θέσεις. Έχουν συγκεκριμένες μέρες ελεύθερες. Οπότε είναι δύσκολο να το ταιριάξεις τόσο καλά, ούτως ώστε να μην υπάρχει κάποια άλλη εκδήλωση στη Σάμου ή στην ευρύτερη περιοχή, ας πούμε, τον Κουμαραθέο, εκείνες τις μέρες. Θα προσπαθήσουμε τα επόμενα χρόνια όσο μπορούμε και όσο είναι δυνατόν αυτό να αποφευκτεί σε ένα βαθμό.
0: Στρατής Μύρωνας
2: το... Στρατής Μύρωνας το Σάββατο 29, ώρα έναρξης 9 η ώρα, και έχουμε βάλει φέτος, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν δωρεάν, μια οικονομική ενίσχυση των 5 ευρώ. Γιατί καταλαβαίνετε ότι τα κόστη είναι αρκετά υψηλά. Και την Παρασκευή 28 του μήνα έχουμε ένα πάρτι με τη DJ τη Μης Λευκή. Είναι μια DJ που χρόνια γνωστή στην Αθήνα. Πιστεύω θα έχουμε ένα πολύ ωραίο διήμερο σε ένα πανέμορφο χώρο. Προσπαθήσαμε και φέτος να κάνουμε κάποιες εργασίες ώστε να διαμορφωθεί. Δηλαδή χρονιά με τη χρονιά θα προσπαθούμε... Και ξέρετε, θέλουμε κάποια έσοδα που βγάζουμε από τις εκδηλώσεις, αυτά να επιστρέφονται στο χωριό, είτε στο άλσος, είτε σε προβλήματα άλλα που έχει το χωριό, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι μας, όλα τα χωριά, και λόγω της ερήμωσης, αλλά και λόγω της αδυναμίας των Δήμων να διαχειριστούν όλες αυτές τις περιοχές, να προσπαθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας ως σύλλογος τα έσοδά μας να διατίθενται ξανά μέσα στο χωριό για εργασίες που πρέπει να γίνονται είτε στο Άλσος είτε σε άλλα σημεία του χωριού.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε... καλούμε τον κόσμο να έρθει, να περάσει όμορφα αυτό το διήμερο. Mm-hmm. Είναι τιμή μας να μας επισκέπτονται, γιατί καταλαβαίνουμε ότι στην κριτική Σάμο και λόγω των αποστάσεων δεν είναι τόσο εύκολο. Τους ευχαριστούμε και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ήταν συγκινητική η στήριξη που μας έδειξαν το 01 από ένα χώρο.

0: και να ευχηθούμε να έχουμε ένα πολύ όμορφο διήμερο.
1: Έτσι. Και είναι και εύκολο να το βρει κανείς. Δηλαδή, φτάνοντας στους Κουμαραδέους, υπάρχουν εκεί οι εθελοντές, οι οποίοι σου λένε από πού θα αφήσεις το αυτοκίνητο, πού θα κατευθυνθείς. Είναι πραγματικά υπέροχος ο χώρος εκεί. Και νομίζω συνδυάζεται και με την Πανσέλινο, που μπορεί να είναι την Παρασκευή την πρώτη μέρα, και το Σάββατο θα είναι δηλαδή πολύ όμορφο όλο το σκηνικό στο Άλσος.
0: Θα είναι κάτι μαγικό.
1: Έτσι, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο διήμερο των εκδηλώσεων.
0: Και
1: να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή σας και για τα προηγούμενα βεβαίως χρόνια, αλλά και φέτος.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10.

0: Καμετώνω με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση. Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
4: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
2: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν. Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάτια δρομάδα εδώ.
4: Έχω εξαστιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέει, ρε φίλε.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
9: Πανουράκης.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: βλέπω.
18: Εργασίες κυπουργής.
17: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
17: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
19: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
20: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
21: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
21: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
22: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
23: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
24: 2000 FM.
25: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Όπως έχουμε πει, Παρασκευή 28, 29, 30, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στο Πλατανάκι, στην Κέρβελη, το σίνεμα, Σάμο Σίνεμα Φέστιβαλ, του κυρίου Κωνσταντίνου Φραγκούλη, σκηνοθέτη. Και ήδη η ρεγκάτα, τα σκάφη, περίπου 70 σκάφη βρίσκονται στον όρμο Μαραθοκάμπου. Απόψε θα πραγματοποιηθεί ένα νησιώτικο γλέντι προς τιμήν όλων των πληρωμάτων με τους γιαμαίους, και αύριο 9 η ώρα το βράδυ είναι η τελετή λήξης με την παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φώτη Μάγκου. Σάββατο μετά τις 8.30 θα συμμετέχουν στην λήξη των γιορτών κρασιού και η Ένωση Μικρασιατών. Τουλάχιστον αυτή την πληροφόρηση έχω, δεν ξέρω αν και κάποιος άλλος συμμετέχει. Είναι η Σοφία Μανουσάκη, ή μάλλον η συναυλία της Σοφίας Μανουσάκη. Είναι το διήμερο από τον Δήμο Δυτική Σάμου για το μνημόσυνο στην Καστανιά το Σάββατο 7 η ώρα στο σχολείο. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η Εσπερίδα με ομιλίες. Θα τα πούμε λεπτομερέστερα αύριο. Αύριο είναι Παρασκευή, Δημήτρη, πάει και αυτή η εβδομάδα. Ούτε ξέρουμε πότε λέμε καλή εβδομάδα και πότε καλό Σαββατοκύριακο. Το έχω πει πολλές φορές. Γίνομαι, άμα έχει καλή παρέα, σωστός ο Δημήτρης, έχετε πολύ καλή παρέα και εμείς το ίδιο, και δεν μπορούμε να δεν καταλαβαίνουμε πότε περνάει η εβδομάδα. Λοιπόν, θα σας τα πούμε όλα αυτά αύριο. Πάμε σε μία παράκληση για δημοσιοποίηση ενός link που αφορά ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση από τους δημότες Ανατολικής Σάμου για την αστική μικροκινητικότητα, έτσι αναφέρεται. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την προώθηση και των καθαρών μεταφορών και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, συνεργάζεται με 161 δήμους με στόχο την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και τη βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικροκινητικότητας. Αφιερώστε, λέει, 10 λεπτά, λέει ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που έχει σκοπό τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα προβλήματα ή τα θετικά στοιχεία που υφίστανται ως προς τη βιωσιμότητα των μετακινήσεων εντός του Δήμου σας, καθώς και την καταγραφή απόψεων για τους τρόπους με τους οποίους αυτές μπορούν να βελτιωθούν. Η έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης Βιώσιμη αστική κινητικότητα, μικροκινητικότητα, ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών μετακινήσεων του επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΣΠΑ 2021-2027, η οποία χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων με την χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταμείου Συνοχής. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας έχει πρωταρχική σημασία και το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε, λέει, τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και διασφαλίζουμε ότι η επεξεργασία αυτών πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, δηλαδή τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Πριν από λίγο, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου μας έδωσε την είδηση ότι σήμερα πέφτουν υπογραφές για την αντικατάσταση, να αναλάβει ο εργολάβος για την αντικατάσταση του καταθλιπτικού, του συλλεκτήριου αγωγού, τέλος πάντων, του κεντρικού αγωγού που προκαλεί τα προβλήματα που έσκαγε εκεί στο λιμεναρχείο κλπ. Περίπου 4 μήνες απαιτούνται για την αντικατάστασή του. Όμως κανείς δεν ξέρει τι θα βρούμε από κάτω. Γι' αυτό και είχε προταθεί η λύση της κάλτσας, για να μην σκαφτεί ξανά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται να χαλάσουν, γιατί έχουν περάσει από τότε καλώδια της ΔΕΗ, οπτικές ίνες, κινητής τηλεφωνίας κλπ. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα για να μπορεί να λειτουργούν μάλλον οι πύλες εισόδου εκεί στο λιμάνι. Γι' αυτό και αυτές οι εργασίες δεν μπορούν να γίνουν το καλοκαίρι. Φανταστείτε να ήταν εκεί σκαμμένα και να μην λειτουργεί τίποτα, πώς θα γινόταν όλος αυτός ο κόσμος που έρχεται? Γιατί λένε πολλοί, το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Λέει, θα ξεκινήσει το φθινόπωρο, το χειμώνα που χαλάει ο καιρός. Άμα μας πείτε ή πού είναι, τέλος πάντων, όλοι μας, πότε είμαστε ευχαριστημένοι να γίνει κάτι, δεν σταματάνε οι εργασίες, να συνεχίσουν οι εργασίες και να καλοκαιριάσει, αν και τον Μάρτιο πρέπει να είναι έτοιμα, πρέπει αυτό να τελειώσει. Τέλος. Γιατί τότε το είχε πει ο καημένος ο πρώην ο δήμαρχος, ο κύριος Φίλιππος Πετρούσκας, ότι αν είχα αφήσει την εταιρεία, την ανάδοχη, να συνεχίσει μετά το Πάσχα, θα είχαμε τελειώσει. Αφήσαμε, κηρύχτηκε έκπτωτος με το σύριαλ, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω.
Λοιπόν, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Σάμμο για τις γιορτές κρασιού. Προσωρινή λοιπόν εκτροπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης θα ισχύσει το Σάββατο 29 Αυγούστου από τις 7.30 το βράδυ μέχρι τις 1. Επιτέλους οι σερβιτόροι θα μπορέσουν να δουλέψουν χωρίς χτυποκάρδι, γιατί κινδυνεύουν καθημερινά με τους δίσκους. Βέβαια, φταίνε, δεν φοράμε μαύρα και φοράμε και ένα έτσι, περιβραχιόνιο που να φωσφορίζει. Δεν σας βλέπουν, παιδιά, πολλές φορές. Και άμα φοράτε μαύρα, πετάγεστε ξαφνικά, δεν βλέπει καλά ένας οδηγός. Το έχουμε πάθει όλοι αυτό. Εγώ δεν είμαι οδηγός ή ως συνοδηγός το έχω αντιληφθεί. Λοιπόν, επειδή θα υπάρξουν αυτές, θα είναι οι γιορτές κρασιού, από τη συμβολή, λοιπόν, από την έξοδο του παλιού λιμένα, δηλαδή του τουριστικού λιμένα, μέχρι τη συμβολή με τις οδούς Αλεξάνδρου Πασχάλη και Θεμιστοκλή Σοφούλη, εκεί θα είναι κλειστό, κοντά στο Ξενία. Και από εκεί και πέρα, από τον περιφερειακό κλπ. Έχουμε την είδηση του θανάτου της Σταματίας Σωτηράκη, σύζυγου Εμμανουήλ Σωτηράκη. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπου στην πόλη της Σάμμου. Μας ενημέρωσε η οικογένεια της Σταματίας Σωτηράκη και πληροφορηθήκαμε και τον θάνατο ακόμη ενός συμπατριώτη μας, αλλά επειδή μόλις το πληροφορηθήκαμε δεν θα κάνω ανακοίνωση, γιατί πρέπει πρώτα να υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα που ενημερώνονται οι συγγενείς και μπορεί κάποιος να μην έχει ενημερωθεί. Και επίσης έχουμε παράπονα για τις λάμπες που ακόμη δεν ανάβουν εκεί στην παραλιακή, κυρίως απέναντι από το καινούριο ξενοδοχείο που έχει ομορφύνει την παραλιακή, έχει φωτίσει εκεί όλο τον τόπο και δεν υπάρχουν, οι λάμπες είναι καμένες, πρέπει να γίνει αντικατάσταση. Ωραία, η αντικατάστασή τους. Λοιπόν, φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Μέχρι τότε θα ακούσετε συνέχεια την εκπομπή του Ιπποκράτη Χατζημανόλη, που θα έχει και τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένου στο νοσοκομείο, καθώς έχουμε αύριο Παρασκευή το απόγευμα την συγκέντρωση υπογραφών. Όσοι είναι, περάστε να βάλετε υπογραφή για τη διαμαρτυρία που υπάρχει, προκειμένου το νοσοκομείο να γίνει καλύτερο. Και για ό,τι ακόμη υπάρχει στην επικαιρότητα, δεν καταφέραμε να μιλήσουμε με τον κύριο Παπαθεοφάνους. Ενδεχομένως αύριο, διαβάσαμε βέβαια την ανακοίνωσή του αναφορικά με την ανεξαρτοποίηση της Φλόρας Τσεβρένη, αλλά θα θέλαμε να μιλήσουμε και μαζί. Θα δούμε, μπορεί να τα καταφέρουμε αύριο. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε σε επανάληψη 6 το απόγευμα. Γεια σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Πάμε.
1: Θα πάμε στα γνωστά.
2: Θα πάμε στο δικό μας.
1: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
2: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
2: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
2: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
2: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
9: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
10: 2000 FM.
11: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
12: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
11: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, Όμικρον.
6: ΕΕ.
12: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
12: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
12: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
12: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
13: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
15: Καλωσορίσατε Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
16: No habla español.
15: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
16: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
15: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
13: Βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
13: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
13: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
13: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
13: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
13: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο, φέρτο, φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν, σου είπα φέρτο.
19: Τι περιμένεις, πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's, γυναικεία, μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ, φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ, πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ, νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ, φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ, ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ, κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά, μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ.
20: ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
19: Πάρτο!
21: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
22: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
23: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
24: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
26: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
25: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
26: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
25: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
26: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
25: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
27: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
17: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
27: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
17: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
28: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στο 2000FM και τους 99,8 μαζί. Θα πάμε μέχρι τη μία χαλαρά και ενημερωτικά με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Και μας καλείτε στο 8880 και 89 678.

0: 5η λοιπόν, 27 του μηνός Αυγούστου, πάει σιγά σιγά για αυτή η εβδομάδα, πάει και ο Αύγουστος, ένας Αύγουστος ο οποίος στο τέλος του μας δείχνει τα δόντια του και το λέμε αυτό διότι με τις υψηλές θερμοκρασίες τα είχαμε πάει καλά όλο αυτό το διάστημα, αλλά φαίνεται ότι τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου θα ζεσταθούμε για τα καλά στους 37 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ, από ό,τι μας είχε πει ο μετεωρολόγος ο κύριος Καλιάνος στις προηγούμενες ημέρες που τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας. Θα έχουμε ενισχυμένους ανέμους έως και 8 μποφόρ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό, όσοι ταξιδέψετε, καλό θα είναι να ενημερωθείτε πρώτα από τα κατατόπους πρακτορία και λιμεναρχία, για να μην υπάρχουν έτσι κάποιες τροποποίησεις δρομολογίων. Χρόνια πολλά σήμερα στον Φανούριο που γιορτάζει, του Αγίου Φανουρίου. Και να πούμε και πάλι μεγάλη προσοχή στα δάση μας και στους δρόμους, καθώς η κίνηση είναι αυξημένη, και στα δάση μας φυσικά, γιατί η κατηγορία κινδύνου είναι πάρα πολύ ψηλή στο 4. Καλό μεσημέρι και εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Και να δώσουμε λίγο και τους τρόπους επικοινωνίας μέσω email 2000fm.samos@gmail.com, όπου και εκεί μπορούμε να λαμβάνουμε τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Πάμε εντάχει στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, να συζητήσουμε λίγο για τα θέματα της υγείας, καθώς η Σάμος εκπέμπει SOS, η υγεία στη Σάμου μάλλον εκπέμπει SOS, ενώνουμε τις φωνές μας, υπογράφουμε για το νοσοκομείο μας. Και το ερώτημα βέβαια που μπαίνει είναι πολύ απλό, τι νοσοκομείο θέλουμε για το νησί μας, ένα νοσοκομείο που επιβάλλεται να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις δικές μας εδώ και στις ανάγκες βέβαια των επισκεπτών. Η Σάμος, η υγεία γενικώς στη Σάμο εκπέμπει SOS εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, με τους γιατρούς που δεν υπάρχουν. Όλοι τα ζούμε εδώ. Πάμε να τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων, τον κύριο Σταμάτη Φιλιππή, διότι έχουμε μια μεγάλη δράση που πραγματοποιείται την Παρασκευή 28 Αυγούστου στην πλατεία Πυθαγόρα από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, όπου και εκεί πολίτες θα μπορούν να ενημερωθούν και να υπογράψουν. Ενώ υπάρχει βέβαια και ηλεκτρονική υπογραφή, δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής. Θα μας τα πει όμως ο κύριος Φιλιππής. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φιλιππή.
1: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς, κύριε Χατζημανόλη, και στους ακροατές σας.
0: Να δούμε λοιπόν, κύριε Φιλιππή, μάλλον όλοι γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στο νοσοκομείο, το έχουμε συζητήσει και μαζί σας, αλλά γιατί κρίνατε αυτή τη στιγμή ότι χρειάζεται έτσι μια συλλογή υπογραφών για το νοσοκομείο της Σάμου, τι προσπαθούμε να πετύχουμε όλοι μας, και εσείς βέβαια, μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια, ίσως και παραπάνω, έχουν γίνει αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις φορέων, ο ίδιος ο σύλλογος, καλέσματα, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κτλ. Έχουμε φτάσει στο Υπουργείο δύο φορές το προηγούμενο διάστημα. Τα έγγραφά μας φτάνουν, φροντίζουμε να φτάνουν ακόμα και στον ίδιο το Πρωθυπουργό της χώρας. Η κατάσταση είναι αυτή που είναι στο δημόσιο σύστημα υγείας γενικότερα, αλλά ειδικότερα στα νησιά, όπως το βλέπουμε εδώ πέρα εμείς στη Σάμο. Δημιουργούνται όλο και μεγαλύτερα προβλήματα, υπάρχουν μεγαλύτερες δυσκολίες, όχι απλά γιατί ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε υγειονομικός δεν επιθυμούν να πάνε σε ένα νησί. Mm-hmm. Υπάρχει το αντικίνητρο των συνθήκων εργασίας. Υπάρχει η νομοθεσία του ίδιου του Υπουργείου, της ίδιας της κυβέρνησης, που αποτρέπει τον υγειονομικό να έρθει να εργαστεί στην επαρχία γενικότερα, ας πούμε, και ειδικότερα,
0: κύριε Φιλιππή, όμως,
1: στα νησιά.
0: Επειδή βλέπουμε ότι κάτι ανάλογο δεν συμβαίνει, ας πούμε, στη γειτονική μας Χίο ή στη γειτονική μας Μυτιλίνη, εκεί δόξα τω Θεώ τα πράγματα, εντάξει, δεν είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση όπως είναι στο δικό μας νοσοκομείο εδώ στη Σάμο.
1: Υπάρχει, οπότε, κύριε Χατζημανόλη, αλλά πιθανό να μην είναι σε αυτό το βαθμό.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι η ατυχία στους Σαμνιώτες να μην έρχονται οι γιατροί, ούτε είναι η κακοδιαχείριση ή κακή διοίκηση ή δεν ξέρω τι άλλο.
0: Τι φταίει δηλαδή
1: αυτό?
0: Είναι
1: μια κεντρική πολιτική. Δεν υπάρχει σε αυτό το βαθμό. Ας σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο να κλείσει για μια μαγνητική στο νοσοκομείο της Χίο. Όχι στον ιδιωτικό τομέα, στο νοσοκομείο, στο δημόσιο σύστημα. Mm-hmm. Δεν βρίσκει ραντεβού. Υπάρχουν προβλήματα αλλού λίγο, αλλού πολλά. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένες πολιτικές που έφεραν το δημόσιο σύστημα υγείας σε αυτή την κατάσταση. Προτού δύο χρόνια περίπου, πέρασα στο κατακαλό, καλό καιρό νομοθέτησε η κυβέρνηση και έπαψε το γιατρό, του έδωσε το δικαίωμα να εργάζεται και εκτός ΕΣΥ. Έπαψε ο γιατρός να είναι πλήρως αποκλειστικής απασχόλησης στο ΕΣΥ. Αντί να του δώσει μια αύξηση στους μισθούς, αντί να του δώσει κάποιο κίνητρο, αντί να του καλυτερεύσει τις συνθήκες εργασίας, να μπορεί επιστημονικά να εξελιχθεί, να παρακολουθήσει κάποια συνέδρια, κάποια σεμινάρια κτλ. Πάνω στην ειδικότητά του που έχει επιλέξει ο κάθε γιατρός, ας πούμε, του έδωσε το δικαίωμα, αν αντέχεις, δούλεψε 2-8 ώρα, δούλεψε άλλο ένα 8 ώρα στον ιδιωτικό τομέα, να οικονομήσεις πιο πολλά, υποβαθμίζοντας ταυτόχρονα το δημόσιο σύστημα υγείας. Εμείς τότε τι λέγαμε? Λέγαμε ότι με αυτό το νόμο, ο νόμος ήταν για το περιβόητο νέο ΕΣΥ. Αυτό είναι το νέο ΕΣΥ. Αυτό που ζούμε. Αυτό είναι. Αυτό ήθελε η κυβέρνηση και αυτό έφτιαξε. Να χρησιμοποιείται το δημόσιο νοσοκομείο ως δεξαμενή πελατών που θα προωθούνται, θα οδηγούνται στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Οι εξοπλισμοί, γιατί έλεγε προχθές ο διοικητής και για εξοπλισμούς και το ένα και το άλλο, υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας σε μεγάλο βαθμό.
0: Γιατροί δεν υπάρχουν,
1: δεν δουλεύονται, δεν υπάρχει ο ανθρώπινος νους και τα ανθρώπινα χέρια που θα δουλέψουν αυτούς τους εξοπλισμούς. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι, ο εξοπλισμός. Το δύσκολο είναι να στελεχώσει στο νοσοκομείο με ειδικότητες, με εξειδικευμένο προσωπικό που να μπορούν να δουλέψουν αυτούς τους εξοπλισμούς που πιθανόν θα προμηθευτείς, θα πάρεις, δεν ξέρω τι, και που είναι απαραίτητη, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έχουν γίνει πολλές κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση για στελέχωση του νοσοκομείου μας εδώ τοπικά με μόνιμο προσωπικό, ιατρικό και μη, όλων των κλάδων και όλων των ειδικοτήτων όπως λέμε, αλλά δεν έχει γίνει κάτι. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Οπότε η συλλογή των υπογραφών είναι και αυτό μια κίνηση διαμαρτυρίας ουσιαστικά όχι των υγειονομικών, των ίδιων των συμπατριωτών μας, των ίδιων των συνανθρώπων μας. Και εμείς βέβαια κομμάτι αυτής της κοινωνίας είμαστε, δεν ξεχωρίζουμε, εδώ ζούμε.
0: Η κινητοποίηση τώρα της 28ης Αυγούστου στην πλατεία Πυθαγόρα απευθύνεται σε όλους, έτσι?
1: Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, γιατί λέμε ότι τα προβλήματα της υγείας δεν αφορούν μόνο τους υγειονομικούς. Αφορούν πρώτα και κύρια όλους τους συνανθρώπους μας, τους οποίους τους καλούμε να συνυπογράψουμε όλοι μαζί ένα κείμενο το οποίο θα φτάσει στην πολιτική ηγεσία, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Υγείας, σε όλους τους πολιτικούς, στα πολιτικά κόμματα, στους πάντες, να πάρουν θέση πάνω σε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει.
0: Άρα δηλαδή η συλλογή υπογραφών στη συνέχεια, που θα κατατεθούν στη συνέχεια στο αρμόδιο Υπουργείο, δηλαδή στο Υπουργείο Υγείας.
1: Στην κυβέρνηση.
0: Στην κυβέρνηση γενικότερα, μάλιστα.
1: Την ίδια την κυβέρνηση, βεβαίως. Και στα πολιτικά κόμματα. Να πάρουν θέση. Να πάρουν θέση και να δουν ποιες είναι, που τις ξέρουν πάρα πολύ καλά, ποιες είναι οι ανάγκες των νησιωτών, ποιες είναι οι ανάγκες του κόσμου όλου, ποιο είναι αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας που θα καλύψει την κοινωνία ολόκληρη, το οποίο αυτό σύστημα υγείας το έχουμε χρυσοπληρωμένο εδώ και χρόνια όλοι μας, και εγώ και εσείς, το κάθε ένας που μας ακούει αυτή τη στιγμή, από την τσέπη μας, μέσα από τα ασφαλιστικά μας ταμεία, μέσα από την άμεση και έμεση φορολογία μας. Άρα είναι υποχρεωμένο το κράτος που μαζεύει
0: σίγουρα,
1: χρήματα από εμάς για την ιατροφαρμακευτική μας περίθαλψη και την γενικότερα την υγειονομική μας. Είναι υποχρέωση του κράτους. Εμείς δεν ζητάμε λιμοσύνη. Και αυτό το λέω πιο πολύ.
0: Έχουμε φτάσει να ζητάμε τα αυτονόητα,
1: που μας ακούει σήμερα. Εμείς απαιτούμε αυτό που προβλέπεται, ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να παρέχει. Το κράτος όμως δεν παρέχει και δεν δίνει δεκάρα τσακιστή, ούτε για προσλήψεις ούτε για τίποτα. Αντιθέτως, μαζεύει τα λεφτά από όλους εμάς, από τη φορολογία μας που είναι υπέρ υγείας. Που είναι υπέρ υγείας. Υπάρχει φορολογία. Από το καπνό που καπνίζουμε, από το ποτό που πίνουμε, από τα που τρώμε, από τα πάντα. Μαζεύει χρήματα, αλλά δεν υπάρχει ανταπόδοση.
0: Ναι. Και είναι αυτό ίσως που έχει...
1: Όχι να βάλει το ίδιο το κράτος
0: είναι
1: του
0: κουρμανάτου,
1: σιγά μη βάλει.
0: Είναι και αυτό το οποίο έχει κουράσει τον κόσμο, πιστεύουμε. Δηλαδή να δίνει συνεχώς χρήματα προς το κράτος, αλλά να μην υπάρχει ανάλογη ανταπόκριση, όπως το είπατε και εσείς, και κυρίως ανταπόκριση στα θέματα της υγείας. Τώρα, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, την Παρασκευή.
1: Εμείς θα βρισκόμαστε στην πλατεία Πυθαγόρα, εκπρόσωποι του συλλόγου μας, μέλη του ΔΣ, το οποίο θα καλούμε, και καλούμε βέβαια τον κόσμο να περάσει από εκεί, να ρωτήσει ό,τι θέλει, να συζητήσουμε και να υπογράψει το κείμενο, να βάλει την υπογραφή του, γιατί είναι μια δύναμη, είναι μια ένδειξη διαμαρτυρίας. Εμείς ό,τι τρόπους έχουμε για να διαμαρτυρηθούμε και να απευθυνθούμε στην κεντρική εξουσία, το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή κάνουμε αυτό. Αυτό πρέπει να ενισχυθεί, γιατί ξαναλέω, τα ζητήματα αυτά, τα ζητήματα της υγείας δεν αφορούν μόνο εμάς.
0: Και υπάρχει δυνατότητα και ηλεκτρονικών υπογραφών.
1: Βεβαίως, υπάρχει δυνατότητα και ηλεκτρονική, και όποιοι μπορούν και χειρίζονται τα ηλεκτρονικά μέσα, τους παρακαλούμε, τους καλούμε να υπογράψουν ηλεκτρονικά. Όποιοι δεν μπορούν ή όποιοι δεν το γνωρίζουν, εμείς θα βρισκόμαστε αύριο 7 με 9 στην πλατεία Πυθαγόρα, θα έχουμε το κείμενο και θα συλλέγουμε τις υπογραφές και το επόμενο διάστημα με δελτία τύπου θα ανακοινώσουμε που θα βρισκόμαστε, διότι έχουμε σκοπό να πάμε και στο Καρλόβαση, να ξαναφτάσουμε στην πλατεία Πυθαγόρα, να πάμε και στο Μαραθώκαμπο και σε πολλά χωριά του νησιού μας, γι' αυτό το σκοπό. Να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια βρίσκει ανταπόκριση από τη μεγάλη πλειοψηφία του σαμιακού λαού, είναι προς τιμή τους, προς τιμή όλων των συνανθρώπων μας, όλων των συμπατριωτών μας, στηρίζουν το κείμενό μας και τις θέσεις μας, έτσι θα συνεχίσουμε και είναι άλλη μία μορφή διαμαρτυρίας. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό κάνουμε. Επίσης είμαστε ανοιχτοί σε όλο τον καλοπροαίρετο κόσμο που θέλει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, που το ξαναλέω δεν είναι προσπάθεια μόνο δικιά μας. Μάλιστα. Είναι προσπάθεια του κάθε ενός ξεχωριστά από εμάς και όλοι μαζί. Λοιπόν, αν έχει κάτι άλλο κατά νου, κάποια σκέψη, κάποια πρόταση, είμαστε ανοιχτοί
0: να το συζητήσουμε,
1: να την ακούσουμε και να προχωρήσουμε. Η μεγάλη πλειοψηφία των φορέων στο νησί μας, σύλλογοι, σωματεία, συνδικάτα, επιτροπές κτλ., στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και τους καλούμε όλους αυτούς τους φορείς που υπάρχουν στο νησί μας, σύλλογοι γονέων, αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία και άλλα, να προωθήσουν το ψήφισμά μας, να κινητοποιηθούν ώστε να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές, όσο το δυνατόν περισσότεροι σαμιώτες να υψώσουν τη φωνή τους και με αυτόν τον τρόπο προς την κεντρική εξουσία, ότι δεν επιτρέπουμε να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί δηλαδή να συνεχιστεί.

0: κάτι, αν δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό, αν δεν υπάρχουν τα ανθρώπινα χέρια, ο ανθρώπινος νους να δουλέψουν αυτά τα μηχανήματα. Τέλος, πρέπει να δοθούν γενναία κίνητρα, να γίνουν μαζικές προσλήψεις, οι αναγκαίες, όχι μόνο αυτές που προβλέπει το οργανόγραμμα του νοσοκομείου, ένα οργανόγραμμα από το 2011 και έχουμε σήμερα 2026. Η επιστήμη έχει εξελιχθεί, κυρία Χατζημανόλη, τα τελευταία χρόνια. Έχει κάνει στην κυριολεξία άλματα και η τεχνολογία. Και εμείς για να κάνουμε μία μαγνητική πρέπει να φέρουμε βόλτα
1: όλη την Ελλάδα, ταξίδια,
0: όχι μόνο τα δημόσια νοσοκομεία, να ψαχτούμε και να δούμε πού θα βρούμε να πάμε να την κάνουμε και στον ιδιωτικό τομέα.
1: Και στον ιδιωτικό τομέα ακόμη δεν υπάρχουν ραντεβού διαθέσιμα.
0: Γιατί αυτό που σας είπα και πριν, ναι, που μου είπατε ότι κάποια άλλα νοσοκομεία ίσως πάνε καλύτερα, πιθανόν, λίγο πολύ όλα τέτοια προβλήματα έχουν. Εάν όμως πάρετε αυτή τη στιγμή ένα τηλέφωνο στο νοσοκομείο της Χίου, δεν μπορούν να γίνουν μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι. Κύριε Φιλιππή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι καλή
0: δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ και καλούμε για άλλη μια φορά όλους τους αμνιώτες, όλο το λαό, όλους τους φορείς του νησιού μας να την υπογράψουμε και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Η υγεία, η δημόσια υγεία στη Σάμο, όντως εκπέμπει SOS. Σε όλους τους τόμους. Και στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και στη ψυχική υγεία και στο ΕΚΑΒ και στα αγροτικά ιατρία, τρομάρα τους πανηγύριζαν προχθές, γιατί ήρθε μια αγροτική γιατρός η οποία θα κάλυπτε 5 διαφορετικά χωριά, 5 διαφορετικές υπηρεσίες, 5 διαφορετικά αγροτικά ιατρία, χωρίς να πούν, κάθε μέρα δηλαδή από ένα χωριό, χωρίς να πούν ποιες είναι οι ανάγκες του κόσμου. Είναι μια φορά στις 5 μέρες, μια φορά στις 10 μέρες. Είναι τα θημερινές. Χωρίς να πούν αυτή η κοπέλα που έρχεται να κάνει το υποχρεωτικό της στη Σάμο, θα μπορέσει να πάρει κάποια στιγμή ρεπό, θα μπορέσει να πάρει κάποια στιγμή άδεια. Με τι μέσο θα μετακινήσει,
1: πώς μετακινείται,
0: ποιος,
1: βέβαια,
0: θα τη μετακινεί, ποιος θα της καλύπτει τα καύσιμά της, τις μετακινήσεις της. Και αντίστοιχα βέβαια το πρωί θα είδε σε ένα χωριό και αντίστοιχα το
1: με το μυαλό, βράδυ, και θα πρέπει να είναι με το μυαλό της καθαρό.
0: Είτε στο
1: και
0: κέντρο υγείας Καρλοβάσου, είτε στο νοσοκομείο της Σάμου. Είναι αντικίνητρα αυτά. Είναι αντικίνητρα. Οι μετακινήσεις, οι λύσεις μπαλώματα γίνονται εδώ και μια πενταετία. Δεν αποδίδουν. Δεν κλείνεις ραντεβού πότε θα αρρωστήσεις.
1: Πολύ σωστό
0: γιατρό
1: αυτό.
0: Όταν έχεις
1: πολύ
0: το
1: σωστό αυτό που είπατε. Κύριε Φιλιππή, να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
1: Το νοσοκομείο, λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι υπόθεση μόνο των εργαζομένων. Είναι μια δομή που κάποια στιγμή, όπως το είπε και ο κύριος Φιλιππής, μπορεί να τη χρειαστούμε όλοι μας, ο καθένας μας. Και ίσως αυτό είναι και το βασικό μήνυμα αυτής της πρωτοβουλίας που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε κάποιες αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις σχολικές μονάδες της Σάμου. Μια ενημέρωση από τον βουλευτή, τον κύριο Χριστόδουλο Στεφανάδη. Σχετικά λοιπόν με τον Υπηαγωγείο Πυθαγορείου, το Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου και το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα, μετά από συνεννόηση και με τη Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης, την κυρία Στρατάκη, επικοινώνησε λοιπόν ο βουλευτής με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και η τελική απόφαση είναι ότι τον Υπηαγωγείο Πυθαγορείου για τους 22 μαθητές θα λειτουργήσουν τελικά δύο τμήματα. Το Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου έχει 35 μαθητές, έπρεπε να είναι τριθέσιο από ό,τι αναφέρεται εδώ και είναι τετραθέσιο, κάτι που δεν δικαιολογείται, ωστόσο παραμένει τετραθέσιο. Το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα έχει 44 μαθητές, κανονικά βάση του νόμου θα πρέπει να είναι τριθέσιο, παρόλα αυτά θα παραμείνει τετραθέσιο και όχι πενταθέσιο. Οι αποφάσεις αυτές, αναφέρει ο βουλευτής Σάμου, θεωρώ ότι ικανοποιούν τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Αυτή λοιπόν είναι η νεότερη ενημέρωση σχετικά με αυτές τις σχολικές μονάδες. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε εδώ με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Μιχάλη Βαρνιά, να συζητήσουμε έτσι και να σχολιάσουμε τα θέματα της επικαιρότητάς μας.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000

0: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
1: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο. In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
0: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο.
1: Πάρτο.
2: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
8: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
1: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
1: Πάρτο!
5: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
5: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
5: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
5: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
5: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: 2000 FM.
13: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
14: Επιστροφή κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάγκυκλους, στον 2000 FM, για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Και έχουμε εδώ το συνάδελφο, τον Μιχάλη τον Σβαρνιά. Καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
15: Καλό μεσημέρι.
14: Πώς πάει το καλοκαίρι?
15: Με πόνο.
14: Με πόνο,
15: Με πόνο. Προσωπικό. Τα αυγενικά μας, τα αυγενικά μας.
14: Τα αυγενικά μας, ναι. Όσον αφορά τώρα.
15: Ουγγάρ έρχεται μόνον που το γύρας.
14: Σιγά. Πόνο έχουμε και γενικότερα εκτός προσωπικών. Εδώ όσον αφορά εδώ την πόλη μας, γενικότερα το τι γίνεται. Τι λες, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
15: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Δηλαδή δεν είναι λίγο βαρετό να λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια? Ξέρω, φρέσκα κουλούρια, κουλουράς λέει τώρα. Δεν ξέρω.
14: Κοίταξε.
15: Δηλαδή θέλω να πω, εντάξει, τώρα τι μου έλεγες πριν ότι υπογράφεται σήμερα.
14: Σύμβαση για το βιολογικό.
15: Εντάξει. 40 χρόνια βιολογικός. Δεν ξέρω. Δεν είναι, νομίζω. Ναι. Έχω την εντύπωση, είναι 40 χρόνια φούρνας που λέμε. Έχω την εντύπωση ότι ο βιολογικός της Σάμου, το έχω πει και παλιότερα, πολύ παλιότερα, ο Δημήτρης ίσως το θυμάται. Δηλαδή έχουμε δουλέψει και μια περίοδο μαζί με τον Δημήτρη, ότι ο βιολογικός είναι από τα έργα που θα έπρεπε να διδάσκονται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως κακές πρακτικές, ως έργα κακών πρακτικών. Μην γελάς, δεν το λέω. Δηλαδή, ξέρεις, θα πρέπει, είναι study case, είναι περίπτωση που χρειάζεται να την μελετήσει κανείς. Πώς είναι δυνατόν ένα έργο το οποίο έχει σχεδιαστεί και έχει ξεκινήσει να υλοποιείται εδώ και 40 χρόνια, δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί? Δεν πρέπει δηλαδή να... Κάποιος να ενδιαφέρει να δει τι έχει πάει στραβά, ούτως ώστε να μην επαναληφθεί αλλού. Ναι. Όχι εδώ, τώρα είναι αυτό που είναι. Αυτό.
14: Ξέρεις το θέμα, τι γίνεται, εντάξει, ακούμε τώρα την εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης, είναι κάτι καλό, εντάξει.
15: Okay. Σαφώς και είναι η εξέλιξη, σαφώς είναι και καλό, αλλά έχει όλο αυτό το, όλο αυτό, ναι, όλο αυτό το 40 χρόνων έχει δημιουργήσει πλέον μια δυσπιστία στο εξής, το ότι αυτό που επιχειρείται κάθε φορά, ότι ήταν, να το πω έτσι, η τελική λύση. Ότι ήταν αυτό που θα μας λύσει το πρόβλημα.
14: Γιατί και ο κόσμος και εμείς εδώ οι κάτοικοι υποβάλλουμε σε μια ταλαιπωρία με σκαψίματα συνέχεια και αυτά και λέμε θα έχει τελειωμό αυτό.
15: Αυτό δεν νομίζω ότι έχουμε χάσει την ελπίδα μας.
14: Αν έχει τελειωμό, ναι, να περάσουμε ακόμη μια ταλαιπωρία.
15: Δυστυχώς αυτό δεν το ξέρω ούτε εγώ, δεν το ξέρω ούτε εσύ. Δυστυχώς δεν μπορούν να το απαντήσουν οι τεχνικές υπηρεσίες αυτό. Κάθε φορά, δηλαδή, εκ του αποτελέσματος μιλάμε, έτσι.
14: Και αυτό το οποίο μας ρωτάνε πάρα πολύ εδώ φίλοι ακροατές, και είναι και η δική μας απορία βέβαια, ότι ναι, αν δουλέψει ο βιολογικός, πότε επιτέλους θα σταματήσει να μυρίζει η πόλη, παραλιακή.
15: Συνήθως οι βιολογικοί, όταν ξεκινούν τη λειτουργία τους, θέλουν μια
14: πενταετία τουλάχιστον.
15: Ναι. Μια πενταετία τουλάχιστον, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ασφαλή ύδατα. Η θάλασσα, ας πούμε, να καθαρίσει και να είναι. Βέβαια, αυτό έχω την εντύπωση, δεν είμαι ειδικός πάνω σε αυτό, αλλά κοινή λογική λέει ότι θα διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και θα έχει να κάνει με τη φυσιολογία του κόλπου κάθε φορά. Αν είναι ανοιχτός κόλπος, κλειστός κόλπος, τι ρεύματα υπάρχουν κτλ. Και το ξαναλέω τώρα, μια κοινή λογική σκεπτόμενος. Έτσι δεν έχουμε καμία σχέση, ούτε πολυτεχνείο έχουμε τελειώσει, ούτε τίποτα τέτοιο. Άρα δηλαδή θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ας το προσδιορίσουμε γύρω στα 5 χρόνια, χοντρά-χοντρά, με αυτά που έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Το θέμα είναι όμως ότι κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει, γιατί το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, το είπαμε και πριν, 40 χρόνια αυτό το έργο, αλλιώς είχε σχεδιαστεί, με άλλες τεχνολογίες είχε σχεδιαστεί, σε άλλες τεχνολογίες είμαστε σήμερα. Και δεν ξέρω, παιδιά, το έχω ξαναπεί, δεν ξέρω αν θα θέλουμε στο τέλος να λειτουργήσει, γιατί αυτό είχε ένα κόστος, το οποίο φυσικά το κόστος δεν θα το επομιστεί ο Δήμος, μετακυλείται στους δημότες.
14: Και η συντήρηση και όλα αυτά.
15: Όλα. Το κόστος του λειτουργίας και συντήρησης μετακυλείται στους δημότες. Δεν θα πάει επάνω στα δημοτικά τέλη αυτό. Και δεν είναι καιρός για αυξήσεις δημοτικών τελών. Δεν είναι καιρός για τα νοικοκυριά. Ποτέ δεν είναι για τα νοικοκυριά. Αλλά τώρα ένα παραπάνω για να αυξάνουν τα έξοδά τους. Τα πάει για έξοδά τους. Και δεν ξέρω, και με βάση το γεγονός ότι θυμάμαι επί Κώστα Καραμινά ήταν δημαρχές που είχε συσταθεί για πολύ λίγο μια ΔΔΕ. Και αν θυμάμαι καλά, είχε αναλάβει, ήταν πρόεδρος και τοποθετεί ο κ. Βασίλης Παυλίδης. Ήταν μια βραχίδια ζωής σε ΔΔΕ, μερικούς μήνες κράτησε. Και πρόλαβα πάντως να κάνει μια μελέτη κόστους λειτουργίας του βιολογικού. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τα νούμερα. Θεωρήθηκε όμως τότε, που λέμε για το 2004, εκείνη την περίοδο, πριν από 20 χρόνια δηλαδή, θεωρήθηκε ότι ήταν ιδιαίτερα αυξημένα τα λειτουργικά κόστη για την. Και έχει σημασία η εποχή, γιατί ήμασταν σε καλές εποχές.
14: Σωστά, ναι. Τότε πήγε η δημαρχία του αείμνηστου.
15: Υπήρχε χρήμα. Ενώ στην κοινωνία, δηλαδή η κοινωνία ήταν αλλιώς, δεν ήταν όσα γίνανε.
14: Είχε βγει και κάποιο κόστος ενδεχομένως στον πολίτη,
15: Είχε βγει τώρα, δεν θυμάμαι να σας το πω ακριβώς. Είχε βγει πάντως. Είχε βγει. Δηλαδή τώρα που σας το λέω, θυμάμαι το Δημοτικό Συμβούλιο μπροστά στα μάτια μου.
14: Αξίζει να το ερευνήσουμε αυτό, να δούμε λίγο.
15: Και μάλιστα επειδή το κόστος ήταν αυξημένο. Και η ΔΔΕ κράτησε και λίγο τη λειτουργία της. Δηλαδή κράτησε 2-3 μήνες, μετά τη διαλύσανε, γιατί θεώρησαν ότι ότι θα επιβάρυναν πάρα
14: και
15: πολύ
14: το κόστος, Κοίταξε.
15: Βέβαια, κοίταξαν. Εκείνη την στιγμή ο βιολογικός θεωρούνταν ότι θα ξεκίναγε κάποια στιγμή και κάποια στιγμή θα τελείωνε γρήγορα. Έτσι, ναι. Δηλαδή, γιατί είμαστε σε εκείνη τη χρονική συγκυρία που έχει μπει σε πρόγραμμα και έχουμε βρει χρηματοδοτήσεις και άρα είναι ένα έργο το οποίο τώρα θα το ολοκληρώσουμε, τώρα θα το κάνουμε, θα να ολοκληρωθεί.
14: Ας ξεκινήσει και ας τελειώσει και ας πληρώνουμε, δηλαδή φτάνουμε σε αυτό το σημείο πλέον.
15: Μην το λέτε, αλλά, μην το λέτε,
14: ναι, γιατί
15: μην το λέτε.
14: Αν βάλουμε τη ζυγαριά και πούμε ότι τι είναι, είναι καλύτερα να ζούμε έτσι όπως ζούμε με αυτή
15: καλά,
14: την ημερομηνία.
15: Καλά, δεν είναι, κοιτάξτε τώρα, δεν είναι και καμιά δραματική κατάσταση σε καθημερινή βάση.
14: Σε καθημερινή βάση όχι, αλλά,
15: αλλά όταν γίνεται όμως η κατάσταση είναι δραματική, είναι δραματική όταν υπάρχει. Αλλά όχι, εντάξει, δεν είναι και θέμα ζωής και θανάτου, να το πω έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σαφώς και πρέπει να τελειώνει κάποια στιγμή ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 40 χρόνια. Εντάξει, τώρα έχει καταδείξει και ανέκδοτο. Έτσι.
14: Όπως το ξεκίνησε, ήταν πολύ χαρακτηριστικό, πιστεύω. Θέλω λίγο να πούμε για την Εσπερίδα μνήμης για το μαρτυρικό χωριό της Καστανιάς που θα γίνει 30 Αυγούστου και 29 Αυγούστου στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Καστανιάς. Έχουμε εκεί μια έτσι πολύ όμορφη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί, επειδή γνωρίζω ότι έχεις επιμεληθεί ένα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί εκείνη την ημέρα εκεί.
15: Δεν θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ το Σάββατο. Α, θα γίνει μια άλλη ειδική εκδήλωση. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα γίνουν τουλάχιστον δύο εκδηλώσεις. Μία στην Καστανιά, με δημόσια προβολή για όποιον επιθυμεί και από το χωριό και γενικά. Και άλλη μία δεν ξέρω πώς. Αυτά είναι τώρα του Δήμου Δυτικής Σάμου θέματα. Εν πάση περιπτώσει, φτιάξαμε ένα με πρωτοβουλία του Δήμου Δυτικής Σάμου, με παραγγελία του Δήμου Δυτικής Σάμου, για τον Δήμο Δυτικής Σάμου. Φτιάχτηκε ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο αναφέρεται στα γεγονότα στη σφάγη της Καστανιάς το καλοκαίρι του 1943. Είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και της τοπικής ιστορίας, το οποίο δεν είναι ευρέως διαδεδομένο. Νομίζω ότι πολλοί και εμείς εδώ τώρα στη Σάμου, εδώ μεταξύ μας, αν ρωτήσει τον κόσμο, ο κόσμος έχει, νομίζω ότι είναι εμφυλιοπολεμικό το θέμα. Δεν αφορά τον εμφυλιοπόλεμο, γιατί υπάρχει η τάση, γίνονται δύο εκδηλώσεις.
14: Έχεις δίκιο σε αυτό.
15: Η μία εκδήλωση γίνεται από τους επίσημους φορείς κάθε φορά και την επόμενη μέρα γίνεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν είναι εμφυλιοπολεμικό, δεν αφορά τον εμφύλιο αυτό το κομμάτι. Και είναι τακτικές επιχειρήσεις που είχαν διοργανώσει οι Ιταλοί σε δύο φάσεις, μία νωρίτερα στο καλοκαίρι του 1943 και μία από τον Αύγουστο μέχρι 10 Σεπτεμβρίου, όχι μέχρι 4-5 Σεπτεμβρίου εκεί του 1943, σε δύο φάσεις, δύο επιχειρήσεις στα ορεινά χωριά του Κέρκη, και αυτό γιατί εκεί είχαμε αντιστασιακή δράση, είχαμε αντιστασιακές ομάδες που ήταν στο βουνό. Είχαμε δύο καθαριστικές επιθέσεις, ειδικά η δεύτερη οδήγησε και στην εκτέλεση όχι μόνο αμάχων στην Καστανιά, ήταν ένα...
14: Ναι, εγώ νόμιζα ότι, και στο είπα και εκτός αέρα, ότι αυτό είχε γίνει μόνο στην Καστανιά, αλλά όχι, είδαμε μετέπειτα ότι είχε γίνει
15: και Μαραθώκαμπο και στη Λέκα και γενικά, γενικά στα χωριά του Κέρκη. 42 άτομα χάσαν τη ζωή τους εκείνες τις ημέρες, δεν ήταν ούτε ένα ούτε δύο. Λοιπόν, αυτό είναι το πολύ σημαντικό επεισόδιο της σφαγής της Καστανιάς, το οπτικοποιήσαμε, κάναμε ένα ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι ήταν σε μικρή ηλικία, αλλά έχουν έντονες μνήμες, και πέρα από τις έντονες προσωπικές μνήμες που έχουν από κάποια γεγονότα, είναι και ζήσανε, μεγαλώσανε με αυτές τις ιστορίες και αυτές τις μαρτυρίες των μεγαλύτερων και όλο
14: και από την οικογένειά τους, βέβαια, που ζούσε αυτά, που είχε ζήσει αυτά τα τραγικά περιστατικά.
15: Αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για το γεγονός το ότι γίνεται πρώτη φορά καταγραφή. Άλλωστε, πέρσι επισήμως αναγνωρίστηκε η σφαγή της Καστανιάς και πηγή Καστανιά στα μαρτυρικά χωριά. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν γι' αυτό και από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα θα με συγχωρέσετε, δεν έχω μπροστά μου σημειώσεις για να αναφέρω χαρακτηριστικά ποιοι. Θα πω δύο-τρία ονόματα από όπως θα θυμάμαι εγώ. Σίγουρα ο πρόεδρος της κοινότητας ο κ. Αντωνακάκης, ο Γιώργος Αντωνακάκης. Ο πρώην δήμαρχος ο κ. Αγγελόπουλος έχει βοηθήσει, έχει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά ο δήμαρχος ο κ. Παπαδιοφάνους. Ο Δημήτρης Θρασιβούλου, ο αντιδήμαρχος, ο οποίος μας βοήθησε αυτός πάρα πολύ και στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ. Ελπίζω κάποια στιγμή να το προβάλλουμε και από τη Σαμιακή τηλεόραση. Δεν ξέρω τι θα συμβεί σε αυτό. Πάντως σίγουρα είναι ότι το ντοκιμαντέρ αυτό θα χρησιμοποιηθεί στο υλικό της ιστορικής τεκμηρίωσης. Θα μπει στο φάκελο της ιστορικής τεκμηρίωσης για τη σφαγή της Καστανιάς. Και είναι ένα επεισόδιο το οποίο πρέπει να ρίξουμε περισσότερο, να το φωτίσουμε περισσότερο και την ιστορική, και η ιστορική μνήμη να το κρατήσει ζωντανό. Γιατί 17 άτομα εκτελεστήκαν εκεί στην Καστανιά και είναι και οι ίδιες ημέρες φέτος. Ήταν 29 ναι. Σάββατο και Κυριακή 30 Αυγούστου 43.
14: 29 και 30
15: είναι, ακριβώς οι ίδιες ημέρες. Πρέπει και ημέρες φέτος. Τέλος πάντων, όσοι μπορούν να βρεθούν το Σάββατο το απόγευμα ή και την Κυριακή το πρωί, δεν έχει σημασία. Τώρα γίνονται δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία που ακολουθεί τη σφαγή της Καστανιάς. Αλλά όπως και να έχει, και στις δύο περιπτώσεις αποτείεται φόρος τιμής σε ένα ιστορικό γεγονός.
14: Και το σημαντικό είναι, Μιχάλη, να γνωρίζουμε την ιστορία μας, γιατί όπως το είπες στην αρχή της κουβέντας μας, δεν τη γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε κάποια αποσπασματικά έτσι.
15: Τώρα η περίπτωση Καστανιάς ήταν από μόνη της ολόκληρη η εκπομπή. Και επειδή δεν έχει προηγηθεί και η προβολή ντοκιμαντέρ, δηλαδή εννοώ ότι αν είχε γίνει μια-δυο δημόσιες προβολές ή είχε προβληθεί τηλεοπτικά, ίσως ο κόσμος καταλάβει περισσότερο τι θα λέγαμε αυτή τη στιγμή. Οπότε θα, αν θες, ας αφήσουμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα σε μια δεύτερη φάση.
14: Θα πούμε βέβαια ότι και αύριο θα έχουμε εδώ στην εκπομπή μας την κυρία Αγγέλα Χατζημιχάλη, η οποία θα είναι και ομιλήτρια στη συγκεκριμένη εκδήλωση, την πρώην προϊσταμένη των ΓΑΚ, των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
15: Απλά, αν μου επιτρέψει να πω κάτι, η Αγγέλα η Χατζημιχάλη.
14: Και ο κύριος Γιαννούτσος, βέβαια, τώρα.
15: Ο Μανώλης Γιαννούτσος μιλάει και στο ντοκιμαντέρ. Ο Μανώλης Γιαννούτσος είναι ιστορικός, είναι ο προϊστάμενος των Γενικών Αρχείων του Κράτους αυτή τη στιγμή. Να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ότι έχουν περάσει 80 χρόνια και υπάρχει ανοιχτό ακόμα συλλογικό κοινωνικό τραύμα στο χωριό γύρω από, γύρω από τα γεγονότα της Καστανιάς. Υπάρχει ένα συλλογικό κοινωνικό. Εσύ, επειδή έχεις το ντοκιμαντέρ τώρα και θα το δεις.
14: Θα το δουν και
15: επίσης, να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες μας για την συνδικά σου συμβολή στο ντοκιμαντέρ.
14: Να σε καλά, πιστεύω ότι όλοι σε τέτοια πράγματα πρέπει να συμβάλλουν.
15: Όχι, εντάξει. Απαραίτητο των παρόντων το αναφέρω γι' αυτό. Και νομίζω ότι. Εντάξει, είναι ανοιχτό, ένα ανοιχτό συλλογικό τραύμα στην Καστανιά που σιγά σιγά πρέπει με την απομάκρυνση από το χρόνο, από τα γεγονότα. Ξέρεις, ο εξωτερικός παρατηρητής, εγώ τώρα ας πούμε σε αυτή την περίπτωση είμαι εξωτερικός παρατηρητής των γεγονότων αυτών. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τις ιστορικές πηγές από τη μία, κάναμε συνεντεύξεις με τις μαρτυρίες, αλλά δεν έχουμε ζήσει, δεν έχουμε μεγαλώσει με την πίεση που δημιουργήθηκε, γιατί στο χωριό της Καστανιάς δημιουργήθηκε μια πίεση.
14: Θέλεις να πεις δηλαδή ότι και στις νέες γενιές, ας πούμε, στα παιδιά των 30-40 ετών, έχει περάσει ακόμη.
15: Έχει
14: δηλαδή,
15: περάσει, τις... Υπάρχει ένα συλλογικό τραύμα.
14: Από τις μαρτυρίες των γιαγιάδων, παππούδων.
15: Υπάρχει ένα συλλογικό τραύμα.
14: Δηλαδή υπάρχει αυτό.
15: Υπάρχει ένα συλλογικό τραύμα, γιατί αποδόθηκαν εύστοχα ή άστοχα ρόλοι στους ανθρώπους εκείνης εποχής, οι οποίοι οι ρόλοι αυτοί περάσανε μετά, υιοθετήθηκαν ως ταυτότητα στον καθένα. Δηλαδή, ο Μιχάλης πήγε και έκλεισε τη βρύση. Άρα λοιπόν ο γιος του Μιχάλη ήταν ο γιος του αυτού που πήγε και έκλεισε τη βρύση. Καταλαβαίνεις.
14: Και αυτό. Και
15: αυτό δημιούργησε ταυτότητες μέσα στην. Εντάξει, είναι μια κοινωνιολογική προσέγγιση αυτή καθαρά. Αλλά είναι μια πραγματικότητα.
14: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Εμείς κλείνουμε στο σημείο.
15: Να πω πριν κλείσεις μια παρατήρηση, γιατί το διάβαζα χθες και μου έκανε εντύπωση, που λες για τα σχολεία, για τις σχολικές μονάδες. Ναι. Την τελευταία τριετία έχει μειωθεί πανελλαδικά ο σχολικός πληθυσμός στα δημοτικά σχολεία, σε νηπιαγωγεία, κατά 21.000 παιδιά. Μάλιστα. 21.000 λιγότερα παιδιά είμαστε δημογραφικά. Είμαστε δημογραφικά αυτή τη στιγμή στο σημείο όπου οι ηλικιωμένοι είναι περισσότεροι από τα νέα παιδιά. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι. Μας ακούτε και σε επανάληψη, να επενθυμίσουμε, στις 8 η ώρα το βράδυ, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 12, εδώ συντονισμένοι στον 2000 FM και στους 99,8. Καλό υπόλοιπο μεσημέρι Πέμπτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στοκάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι.
1: Καλώς τους.
0: Αγαπημένα μου παιδιά.
1: Τάρα τα τζουμ, ήρθαμε.
0: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Εμείς είμαστε.
0: Ωραία περνάει το καλοκαίρι, υπέροχα, το βλέπεις άλλωστε.
1: Μαγικά.
0: Μαγικά, άλλο ένα μαγικό καλοκαίρι στην Ελλάδα. 27 Αυγούστου σήμερα, έτσι λίγες μέρες μείναν για να τελειώσει το καλοκαίρι. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι, και να πούμε και κάποιες πληροφορίες, αν δεν το έχετε διαβάσει, αν δεν το έχετε ακούσει. Αν δεν σας ενδιέφερε, οπότε δεν το ψάξατε, αλλά θα το ακούσετε τώρα. Τα σχολεία ανοίγουν 11 Σεπτέμβρη. Δηλαδή, πόσες μέρες, δηλαδή, 2 εβδομάδες από τώρα, δηλαδή. Έτσι, βέβαια, είναι Παρασκευή.
1: Θα ανοίξουν για Παρασκευή.
0: Ναι, και μετά θα ξανακλείσουν.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, είναι λίγο σπάσιμο αυτό και το κάνεις 13-14 πόσο βγαίνει. 14, ξέρω. Γιατί αν το κάνεις 14, δηλαδή, τι σε πειράζει, ας πούμε, λέω, να δώσεις μια χαρά έξτρα. Να μου πεις μετά, έτσι, κάνουν καταλήψεις, κλείνουν τα σχολεία,
1: μετά
0: γιατί
1: είναι...
0: η ρόπιτα ήταν χαλασμένη.
1: Είναι και οι μέρες που γιορτάζει ο πολιούχος της περιοχής.
0: Κλείνουν
1: που
0: και
1: πάλι
0: εκεί.
1: Κλείνουνε.
0: Έτσι μετά κάτι διαμαρτυρίες της πλάκας συνήθως.
1: Υπάρχουν και πολύ σοβαρές διαμαρτυρίες. Γιατί υπάρχουν και σχολεία που γκρεμίζονται πάνω στα κεφάλια των παιδιών.
0: Έτσι είναι και αυτό.
1: Υπάρχουν πολλά
0: άλλο αυτό, άλλο αυτό. Εκεί δεν μπαίνεις μέσα, είναι επικίνδυνο. Δεν κάνεις διαμαρτυρία απλώς. Έτσι δεν μπαίνεις γιατί είναι επικίνδυνο. Δεν κάνεις μάθημα δηλαδή. Εντάξει, μωρέ, μια μέρα είναι αυτή. Θα περάσει. Εντάξει. Λοιπόν. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, σήμερα Πέμπτη. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να είχα έτσι οικονομική άνεση και να υπήρχε και η ανάλογη εταιρεία στη χώρα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε.
1: Τι θέλεις να κάνεις?
0: Παιδί μου, διάβασα εδώ το πολύ ενδιαφέρον ότι στην Καλιφόρνια υπάρχει μια εταιρεία η οποία στέλνει μια μυστηριώδη γυναίκα στην κηδεία σου, η οποία βγαίνει από λιμουζίνα, κλαίει και μετά φεύγει, λέει. Αυτό.
1: Να σου πω,
0: αν είχα
1: παλιά,
0: λίγα χρήματα, το έκανα αυτό.
1: Πιο παλιά στην Ελλάδα δεν είχαμε τις μυρολογίστρες.
0: Άλλο αυτό το πράγμα τώρα.
1: Που τις φέρνανε για να μυρολογάνε.
0: Εδώ πέρα μιλάμε για λιμουζίνα. Μιλάμε για μια σεξι, λεπτή γυναίκα με πολύ ωραίο ντύσιμο, μυστηριώδη.
1: Είναι upgraded αυτό.
0: Τώρα δεν με ενδιαφέρει.
1: Ίδια λογική είναι. Μυρολογίστρα είναι και αυτή. Απλά είναι άλλη κατηγορία.
0: Άλλη κατηγορία, άλλο πράγμα, άλλη εποχή. Έτσι εδώ μιλάμε τώρα για άλλα πράγματα τώρα.
1: Είναι, πώς το λένε, είναι, high, είναι VIP μυρολογίστρα αυτή.
0: Έτσι, και αφήνει τον κόσμο. Έτσι. Ξέρω εγώ να αναρωτιέται
1: με το
0: μετά.
1: Ερωτηματικό.
0: Τι σόι πληρωμή είναι αυτή,
1: αυτή.
0: Τι σόι πληρωμή ήταν αυτή. Τι σόι υπηρεσία είναι αυτή. Δεν ξέρω, παιδιά. Πεταμένα λεφτά λίγο.
1: Όχι, εντάξει, κοίτα. Θα
0: θες,
1: μπορούσα να κάνω τη μυρολογίστρα.
0: Τη μυρολογίστρα, ναι, αλλά όχι αυτή εδώ. Τη μυστηριώδη γυναίκα. Έτσι. Δεν ξέρω, είναι πεταμένα
1: γιατί
0: λεφτά.
1: Δεν μπορώ εγώ να σου κάνω τη μυστηριώδη γυναίκα.
0: Δεν γίνεται τώρα, δεν είναι.
1: Γιατί, δεν κατάλαβα.
0: Ξέρουν όλοι ρε εσύ.
1: Δεν θα έρθει στο δικό σου, θα πάω σε ένας άλλου.
0: Για το δικό μου εγώ μιλάω τώρα. Θα πάω σε ένας άλλου, λέει. Τι δουλειά κάνεις?
1: Άμα είναι να βγάλω λεφτά.
0: Έτσι είναι και αυτό. Τέλεια, φανταστικά.
1: Και ξέρεις ότι μπορώ να κλάψω, αν χρειαστεί.
0: Ναι, είναι και αυτό. Άμα πληρωθείς, ναι. Γιατί όχι.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, που έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης. 27 του μήνα, κυρίες και κύριοι, λίγες μέρες μείνανε, αγάπη μου γλυκιά.
1: Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Ευχαριστούμε σας που έχετε γράψει εδώ τα καλύτερα λόγια. Όλο τον Αύγουστο, θα έλεγα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις με το Σαν Σήμερα. Μη φυγείς.

0: 92.000 FM.
1: Ορίσατε everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Σε άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Τώρα ξέρω, σας βρίσκουμε σε διακοπές, έχετε γυρίσει από διακοπές. Έτσι.
1: Όπου και αν
0: ήρθατε
1: είστε,
0: για διακοπές, επίσης.
1: Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά.
0: Εργάζεστε επίσης όλο το καλοκαίρι σαν τα μαύρα σκυλιά, δεν ξέρω τι να σας πω.
1: Και τα άσπρα σκυλιά μπορούν
0: και
1: να εργάζονται.
0: Και τα άσπρα, κατάλαβα. Με βούλες επίσης.
1: Αμέ. Και τα κανέλη επίσης.
0: Θα τα πει όλα τώρα. Λοιπόν, έβιβαλοι, Κοσμάς και Δραμάδες εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Πριν από αυτό όμως, να πούμε ένα χρόνια πολλά στο Λιβέριο, το Λιμπέρι, το Φανούριο και τη Φανουρία. Φανουρίου, Φανουρής.
0: Είσαι σίγουρη ότι θες να πεις χρόνια πολλά στο Λιμπέρι? Εντάξει, οκ. Okay.
1: Περιορέξιος. Στο όνομα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα πυγμαχίας επίσης, Παγκόσμια ημέρα λιμνών. Και τώρα αυτό το photo finish που κάνει είναι Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.
0: Αχ, αυτό δεν το ξέρα.
1: Θες να το γιορτάσουμε παίζοντας πέτρα, το μεταξύ πέτρα, μολύβι, ψαλίδι, χαρτί δεν λέμε εμείς.
0: Δεν ξέρω εσύ, τι να σου πω. Πέτρα, πέτρα, πέτρα λέμε αυτόν τον καιρό.
1: Βράχο, βράχο τον καημό μου, λοιπόν.
0: Και αυτό.
1: Και ρίχνουμε τη ματιά μας τώρα στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα, 27 Αυγούστου το 479 π.Χ. είχαμε τη μάχη των Πλατέων. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. 1813, ο Μέγας Ναπολεόν, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, που αριθμούσε 200.000 άτομα. Στη μάχη συμμετείχε ο Αλέξανδρος Υψηλάνδης, στο πλευρό των συμμάχων, όπου και τραυματίστηκε και έχασε το δεξί του χέρι. 1829, οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. 1922, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 το πρωί, εμπροστοφυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία του πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των θυμάτων και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος.
0: Είχαν συνοσιστεί, μιλάς τέτοια.
1: Ναι. Το 1923, αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την Οριστική Χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. 1942, η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή.
0: Τόσκα. Τόσκα.
1: Τόσκα, με πρωταγωνίστρια τη 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 27 Αυγούστου.

0: Ωραία. Τέλεια. Φανταστικά.
1: Μοναδικά και ανεπανάληπτα.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι στιγμές στο στούντιο.
1: Να συζητήσουμε. Αχα. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, έχω μία απόφαση η οποία έρχεται από τη Γαλλία. Και να σου πω, εμένα μου αρέσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Η Γαλλία βάζει τέλος, λέει, στα προωθητικά τηλεφωνήματα από εταιρείες.
0: Απίστευτο μου φαίνεται αυτό.
1: Κοίτα, να σου πω. Κατανοώ ότι είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει βρει εργασία και απασχόληση σε αυτές τις εταιρείες.
0: Εργασία και χαρά.
1: Αν δεν βρίσκεις κάπου αλλού, κάποιοι άνθρωποι ζουν και βιοπορίζονται από αυτό.
0: Εξυπηρετεί και αυτούς που θέλουν να δουλεύουν λίγες ώρες, κάποιες ώρες συγκεκριμένες επίσης.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Γνωρίζω αρκετό κόσμο ο οποίος έχει είτε εργάζεται είτε έχει εργαστεί σε τέτοιες εταιρείες. Δεν ξέρω αν η απαγόρευση των προωθητικών τηλεφωνημάτων είναι η λύση ή η οριοθέτησή τους με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, από τη στιγμή που εκδηλώνεις ότι δεν σε ενδιαφέρει κάτι, να σταματήσουν να σε καλούνε. Κατάλαβες, να υπάρχει ένας σεβασμός τουλάχιστον.
0: Το σύστημα δεν είναι έτσι. Το σύστημα είναι διαφορετικό.
1: Η Γαλλία, λοιπόν, απαγόρευσε τις ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις πωλήσεων από εταιρείες. Θα επιτρέπεται οι κλήσεις αυτές μόνο εάν σχετίζονται με σύμβαση που έχεις ήδη. Έχεις δηλαδή συμβόλαιο με μια εταιρεία και θέλουν να σου προτείνουν κάτι πάνω στο συμβόλαιό σου. Εκεί θα επιτρέπεται.
0: Άλλο αυτό. Δεν...
1: Όπως επίσης, εάν έχεις δώσει τη συγκατάθεσή σου με σκοπό τις πωλήσεις. Έχεις πάει, ας πούμε, σε ένα φεστιβάλ, έχεις γνωρίσει μια εταιρεία και έχεις δώσει τη συγκατάθεσή σου να επικοινωνήσουν μαζί σου για να σου προωθήσουν κάτι.
0: Εμένα με παίρνουν τηλέφωνο συνήθως 3 με 5 το απόγευμα, που είναι ώρα και ησυχίας, και τρώνε πολύ φωνή. Πολύ φωνή.
1: Και βράδυ.
0: Πολύ φωνή. Καταλαβες.
1: Όχι, εγώ δεν φωνάζω.
0: Πολύ φωνή. Γιατί,
1: λέω, δεν ενδιαφέρομαι, ευχαριστώ, γεια σας.
0: Είναι δυνατόν να μου λες ότι εμείς εργαζόμαστε την ώρα? Ναι, αλλά εμείς όμως είμαστε στο σπίτι μας ή θέλουμε να ηρεμήσουμε και να ησυχάσουμε όπου και να είμαστε, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα σου δώσουμε λογαριασμό που είμαστε. Και 3 με 5 είναι η ώρα κοινή ησυχία. Δέξω το, παραδέξω. Δηλαδή εκείνη την ώρα έπρεπε να παγώνουν οι γραμμές. Να σέβονται λίγο. Επίσης είναι οι άλλοι οι οποίοι παίρνουν το ένα πρωινό ή ώρα το πρωί. Καλημέρα σας. Η ίδια εταιρεία την άλλη μέρα το πρωί πάλι την ίδια ώρα. Καλημέρα σας. Μα σας είπα να μην με πάρετε ξανά. Είναι ο υπολογιστής, έτσι είναι το πρόγραμμα. Δεν με ενδιαφέρει. Βρες τη λύση. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είμαι εγώ εργοδότης σου. Τέλος. Την άλλη μέρα ξανά τα ίδια.
1: Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ή το ότι...
0: Τι να καταλάβεις με
1: αυτό. Το ότι λες τον άλλον δεν με ενδιαφέρει.
0: Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου όλο αυτό.
1: Μα δεν με έχετε ακούσει καν. Δεν θέλω, βρε άνθρωπε μου. Ενοχλείς αυτή τη στιγμή που με έχεις καλέσει.
0: Δεν ξέρεις τι ώρα με παίρνεις. Είμαι εγώ τώρα πάνω στο κρεβάτι, καταλαβες. Και είμαι σε μια συγκεκριμένη στάση. Δεν μπορώ να το κόψω αυτό. Καταλαβες. Δεν θα σου πω τι κάνω. Μην παίρνεις τηλέφωνο. Δεν θέλω.
1: Μου έχουν πει ωστόσο παιδιά γνωστοί μου που έχουν εργαστεί σε τέτοιες επιχειρήσεις.
0: Έχω και εγώ στο παρελθόν
1: ότι...
0: τέτοια παιδιά, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό τώρα.
1: Ότι τους μου έχουν πει καλύτερα να το κλείσεις το τηλέφωνο επί τόπου παρά να μπει σε διαδικασία συζήτησης, γιατί
0: καλά, ναι,
1: είμαστε υποχρεωμένοι να επιμένουμε μέχρι να μας το κλείσεις. Αν είναι δυνατόν δηλαδή τώρα.
0: Έτσι, είναι και γαλέρα από την άλλη πλευρά.
1: Αυτό.

0: Η κατάσταση είναι κουρουμουντού γενικότερα στον κόσμο μας. Έτσι το βλέπετε, το βιώνετε, το νιώθετε στο πετσί σας με όλους τους τρόπους. Γι' αυτό και εμείς εδώ τραγουδάμε κουρουμουντού. Και πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ναι, και αυτές εδώ τις μέρες του καλοκαιριού εμείς είμαστε εδώ και επικοινωνούμε σε social media.
1: Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Λοιπόν, στα social media μας βρίσκεται, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Μην φύγει κανείς.

αλλά μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημάνολης. Σημαντική εξέλιξη σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σάμου Πάρη Παπαγεωργίου καταγράφεται στο έργο του βιολογικού καθαρισμού, καθώς σήμερα πραγματοποιείται η υπογραφή των συμβάσεων για την αντικατάσταση του καταθλιπτικού αγωγού και της αποκατάστασης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων, με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες να έχουν ολοκληρωθεί. Η συνολική διάρκεια των έργων υπολογίζεται σε περίπου 2 χρόνια. Παράλληλα, στόχος είναι ο συλλεκτήριος αγωγός να έχει ολοκληρωθεί ως την άνοιξη του επόμενου έτους, καθώς όπως ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου, υπάρχει ένα ικανό χρονικό περιθώριο για την υλοποίησή του. Εξάλλου, στην πορεία των εργασιών ανακαίνησης και ανακατασκευής σχολικών μονάδων στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, αλλά και στην εξέλιξη των έργων, αναφέρθηκε μιλώντας στον 2000 FM ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου, ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία ότι οι εργασίες στα σχολεία θα προχωρήσουν χωρίς νέες παρατάσεις, ώστε να τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, ιδιαίτερα στις σχολικές μονάδες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα από το σεισμό. Όπως ανέφερε, σε ορισμένα σχολεία εργασίες βρίσκονται ήδη σε πολύ καλό στάδιο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί διαδικασίες για τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο σχεδιασμός προβλέπει ότι κάποια από τα σχολεία θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο χρόνο, ενώ στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι μέχρι το τέλος της θητείας της να έχουν αποκατασταθεί όλες οι σχολικές μονάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Τέλος, αναφερόμενος στο κλειστό γυμναστήριο, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου εξήγησε ότι στην πορεία του έργου προέκυψε ανάγκη για επιπλέον εργασίες σε σχέση με την αρχική χρηματοδότηση. Οι πρόσθετες αυτές παρεμβάσεις, όπως σημείωσε, είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ορισμένες καθυστερήσεις στην εξέλιξη του έργου. Το κλειστό γυμναστήριο λειτουργήσε μέχρι σήμερα ως προπονητήριο και αναμένεται μέχρι και τον ερχόμενο Σεπτέμβρη να δοθεί και για αγώνες. Σε μια νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση και τη στήριξη του Δημόσιου Συστήματος Υγείας της Σάμου, προχωρά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου, απευθύνοντας κάλεσμα σε σωματεία, φορείς, συλλόγους αλλά και σε κάθε πολίτη ξεχωριστά. Με σύνθημα «Υγεία στη Σάμου εκπέμπει SOS, ενώνουμε τις φωνές μας, υπογράφουμε για το νοσοκομείο μας», ο Σύλλογος καλεί τους κατοίκους να συμμετάσχουν στη συλλογή υπογραφών με έτοιμα την εξασφάλιση αποκλειστικά δημόσιας, δωρεάν και ποιοτικής υγείας για όλους. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία Πυθαγόρα από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Όσοι δεν μπορέσουν να παρευρεθούν στη συγκεκριμένη δράση στην πλατεία, υπάρχει δυνατότητα να συμμετάσχουν και ηλεκτρονικά μέσω σχετικής φόρμας που έχει δημιουργήσει ο Σύλλογος και την οποία μπορείτε να βρείτε στα τοπικά site. Τις τελικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη λειτουργία 3 σχολικών μονάδων της Σάμου, του Νηπιαγωγείου Πυθαγορείου, του Δημοτικού Σχολείου Κοκαρίου και του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδα γνωστοποίησε ο βουλευτής Σάμου μετά από επικοινωνία με τη Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης κυρία Στρατάκη και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κύριο Παπαδομαρκάκη. Σύμφωνα με την ενημέρωση για τον Νηπιαγωγείο Πυθαγορείου, όπου φοιτούν συνολικά 22 μαθητές, αποφασίστηκε να λειτουργήσουν 2 τμήματα. Σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου, το οποίο έχει 35 μαθητές, βάσει του αριθμού των μαθητών θα έπρεπε να λειτουργεί ως τριθέσιο. Παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται ως τετραθέσιο, κάτι που σύμφωνα με την ενημέρωση δεν δικαιολογείται από τον αριθμό των μαθητών, παραμένει τετραθέσιο. Για το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα, στο οποίο φοιτούν 44 μαθητές, προβλέπεται κανονικά βάσει της νομοθεσίας λειτουργία ως τριθέσιο. Ωστόσο, το Υπουργείο αποφάσισε να παραμείνει τετραθέσιο, χωρίς να προχωρήσει στην αναβάθμισή του σε πενταθέσιο. Όπως επισημαίνεται, οι συγκεκριμένες αποφάσεις ελήφθησαν λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της ΣΑΜΟ. Την έντονη αντίδρασή του στις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία σχολικών μονάδων της ΣΑΜΟ εκφράζει ο αιρετός του ΠΙΣΠΕ ΣΑΜΟ και τεταλμένος σύμβουλος παιδείας του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟ Γιάννης Αρχοντούλης. Με αφορμή την ενημέρωση για τον Νηπιαγωγείο Πυθαγορείου, το Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου και το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα, ο κ. Αρχοντούλης επισημαίνει ότι οι αποφάσεις του Υπουργείου δεν ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο νησί, κάνοντας ειδική αναφορά στην νησιωτικότητα αλλά και στις συνέπειες του σεισμού που έπληξε τη ΣΑΜΟ. Όπως αναφέρει, 12 σχολικές μονάδες του νησιού εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μικρότερες ή μεγαλύτερες βλάβες, ενώ παρά τις προσπάθειες των δύο Δήμων, ορισμένα σχολεία συνεχίζουν να στεγάζονται σε προκατασκευασμένες αίθουσες. Ο κ. Αρχοντούλης διευκρινίζει ότι το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα έχει 48 μαθητές και όχι 45 όπως αναφέρθηκε στην αρχική ενημέρωση και υποστηρίζει ότι το σχολείο πρέπει να διατηρήσει την πενταθέσα λειτουργία του. Παράλληλα, ζητά αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Κοκαρίου σε πενταθέσιο, υπογραμμίζοντας ότι η φετινή μείωση του μαθητικού πληθυσμού είναι προσωρινή. Ιδιαίτερα αναφορά κάνει στον Υπηαγωγείο Μυτιλινιών, όπου όπως σημειώνει φοιτούν 24 νήπια σε χώρο μόλις 36 τετραγωνικών μέτρων. Για το λόγο αυτό ζητά τη λειτουργία δύο τμήματων όπως αποφασίστηκε και για τον Υπηαγωγείο Πυθαγορείου. Παράλληλα κάνει λόγο για λειτουργική υποβάθμιση στα δημοτικά σχολεία Παλαιοκάστρου και Κουμαραδέων καθώς και στο τρίτον Υπηαγωγείο Καρλοβάσου, ζητώντας να ληφθούν υπόψη πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων και όχι μόνο τα αριθμητικά δεδομένα που προβλέπει η νομοθεσία. Σε πολιτική αντιπαράθεση εξελίσσεται η ανεξαρτητοποίηση της Φλόρας Τσεβρένη από τη Δημοτική Παράταξη για τον Δήμο που αξίζουμε στο Δήμο Δυτικής Άμμου. Η κυρία Τσεβρένη, ανακοινώνοντας την αποχώρησή της, έκανε λόγο για έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας, απαξίωση θεσμικών ρόλων και αντιμετώπιση της διαφορετικής άποψης ως προβλήματος. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε συμπεριφορές που χαρακτήρισε απαξιωτικές, προσβλητικές και υποτιμητικές, κάνοντας ειδική αναφορά σε ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αφορούν γυναίκες αιρετούς. Απαντώντας, ο Δήμαρχος Δυτικής Άμμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους απορρίπτει τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τις αβάσιμες και αναπόδεικτες. Υποστηρίζει ότι η Δημοτική Παράταξη λειτουργεί πολυφωνικά, ότι ουδέποτε υπεδείχθη σε Δημοτικό Σύμβουλο τι θα ψηφίσει και ότι η κυρία Τζεβρένη είχε στη διάρκεια της θητείας της αναλάβει σειρά θέσεων και αρμοδιοτήτων, με τη Δημοτική Αρχή να στηρίζει, όπως αναφέρει, τις πρωτοβουλίες της. Ο κ. Παπαθεοφάνους εκφράζει τη λύπη του για την επιλογή της ανεξαρτητοποίησης, σημειώνοντας ωστόσο ότι η απόφασή της γίνεται σεβαστή, ενώ ευχαριστεί την κυρία Τζεβρένη για τη μέχρι σήμερα συνεργασία και της εύχεται καλή συνέχεια. Η αντιπαράθεση πλέον μεταφέρεται στο επίπεδο των διαφορετικών πολιτικών και θεσμικών εκτιμήσεων για τον τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής και της Παράταξης για τον Δήμο που αξίζουμε.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω εκστασιαστεί.
3: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε,
3: έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδακτρά στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα για σήμερα, Πέμπτη. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή εδώ στο στούντιο για σήμερα.
1: Κόσμας Κατραμάδος επίσης. Λοιπόν, έχω βρει την ιδανική φυλή.
0: Φυλή. Α, φυλή.
1: Την ιδανική φυλή.
0: Φυλή με λιτρώνεις.
1: Για όσους άντρες είναι πρικισμένοι με μία μεγάλη κοιλιά.
0: Α, νόμιζα τίποτα άλλο. Είχε ενδιαφέρον μέχρι το πρικισμένο με μία μεγάλη.
1: Η κοιλιά σε χάλασε. Άμα κάνεις μία βόλτα στις παραλίες, θα μαζέψεις ένα τσούρμο.
0: Όπω τώρα ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο. Φέτος πρόσεχα πάρα πολύ σε ό,τι παραλίες έχω πάει.
1: Ναι.
0: Φαίνονται οι άνθρωποι πιεσμένοι με το σώμα τους. Δηλαδή, είδα περισσότερα άσχημα σώματα φέτος από άλλες χρονιές.
1: Δεν περνάει καλά ο κόσμος.
0: Ναι, δεν περνάει, ναι, αυτό. Οπότε το βλέπεις και στο σώμα των ανθρώπων.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι το ίδιο.
1: Στη φυλή των Μπόντι στην Αιθιοπία, η μεγάλη ανδρική κοιλιά συμβολίζει το υψηλό κύρος, την ομορφιά και την ευημερία.
0: Στη Ρωσία είναι το σπασμένο κινητό.
1: Οι άντρες, άκου τώρα. Τι προτιμάς, σπασμένο κινητό ή μεγάλη κοιλιά?
0: Μπορώ να μην έχω τίποτα από τα δύο.
1: Λοιπόν, άκου. Οι άντρες, λέει, συμμετέχουν σε έναν παραδοσιακό διαγωνισμό πάχυνσης για να κερδίσουν τον τίτλο του πιο ελκυστικού άντρα. Πίνουν, λέει, για 6 μήνες ένα μείγμα από φρέσκο γάλα και αίμα αγελάδας. Και κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού, μετά από αυτούς τους 6 μήνες, γιορτάζεται η τοπική πρωτοχρονιά όπου αναδεικνύεται η μεγαλύτερη κοιλιά. Ο νικητής κερδίζει τον αιώνιο θαυμασμό της φυλής και θεωρείται ήρωας. Πας εκεί με την κοιλάρα σου.
0: Έχουμε εδώ, ξέρεις πόσους από τη φυλή σας έχουμε εδώ στη
1: αυτό
0: χώρα μας.
1: Αυτό σου λέω, ότι πας εκεί πέρα μοστράρεις την κοιλούγα σου, έχεις πει 15 μπυρόνια στην καθισιά σου. Την έχεις θρέψει, την έχεις κάνει εκεί πέρα
0: δεν
1: τόση.
0: Ξέρω, αμαρτία θα το πω τώρα. Έχω ένα γείτονα δηλαδή, ο οποίος, ρε παιδί μου, τη μεγαλώνει πολύ την κοιλιά τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να επενδύει σε αυτή.
0: Μου φαίνεται λίγο, ας πούμε, περίεργο, ξέρεις. Δεν ξέρω πόσο ζουν αυτοί οι άνθρωποι με τέτοια κοιλιά, πώς κοιμούνται.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ξέρω, δηλαδή,
1: εγώ που έχω και τα θεματάκια μου και ναι, πρίζομαι ξαφνικά. Θα μπορούσα να πάω να με κουρδίσει κάποιος έτσι λίγο. Να σου μια κοιλιά αερόστατο ξαφνικά. Μετά από ένα 4-5 ώρο θα έχει ηρεμήσει το πράγμα. Αφού θα έχω κερδίσει το διαγωνισμό.

0: Λοιπόν, έψαξα εδώ πέρα ένα δημοσίευμα που μιλούσε για τη διαφορά ηλικίας.
1: Mm-hmm. Διαφορά ηλικίας, σε σχέση, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει καταρχήν, λέει, ένας τύπος, ο οποίος, ναι, κατά καιρούς τον έχω ακούσει και εγώ, έτσι που λέει ότι διαιρείς την ηλικία του μεγαλύτερου δια 2 και προσθέτεις 7 χρόνια και αυτή είναι η διαφορά ηλικίας η επιτρεπτή. Δηλαδή, αν είσαι 40 χρονών, μπορεί να κάνει σχέση μέχρι 27, όχι πιο κάτω.
1: Πρέπει να είναι κάποιο συγκεκριμένο φίλου τη μεγαλύτερη ηλικία.
0: Δεν είναι
1: αυτή.
0: Δεν διευκρινίζει, νομίζω ότι στην κοινωνία βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, ή 60, α πούμε, 37. Μάξι.
1: Για να κάνει τι, για να γιατροπορέσει μετά τον 60χρονο, α πούμε.
0: Τώρα αυτά είναι.
1: Γιατί όταν θα είσαι 47, θα είναι 70. Μετά mm-hmm. αρχίζουν οι διαφορέ να φαίνονται εντονότερα.
0: Είδε, είναι και αυτό. Λοιπόν. Είναι όμως μια έρευνα η οποία κράτησε αρκετό καιρό, έτσι, η οποία είναι και λίγο, ας το πούμε έτσι, όχι έρευνα, είναι το τι συμβαίνει γενικότερα, δηλαδή, όχι ο τύπος ή τι πρέπει να γίνει, αλλά τελικά τι γίνεται mm-hmm. στα ζευγάρια. Έτσι, μικρές διαφορές ηλικίας κυρίως, δηλαδή 3, 4, 5 ετών, όχι περισσότερο, αυτό συμβαίνει, αλλά οι άντρες πάντοτε είναι με μικρότερες γυναίκες κατά τεράστια πλειοψηφία και υπάρχουν και οι άντρες με πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, από ό,τι λέει εδώ, δηλαδή είναι μεγάλο το ποσοστό. Τώρα αυτό, δημογραφικό είναι το αποτέλεσμα αυτό, δημογραφικά δηλαδή, το έχουν ψάξει. Λοιπόν, το αποτέλεσμα λέει ότι οι άντρες, λέει, που ήταν με πολύ μικρότερες γυναίκες είχαν χαμηλότερη θρησιμότητα από αυτούς που έχουν σχέση με γυναίκες της παρόμοιας ηλικίας 2, 3, 4 ετών. Mm-hmm. Δηλαδή ζουν περισσότερο.
1: Mm-hmm.
0: Οι γυναίκες πάλι λέει το αντίθετο.
1: Ναι.
0: Δεν είμαστε καλά. Δηλαδή, οι γυναίκες κοιτάνε μεγαλύτερους άντρες για να ζήσουν περισσότερο. Έτσι λέει εδώ.
1: Στη λογική...
0: Αυτό δεν είναι έρευνα, είναι δημογραφικό, το ξαναλέω, έτσι.
1: Λοιπόν,
0: είναι δημογραφικό.
1: Περίμενε λίγο.
0: Όχι, έχει βασική ότι δεν είναι έρευνα, είναι δημογραφικό. Δηλαδή, κάτσανε και ψάξανε τι συμβαίνει. Ούτε έρευνα, ούτε δείγμα, ούτε τίποτα. Δημογραφικό είναι αυτό.
1: Ζουν περισσότερο στη λογική mm-hmm. του ξαποστέλνω τον άλλο γιατί είναι αρκετά μεγαλύτερος, οπότε θα φύγει νωρίτερα και μετά
0: δεν
1: κάνω
0: Dolce
1: Vita με ένα νεότερο
0: δεν
1: και
0: λέει.
1: Ζω περισσότερα χρόνια.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει γενικότερα όταν ζουν και οι δύο.
1: Δεν ξέρω, δεν τα καταλαβαίνω.
0: Εδώ μιλάει για ζευγάρια. Τι να σου πω. Λέει για ζευγάρια, δεν λέει για... Για μόνους τους ανθρώπους που κάποτε ζούσε ο σύντροφός τους.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που ξέρω είναι ότι αν υπάρχει μεγάλη ηλικιακή διαφορά, δημιουργείται κάποια στιγμή πρόβλημα.
0: Το μεγάλη εδώ το εννοεί πάνω από 4-5 χρόνια, έτσι, να ξέρεις. Δηλαδή και 10 χρόνια το θεωρεί μεγάλη διαφορά ηλικίας.
1: Ναι, μα 10 χρόνια είναι μεγάλη διαφορά ηλικίας, γιατί κάποια στιγμή ο ένας από τους δύο δεν μπορεί να ακολουθήσει. Και άλλος έχει ακόμα
0: κουράγια. Τώρα είναι σχετικό αυτό. Τέλος πάντων, αυτά κοιτάμε εδώ. Τα ωραία. Έτσι, τα οποία είναι, όπως είπαμε, δημογραφικά στοιχεία. Όπως λέει και εδώ πέρα το δημοσίευμα.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Πόσο υπέροχη ήταν αυτή η επικοινωνία μέχρι σήμερα όλο το καλοκαίρι, εγώ θα πω. Πόσο υπέροχη. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα από παντού, θα έλεγα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Με διάφορα που συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Έτσι και συζητάμε εκτός μικροφώνου συνήθως. Όπως συνήθως. Αυτά δεν λέγονται στον αέρα, είναι ακατάλληλα.
1: Έτσι.
0: Κάθε εποχή έχει τα δικά της ακατάλληλα, βέβαια. Έτσι. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Καλωσορίσατε για λίγο ακόμα. Παρέα σας κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, αυτήν εδώ την ώρα. Και περνούσαμε ωραία.
1: Σε τι ωραία. Παρέα.
0: Τι ωραία. Έχουμε άνοιμα σύρος φέτος, να το πούμε γι' αυτό. Έτσι. 19η χρονιά. Μιλάμε τόσα χρόνια. Πώς περνάνε τα χρόνια γρήγορα. Από 21 Σεπτεμβρίου ως 27 Σεπτεμβρίου. Να το πούμε γι' αυτό. Μαζί με το άνοιμα Σύρος θα δεθεί λίγο και ο εορτασμός 200 ετών Ερμούπολης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, το λέμε σε όλους αυτούς που τυχόν θέλουν να, έτσι, να βρεθούν μέσα σε αυτή τη γιορτή των κινουμένων σχεδίων, όπου μαζεύονται από όλο τον κόσμο και πραγματικά μπορείς να δεις πράγματα τα οποία θα τα δεις στη μεγάλη οθόνη μετά από καιρό. Και όχι μόνο στη μεγάλη οθόνη. Θα ήθελα κάποια στιγμή να το παρακολουθήσω από κοντά.
1: Είναι ένα φεστιβάλ που έχει καταφέρει και έχει γίνει θεσμός.
0: Πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, πολλές γυναίκες θέλουν να διατηρήσουν την νεότητά τους. Και άντρες.
1: Πολλές, όχι όλες.
0: Και άντρες. Είναι. Και άντρες όμως. Ναι. Δηλαδή, οι διάφορες θεραπείες ομορφιάς είναι πολύ δημοφιλείς και στους άντρες.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, υπάρχει τώρα μια καινούρια τάση στα social και γενικότερα, η οποία συνδέει τις σαρδέλες με το Botox.
1: Ωραία.
0: Σου λέει δηλαδή ότι αν τρως σαρδέλες, είναι σαν να κάνεις ένα φυσικό Botox.
1: Τρώω πολύ σαρδέλα.
0: Γι' αυτό διατηρείς.
1: Σαν τη σαρδέλα διατηρούμε. Την παστή.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό το διατηρείς εντωμεταξύ. Είναι που σου κόβει, ξέρεις, τα φτερά. Έτσι. Δεν είναι... Δεν είναι έκφραση που πρέπει να τη λέμε.
0: Δεν έχεις αρχίσει να λιώνεις.
1: Αυτό ακριβώς. Τύπο αξίλο.
0: Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με όσα διαβάζω σε ένα δημοσίευμα που έχω βρει για αυτή την τάση, για τη σαρδελοθεραπεία που τρώει ο κόσμος, τέλος πάντων, παρότι έχουν, λέει, σημαντικά ωφέλη, δεν είναι και έτσι ακριβώς το αποτέλεσμα. Η δράση, λέει, με την κατανάλωση της σαρδέλας είναι κυρίως προληπτική. Βοηθάει να διατηρηθεί σε καλή φάση, σε καλή κατάσταση το δέρμα. Αλλά δεν είναι ότι σου επανορθώνουν, σου σβήνουν ερυτίδες ή γίνεται κάτι το θεαματικό.
1: Όχι, μην χάλασουμε τώρα και την πιάτσα, αυτό, το εμπόριο, αλίμονο και εσύ τώρα.
0: Λειτουργεί υποστηρικτικά.
1: Έτσι, έτσι. Πρέπει να τρως τη σαρδέλα σου, αλλά πρέπει να κάνεις και το μποτοξάκι σου.
0: Και η λογική συχνότητα για να την καταναλώσεις είναι 1-2 φορές την εβδομάδα. Δεν πρέπει να κάνεις υπερβολές. Στη σαρδέλα.
1: Τη σαρδέλα.
0: Μη σε δω δηλαδή κάθε μέρα με μια σαρδέλα στο στόμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα υπήρχε περίπτωση να φάω και πάνω από 2 φορές. Ειδικά στις διακοπές του καλοκαιριού. Άμα είσαι δίπλα στην παραλία τώρα, δεν θα φας. Φρέσκια και όλα σαρδέλα, δεν είναι.
0: Ψητή στα κάρβουνα εκεί πέρα.
1: Έχει τύχει. Πήγαινα πρωί 6.30-7 η ώρα στο λιμάνι της περιοχής που έκανα διακοπές. Ας πούμε, ερχόταν το ψαροκάικο το μεγάλο.
0: 6.30 η ώρα το απόγευμα.
1: Το πρωί.
0: Α, το πρωί.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Ξυπνούσα και ερχόταν το ψαροκάικο γεμάτο φρέσκα ψάρια.
0: Ναι.
1: Περίμενες να βγάλει σαρδέλες εκεί μπροστά και σου βάζε σε μια μαύρη, σε μια μπλε σακούλα, ξέρω και εγώ, 2 κιλά. Σπαρταρούσε η σαρδέλα μέσα στο ψάρι. Ναι. Στη σακούλα.
0: Ναι.
1: Και πήγαινες σε μισή ώρα το έχεις φάει αυτό. Τηγανισμένο.
0: Τις 8 η ώρα το πρωί δηλαδή.
1: 8 η ώρα έχεις φάει ήδη την πρώτη σαρδέλα. Αυτό το γινόταν, ξέρω και εγώ, 3 φορές την εβδομάδα. Μέρα παραμέρα έτρωγες τη φρέσκια σου σαρδέλα.
0: Πρωινό σαρδέλες.
1: Ναι, ναι, κανονικά, με χωριάτικη. Γιατί, δεν είναι ωραίο? Και ψωμούι φρέσκο.
0: Μόλις έχεις ανοίξει τα μάτια σου. Σαρδέλες με χωριάτικη.
1: Ανοίξει τα μάτια σου από τις 6.30 που είσαι στο λιμάνι και περιμένεις.
0: Στο 1-2 ώρα.
1: Μετά, 8 η ώρα έχεις φάει τη σαρδέλα.
0: Δεν έγκωνες, παιδί μου, πρωινιάτικα με σαρδέλα και χωριάτικα.
1: Είναι ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό, σου πληροφορώ. Αντί για τον καφέ που πίνουν όλοι και μετά είναι.
0: Δεν μπορώ να φάω πρωινό έτσι.
1: Όλο αυτό. Αλλά ο οργανισμός το πρωί τρώει. Το πρωί σαν βασιλιάς, το μεσημέρι σαν αστός και το βράδυ σαν φτωχός. Δεν το έχεις ακούσει αυτό?
0: Εγώ συνήθως κάνω το αντίθετο.
1: Εσύ άσε τι κάνεις εσύ, το έχεις ακούσει αυτό? Το σωστό για τον οργανισμό είναι αυτό.
0: Ναι, παιδί μου, το έχω ακούσει.
1: Άμα τρως σωστά για τον οργανισμό, έχεις καλύτερη υγεία. Άρα εγώ το πρωί 8 η ώρα.
0: Σαρδέλα πρωί, πρωί.
1: Σαρδέλα με χωριάτικη και ψωμί φρέσκο από το φούρνο.
0: Έχει φάει κανένας άλλος 8 η ώρα το πρωί σαρδέλα με χωριάτικη?
1: Άρα δεν ξέρεις να ευχαριστηθείς τη ζωή σου. Άμα τι με νοιάζει εμένα, τι κάνω εγώ.
0: Να εγώ τη ζωή μου, πρέπει να φάω σαρδέλα με χωριάτικη το πρωί.
1: Δεν ξέρεις τι κάνεις. Και καθαρό αέρα. Έτσι, θαλασσινό.
0: Καθαρό αέρα, θαλασσινό αέρα, ναι, πολύ ευχαρίστως, αλλά. Ναι.
1: Έχεις ακούσει το άλλο που άμα ξυπνάς το πρωί 6.30 ώρα είναι καλύτερο και κοιμάσαι νωρίς? Όλα μαζί δεν είναι γλυκά.
0: Μάλιστα.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, Πέμπτη. Θα μαζεύουμε και φεύγουμε το στούντιο. Χαλαρά, ωραία, ήρεμα, καλοκαιρινά, ακόμα τουλάχιστον. Γιατί το καλοκαίρι στην Ελλάδα κρατάει και λίγο περισσότερο, έτσι. Δηλαδή, μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη, 20, μπορείς να το πεις.
1: Okay, το δέχομαι.
0: Λοιπόν, Εύη Βαλίκος μας και Τραμμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες. Αύριο Παρασκευή και πάλι εδώ θα είμαστε.
1: Μέχρι τότε πολλά φιλιά από μας.
0: Καλή συνέχεια.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: ζημά του. Σαν δείκτες κούζου που πάντα γυρνάνε. Δεν σταματάμε. Τα παίζουμε όλα για όλα πετάμε. Σωστά αλλού το πάμε. Ακόμα μιλάνε. Ακόμα κοιτάνε. Ακόμα πονάνε. Παίξε μπάλα.
1: Βέγκας,
2: Στέλιο!
1: Καλά ρε, έχετε βάλει το γιο μου και τους άλλους να τρέχουν και εσείς πίνετε καφεδάκια.
2: Και εσύ τι κάνεις εδώ?
1: Ήρθα, πας και πάρετε κανένα βιού.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονεί.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: ξανά.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.